0: Τώρα υπάρχει πάντα, είναι διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνεις, άμα σπάς τα δοκάρια. Όπως καν έχει, τα πολύ θερμά μας χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάς.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι, ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω εγώ, δεν ξέρω καλά
0: τα πράγματα. Τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω, τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει χέρια τόσο καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεκτών, απολύτως και τα λοιπά, ξέρω γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό χάσει στην παράταση από τη Ρήτας, τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτος είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη μέση.
1: Λουμπάγκα.
0: Όχι τον Μέση, τη μέση. Για τη μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να μην το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να μην το παραδέχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά, Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο. Σήμερα
1: ναι.
0: Οι αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου, χαμογελά στο δωμαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που του ανακοινώνω τώρα, 2-11-200-8-200. Η κυρία Εύη Βικιπιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μία σε ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε με τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την τηλεπορία που εσύ, βεβαίως, εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την γίνεται στους δρόμους με τους άνθρωπους. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Και τι τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Ένα, δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Εσύ, σου λέω ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Δημήτρου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, κοίταξε τη φάση, τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Ναι, το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό, είναι και το θέμα της ακρίβειας. Που ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Ρόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν θα συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε ρε παιδάκι μου ήταν να... Πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται, αυτό είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια εφηβικοπαιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν στο μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή έχει μπλοκάρει. Ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό τα λέει ο παιδάκι μου. Αυτό κατάφερε ζωή του. Ξέρω ότι έχει ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 και... ήταν.
1: 5,4 τον Απρίλιο. Κλείναξη. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22 και 23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο.
1: Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιά, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά σα υπογράφει ένα φίλο εδώ, ο οποίο έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπάσκετ και ισχύω να έρθει αύριο και να επιστρέψει ο καθένα στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένα κλουν, ένα παλιάτσο. Ένα παλιάτσο πολιτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Ό,τι και να λέει, σκατάρινε. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. Έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια έτσι και έτσι υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνεται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκη της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα γιατί. Εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά. Πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ. Αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε και ποιο μαγαζί λέω. Έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε... Τι έχεις πάρει, από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα, τα είχα πάρει λοιπόν αυτά και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε όσο σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανα το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σκέφτηκα, θα μου πεις στραβό μυαλό, έχεις. Μπορεί πιθανότητα να έχετε δίκιο. Ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό. Μόνο το βάζω στο τραπέζι. Γιατί πολλοί μπορεί να. Που είναι κοίτα να δεις καλή τεχνολογία και τα λοιπά, ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ, καλάθια μετρητές από εκεί, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό θα σε έτσι και σαν νοικοκυράπης.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3%. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι μια αύξηση του ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης, 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά, είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν αποτραβεί σαν ανηφόρα χοντρά. Έτσι, αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω. Λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό, της τρελής. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Και να σου πω κάτι.
0: Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς,
1: ναι.
0: τι σας δίνουνε, τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύαμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4 μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγκυχηρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέρριψε την πρόταση, την ελληνική πρόταση του Τραμπ. Την απέρριψε, ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέρριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Από καρδιάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς, από εδώ, να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
0: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιά σας και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο παλιάτσος και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχεις τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσεις όπως το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Usert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr. Το Frederik University είναι μία λέξη. Ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Εδώ, επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον George, τον Κουδαλά. Είναι πρόσωπο έκπληξη. Εντάξει, τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Εντάξει, μην του λέτε, μην είναι και ψυγκίνητος, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος, το ξέρετε, ξέρετε τις σχέσεις που εγώ έχουμε με τον Ασία εδώ και τόσα χρόνια, έχει τη μέση. Τελεία πάμε.
0: Λουμπάγκα, λουμπάγκα. Τι σου καλαμαράκι. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζει.
0: Λοιπόν, αφού είδε την αξιτική λίστα, καλά, νομίζει. Άλλο να πει, δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα, ο μέση τη μέση. Τελεία πάμε. Τώρα αν έρθει η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατέ γιατί ξέρουν περθινό πρόκειται.
1: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχα σπάσει τα νεύρα του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη
0: χρονιά
1: να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Ωπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Να έχει ένα παιχνίδι ακόμα από την 20, έτσι δεν είναι, με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε, ρε παιδί, με την Τετάρτη.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι, λοιπόν, από όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι, δεν είμαστε.
1: Εμείς, ναι.
0: Εμείς, εσύ και εγώ.
1: Οι άλλοι είναι οπαδοί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ύμνο τη ΑΕΚ να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην είναι, ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα, οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, OK, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρη, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του πέφτει από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι έτσι, μαζί,
0: μπράβο,
1: μια γροθιά
0: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι
1: ότι,
0: άλλο.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακό βλέπει τον Δένδια Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να,
0: είσαι,
1: αρχηγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα, πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να το ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέει λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή, δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε τη Λευκάδα στα διεθνή ιδέα
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσω με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλώς, καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Είναι ασυμπτωματικός, δηλαδή. Ναι, τώρα το διαβάζω έτσι. έφτασες.
1: Εδώ είναι και το θέμα αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουν με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Δηλαδή, το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλό φυσάγεται γιαούρτι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια, όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική, όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητα θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι, άμα χρειάζεται περίπου 45 μέρες
0: πολλές για να μέρες, έχει Γιώργο,
1: μια βεβαιότητα, πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στείλει ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε, από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα κάνεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λέγοντας το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε ανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε ανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν, θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του, λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Λουμπάγκα είσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, δε, εγώ δεν λέω.
1: Εντάξει, είπαμε. Αυτονόητο.
0: Το απλώς του κάνει bullying το παιδιό. Του λέει να μην λέει τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει
1: με
0: bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκτός, για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
1: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.

0: Από την διαγώνια ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένας όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Α, με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σημαίνει αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε, να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα, σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα, και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα, είναι εντυπωσιακό έτσι καταρχήν, πρέπει να πω για έναν άνθρωπο που δεν

0: είναι τεχνολογικά, ξέρω εγώ, σούπερ, μπορεί να τον εντυπωσιάσει. Όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτός, αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορείς να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν διαβάσεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις ότι όταν αλλάζει τύπο αεροπλάνο κτλ. Τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λοιπόν, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, που είναι, επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάγε πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρει ότι δεν μιλάει έτσι, αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από το μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι. Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι. Μου λέει: Τι να μιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι, εσύ δεν το συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της...
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό, από τον, όχι, τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Κοιτώντας λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, και μην με πιάσετε τα μούτρα.
1: Και δεν σε πιάσω τα μούτρα.
0: Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίος έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσαι τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Πού επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά, έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη, είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κ. Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως, ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από τα, αυτά που. Εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ. Μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε ό,τι θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές ή οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγη.
1: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, ναι, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα και δημιουργεί και πολιτική αντιπαράθεση.
0: Και θέλω να πω ότι καμιά φορά το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι να πάρεις την αυτονόητη απάντηση. Τα πήρα πάνω μου. Είναι η αυτονόητη απάντηση. Και αν το καλοσκεφτούν για κάποιοι συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν θα γράφουν τις κακίες. Δεν χρειάζονται εξάλλου. Δεν χρειάζονται. Απλά πράγματα. Εξάλλου, για να το πω και αυτό, οι παλαιοί τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε σε ένα... να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει, ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ τώρα δεν έχω πρόβλημα εκεί. Η πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα, μάλιστα, κάπως έτσι το ρωτάει, για να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση, ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει?
1: Εντάξει, ξεκάθαρο είναι ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Και πολλοί αυτοί, μάλιστα, ήταν, που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες. Και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική. Αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμάλια. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πιο πίσω μια τρύπα.
1: Ωραίο.
0: Κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που θεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του κέσαρο στο κέσαρο. Έτσι. Τα σίκα και σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίτη της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν να αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: ναι,
0: ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο, μου αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το ξέρεις,
0: πάρα
1: εσύ.
0: Πολύ. Εξάλλου, ναι, σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαι και συνταξιούχος.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

0: Άντε, τώρα για να στηρίξουμε και εμείς τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη Μετάλλικα. Λείπει και ο Καλαμάρης από εδώ πέρα να πιάναμε κουβέντα.
1: Με μένα δεν μπορεί να θέλει να πει ότι με μένα δεν μπορεί να πιάσει κουβέντα για τους Μετάλλικα. Λογικό, το ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί άλλος ξέρει. Unforgiven, παιδιά. Δικό σας.

0: Ωραία, δεν θέλει και καλή εβδομάδα. Να έχουμε και καλημέρες. Να πω ότι είμαστε τελείως εκτάκτου συνθέσεως σήμερα. Ο Μέση έχει. Ο Μέση, λέω πάλι. Ο Μέση έχει πάθει.
1: Ο Μέση. Λουμπάγκα.
0: Ήρθαμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό να αλλάξουμε το σκορ που λένε. Την καλημέρα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στούντιο papakirialfm.gr για τις επικοινωνίες πρωινές. Να πω ότι για τους Μετάλλικα που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου που την έχουμε εδώ απέναντί μας, κονσολιέρισα. Και βεβαίως την γνωστή κολόνα του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Ευβουλιού Κρότη.
1: Αρχή της εβδομάδας με ζέστη μέχρι την Τετάρτη. Αύριο λέει πιο ζεστή μέρα, 33-34 βαθμούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και με λίγο σκόνη και με λίγο υγρασία και μετά και λίγες λασποβροχές. Τι είναι όλο αυτό, τι κοκτέιλ.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: κοίτα
1: αυτό.
0: Να δεις, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα ήπιο φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι αν την ψάξεις, ας πούμε, και πας προς τα πίσω, θα θυμηθείς πολύ χειρότερες και δυσκολότερες στιγμές. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά, επειδή πέρα από τα γνωστά, ξέρεις, ας πούμε, έπινα τα μάξι και γέννησα σκόνη, όλη αυτή την κρίνια τέλος πάντων. Να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα να είναι οι πιο προσεκτικοί. Έτσι. Ρε Βαγγέλη, πραγματικά χαίρομαι που σου αρέσει το Unforgiven, γιατί όπως λες ήταν τρομερή στιγμή. Αλλά εγώ θα πάρω πάσα, επειδή εντάξει και μια ενημερωτική εκπομπή πρωινή. Να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι μεταλλάδες στην Ελλάδα. Ομολογώ. Ως φίλος ιδίως του classic rock και τα λοιπά, παλιωμοδίτικα πράγματα και τα ρέστα, να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν να απολαύσουν, ας πούμε, ένα heavy metal group, κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε. Λες, ξέρει αυτή, ξέρω εγώ, έχει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει ακούσει ένα ρεφρέν, ας πούμε, έτσι. Nothing else matters. Nothing else matters, πλήρωσε και πήγαινε, βλάκα. Ας τον κόσμο που αγαπάει, ας τον κόσμο που αγαπάει, που γουστάρει, που να πάει. Αλλά ο άλλος τώρα, ας πούμε, μεταξύ μας, εντάξει, δε, άκυρος.

0: Πάντως είχε τρομερή κίνηση. Δηλαδή τελεπορήθηκε ο κόσμος όταν έφευγε από το ΆΚΑ.
1: Δεν θα είχε, αφού ήταν 70-80.000 κόσμος και τα λοιπά. Και δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αν είναι επιτυχημένη η Μετάλλικα, είναι καλό γκρουπ. Σε καμία περίπτωση. Απλά ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Αν ξέρω εγώ σε ένα event το οποίο προκάλεσε πολύ την προσοχή του κόσμου. 80.000 κόσμος. Οι Maiden που έρχονται το Σάββατο ανάμεσα στον ημιτελικό και τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, πόσο κόσμο θα έχουν, δηλαδή, θα έχουν πάλι 80.000 κόσμο. Να πιστέψω ότι είμαστε μεταλλάδες πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε. Βγήκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που πέταξε στο 5,4% τον Απρίλιο με τρελές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στην ενέργεια. Δηλαδή, Παναγιά βοήθα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κάτζου, κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για κάντε μας μια ακτινογραφία τη σχέδη ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, τα άλλα καύσιμα στο 32%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4, αλλά καύσιμο 42,4, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με το αεροπλάνο 18,4%. Βλέπουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%, στα φρούτα 7,5%, στα λαχανικά 7,1, στις σοκολάτες 7%, στο
1: καφέ. Σταμάτα, ρε
0: θρέφω. Φτάνει.
1: Να πω και κάτι πριν σε προλάβουν οι ακροατές μας. Στα αλήθεια τώρα, λες 7, 8, 9, 10, 11, 15, μέσος όρος 5,4. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία για να βγει αυτός ο μέσος, η μέση τιμή του πληθωρισμού?
2: Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα. Έχει βάλει κάθε μήνα, και αυτό ισχύει για τα τελευταία χρόνια, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι τοπικές αγορές, είτε είναι ελληνικές αγορές, είτε είναι μανάβικα, είτε είναι παντοπολία. Ιδίως σε μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά, από εκεί λοιπόν αντλεί όλα τα στοιχεία και βγαίνει ο μέσος όρος. Σίγουρα αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, δηλαδή για παράδειγμα το μοσχάρι το 19,3%, αυτό το έχει φτάσει η μπριζόλα ιδίως και στα σούπερ μάρκετ, έχει ξεπεράσει τα 20%, όπως είδαμε και το αρνί το Πάσχα που κάποιοι μας λέγανε.
1: Λέω πάντως ότι ο πληθωρισμός τελικά μπορεί να έχει μια μέση τιμή, αλλά πιθανό λόγο ότι αν ας πούμε η αμαλία είναι vegan, λέμε τώρα.
0: Όχι, μην λες για πράγματα. Μ' αρέσει, αλλά εγώ τρώω λαχανικά, αλλά τρώω και κρέας.
1: Άσε ρε, η Μίτσο Πανάκος τώρα.
0: Ναι, εσύ, μπράβο, καλά τα λες. Για άλλους λόγους δεν τρώω, αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι θέλω να πω, ότι ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα κάποιος δεν αγοράζει μοσχάρι και αγοράζει λαχανικά και τρώει. Λέω τώρα το βίγκαν έτσι στον αέρα. Έχει άλλο πληθωρισμό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό, επειδή καμιά φορά λέμε και τίποτα που προσομοιάζει με μποϊκοτάζ. Δεν λέω για μποϊκοτάζ. Λέω απλώς ότι αν βλέπεις τον άλλο ότι σε κλέβει πια, μην του τα δίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μην του τα δίνεις.
0: Τώρα έβλεπα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα στο διάλειμμα, Γιώργο μου, 15 ευρώ τα κιλό τα κεράσια. Εγώ δεν θα πάρω, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Και καλά κύριε, θα κάνεις.
0: Δεν θα πάρω.
1: Κεράσια είπες.
0: Κεράσια.
1: Στο τραπέζι που σου έλεγα χτες και τα λοιπά, είσαι μαθητές από το σχολείο και τα λοιπά. Η φράση που με πόνεσε ήταν αυτή. Φτάσαμε, λέει, το κεράσι να έχει όσο τα μοσχάρι.
0: Ναι. Παιδιά, το είδα τώρα στη τηλεόραση ρεπορτάζ.
2: Εγώ θα σας πω ότι το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Υπάρχουν αλυσίδα οπωροπολίων, το οποίο είναι και στο Παλαιοφάλιρο και στην Κλειφάδα, τα οποία το έχει τα κεράσια 25,6 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ως επιτοπλίστων στα μανάβικα, πολλούνται τα κεράσια από 12,99, 13,99 έως και 19,80 το κιλό. Μιλάμε για τα πρώιμα κεράσια αυτή την εποχή, που είναι το μαγιάτικο μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια. Είδαμε βερίκοκα σε μανάβικο, βερίκοκα Άργους από το Άργος 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε, αλλά αυτά είναι εισαγόμενα σταφύλια λευκά και άσπορα και
0: εντάξει, αυτά
2: μαύρα,
0: είναι.
2: Τα 8 ευρώ το κιλό. Είδαμε νεκταρίνια ηλία.
0: Δεν πάει να πάρει σταφύλια, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα τέτοια εποχή όμως.
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό και το τονίζω,
0: το κύριε θέμα είναι άλλα...
2: Νεκταρίνια ηλίας 9 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα Ισπανίας 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε βανίλιες χιλίες.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Έχω δύο ερωτησούλες.
0: Κάνε τις ερωτησούλες για να.
1: Η μία ερώτηση έχει έρθει και από αρκετούς φίλους με διαφορετικά προϊόντα. Διαλέγω τον Αντώνη Αντιπάντρα να βάλει πλάτη. Το κακάο και ο καφές έχει πέσει σε διεθνείς αγορές. Σε εμάς γιατί δεν πέφτει?
2: Θα πούμε ότι το κακάο στο πικ της τιμής τους ήταν 12.700 δολάρια ο τόνος και μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα το κακάο είναι 3.400 δολάρια ο τόνος περίπου, δηλαδή μειωμένος κατά 71-75%. Αλλά εμείς αυτό το οποίο, αυτό είναι το, θα έλεγα, αυτό που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Αντί να βλέπουμε να μειώνεται η τιμή της σοκολάτας στο ράφι των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αυξήσεις. Για παράδειγμα, να σας πω, σοκολάτα η οποία ήταν, είναι 100 γραμμαρίων και έκανε στο πικ της τιμής 2 ευρώ και 48 λεπτά, σήμερα τη συναντάμε σε τιμή 2 ευρώ και 76 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Και όντως δεν είναι. Αλλά απάντηση πέρα από την. Ότι συμφωνούμε απόλυτα στην περιγραφή. Εγώ απάντηση δεν παίρνω. Γιατί δεν πέφτει η τιμή?
2: Γιατί αυτό το οποίο λένε, κύριε Χουδαλάκη, οι βιομηχανίες είναι ότι έχουμε αποθέματα που τα έχουμε αγοράσει σε υψηλή τιμή.
0: Και όταν πέφτει η τιμή.
1: Τα ίδια έχουμε και με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και άλλη μια ερώτηση, η οποία προκύπτει από προσεκτικό ακροατή του Real FM. Από μένα.
0: Από εσύ, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλέπορος.
1: Έχουν βγάλει στην εκπομπή το μεσημέρι Στραβελάκης Γκάτσου την κυρία Τσαγκάρη. Από ό,τι κατάλαβα, είναι η επόπτρια της ακρίβειας, έτσι.
2: Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια Αγοράς.
1: Λοιπόν, ακούω, δεν το είχα ξανακούσει και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, να λέει ότι ο πληθωρισμός στην αγορά είναι 5,4. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ είναι 2, κάτι.
2: Ναι, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί η κυρία Τσαγκάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα έχει αλλιεύσει από τον ΙΕΛΚΑ, από το Ινστιτούτο Έρευνας Κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα όργανο που είναι, το έχουν φτιάξει τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Χουδαλάκη, αν είναι δυνατόν εσείς που πουλάτε το προϊόν να αυξάνετε, να λέτε ότι αυξήθηκε η τιμή. Κρατάτε μία, κάνετε μία, έλεγα, συγκρατημένες, θα έλεγα, έτσι λέτε ότι έχετε αυξήσεις. Εμείς όμως οι καταναλωτές αυτό δεν το βλέπουμε. Σε εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των ερχόμενων των προϊόντων. Δηλαδή, μειώθηκαν από 90 γραμμάρια σε 70 γραμμάρια τα σνακ, όπως είναι πατατάκια. Τα τυρογαριδάκια από 85 γραμμάρια σε 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια από 75 γραμμάρια σε 65 γραμμάρια. Τα τακουλίνια από 75 γραμμάρια σε 60 γραμμάρια.
1: Απόστολε.
2: Τα τυράκια, τα τριγωνάκια.
0: Ωραία.
1: Εδώ πρέπει να σου πω ότι είχα γκρινιάξει απίστευτα τότε με τα γιαούρτια.
0: Ναι, γιατί και εγώ τρώω γιαούρτι. Μπράβο, και γιαούρτι και βιτάμ. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε, το κλείσαμε και δεν προλάβαμε.
0: Τι ήθελες πάλι?
1: Τα συγχαρητήρια, γιατί έχει αναβαθμιστεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, που εντάξει, είναι θέμα που συζήτησε από μόνες τους. Έτσι, δηλαδή, ρε παιδιά, ξαναβγάλανε τον Παναγόπουλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ, θέλει μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι να κάνουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Να σου πω απλώ ότι ο Ραυτόπουλος θα γίνει εκτελεστικός γραμματέας.
0: Και θα είναι ο κ. Χότζογλου. Μπράβο, φίλος μας. Και συγχαρητήρια. Ο Δανείλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλαμαράκης, και μήπως το ΆΚΑ. Δεν το ξέρω. Πάντως τα λουμπάγκα του τα έχει. Και επίσης ο προβοκάτορας.
1: Στο ΆΚΑ, παιδιά, σας λέω, παθάνε κεφαλικά. Ένας φίλος μου, αδερφός μου, έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τρελαθήκανε, ας πούμε. Τώρα.
0: Λέει και ο προβοκάτορας, λέει, παθαίνουν τα σπόνδυλα, έχουν αυτό και παθαίνουν τη μέση τους, λουμπάγκα και τέτοια.
1: Εσύ θα λες ο Μέσης και θα συμφωνούμε όλοι. Βάλτε το νούμερο Σαϊκάρας, Γιωργάρα μου, συγγνώμη, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν μαστού που λέτε. Δεν τα χαρίσα αυτά, αλίμονα.
0: Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στον δρόμο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ο τηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπου και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδερ και Χολαργό. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάτε για τον ντρόν, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε αναλυτικά και καλά
1: κάνει.
0: Και για το Χανταϊό είπαμε και για τον πόλεμο ότι απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Και άρα έχουμε νέες εξελίξεις αρνητικές.
1: Μόνο καλές δεν τις λες πάντως.
0: Μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.
1: Κοίτα, και ο Φόρτσα Παπαδοκάρα είναι στα κάγκελα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας απαντήσει ο αυτό που λες πάντως, Φόρτσα. Λες πώς γίνεται το 2020 με 120 το βαρέλι, η τιμή να είναι 1,5 και με 120 το βράδυ. Δεν είναι τα 2,20. Επίσης να θυμίσω, επειδή το έχω κάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές σε αυτά τα λίγα χρόνια που δημοσιογράφουμε, ρωτάς για την τιμή το βενζινοπόλι. Είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Είναι όμως ο μόνος συνομιλητής. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παρότι το ακούμε ως αίτημα και από αυτούς που πουλάνε τη βενζίνη, από τον βενζινοπόλη δηλαδή, θα τον ακούσα
0: τον
1: δέσμα.
0: Η κυβέρνηση επιμένει ότι, ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν μειώσει, συγγνώμη, σε κάποιο ποσοστό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ σου λέω, εγώ ακούσα τον κύριο Λιαρκόβα. Εγώ λέω τον κύριο Λιαρκόβα, ο οποίος επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον γενικό του ΦΠΑ σε βασικά διατροφή.
1: Ο κύριο
0: Λιαρκόβα το λέει γιατί είναι οικονομολόγος και δεν είναι
1: δικαιός. Κοίτα, εσύ τώρα τριπλάρεις το κουδαλάκι γιατί λες θα σε πάω στη γραμμή της οικονομίας,
0: ναι.
1: Εκεί θα έχω.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Με κανένα δύο από τους οικονομολόγους που έχω μιλήσει για να μου ανοίξω τα μάτια γιατί λέω κοίτα να δεις επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Και να μην σκούζω για να σκούζω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις...
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης, τώρα τα λέμε αυτά, μην λες τώρα τα ξεχάσουμε.
1: Αν δεν ήμουν, δεν θα γίνει δημοσιογράφος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ήμουν αρεστός, γλυκούλης και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι, είσαι γλυκούλης, αλλά όταν δεν γκρινιάζεις κιόλας, αυτό εννοώ.
1: Καλά. Σιγά μην το φάω τώρα. Λοιπόν, πάω παρακάτω και σου
0: συγγνώμη,
1: λέω,
0: Γιώργο,
1: με,
0: ναι.
1: με απλές κουβέντες. Αν παίρνεις μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στη δημιουργία πληθωρισμού, καλώς τα παίρνεις. Αν παίρνεις μέτρα και αντί να σταματάς τις αυξήσεις και τα λοιπά.
0: Αυτό έχεις ένα
1: δίκιο. Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Οπότε
1: θέλω να πω ότι μπορεί
0: με βγήκε με κόκκινο.
1: Να είναι με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με όποιον γουστάρει, με κανέναν. Μαγιά του.
0: Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα μέτρα, τα τρίποντα, τα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το καλάθι του. Όλα αυτά. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές. Εγώ δεν ξέρω να ανεβαίνω.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα πω ότι έχουμε και μια παράμετρο που πρέπει να τη σταθμίσουμε πολύ σοβαρά. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ακρίβεια, είχαμε έναν πληθωρισμό ο οποίος εντάξει, είχε φρενάρια, ήταν υψηλός. Τώρα με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση θα γίνεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πια αυτό λόγω του πολέμου. Δηλαδή, όταν γίνεται ο χαμός στην ενεργειακή αγορά, πώς θα μην επηρεαστεί η Ελλάδα.
1: Ναι, όπως επίσης θέλω να πω ότι εδώ πέρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή λύση. Ξέρω εγώ, βαβάστα. Οκ. Okay. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δεν μπορώ να ακούω από κανέναν ότι έχει εύκολη λύση. Από κανέναν. Δεν θέλω να ακούσω. Ναι. Δηλαδή, μην με φορτώσεις.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, καλά.
1: Το πρώτο πράγμα. Και επίσης να πω ότι μη μου λες και ότι άλλοι, όλοι ξέρω εγώ στην Ευρώπη παίρνουν άλλα μέτρα είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιοι.
0: Ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική που θα κάνει.
1: Ούτε εμείς είμαστε ηλίθιοι, ούτε αυτοί. Έχουμε άλλες στρατηγικές.
0: Ναι.
1: Ποιανού αποδίδει είναι το θέμα, γιατί αυτό κάνει και το αμήλικτο ταμείο το λεγόμενο.
0: Ναι. Σε βλέπω πολύ σκεπτικό, Γιώργο μου, σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Ενδιαφέρον. Για πες, για πες.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι όλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πίνεσαι περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.

0: Εδώ επιστρέψαμε μαζί με τον George, τον Γιώργο Χουδαλάκη, γιατί ο μικρός της παρέας έχει πάει μικρός, γιατί λέει ότι είναι μικρός. Έχει πάθει λουμπάγκα, έχει τα λουμπάγκα του, έχει τη μέση του, δεν μπορούσε.
1: Το κολλήσαμε να του μείνει. Ο Μέσης.
0: Ο Μέσης είναι. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε παραπάνω, αν αυτή η Παρασκευή, το ΆΚΑ, η Βαλένθια, δεν τα ξέρω όλα αυτά εγώ.
1: Γιατί δεν έχετε γράψει, ρε παιδιά, α πούμε, κοιτάξτε συνά και τα λοιπά. Για τους φίλους της ΑΕΚ να πω για πολλωστή φορά ότι με τον ύμνο της ΑΕΚ ξεκινήσαμε, όσο φίλαμε βεβαίως, στη μεγάλη δικέφαλη δύναμη, η οποία δεν είναι το ΑΕΚΑΚ, είναι η ΑΕΚΑΡΑ. Και ότι η
0: ΑΕΚ, μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Είναι λίγο σαν τη ζωή. Το Σάββατο το βράδυ να σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα γιατί χάνεις ένα τελικό. Θα πρέπει όμως να σου μείνει ότι έφτασα μέχρι εκεί, ότι έγινε μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ. Έτσι. Και την Κυριακή να έχεις πάρει το πρωτάθλημα στην Ελληνική Λίγα, με όλα τα καλά της και τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη. Με το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, τριών παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έχει νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο παγνί, έτσι. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Βρέθηκε η γυναίκα βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασης.
1: Ένα κορίτσι είναι αυτή η γυναίκα.
0: Είναι κοριτσάκι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα κορίτσι. Μπροστά... Είναι μια πολύ νέα μητέρα, έτσι, με τέσσερα παιδιά.
0: Ακριβώς, με τρία.
1: Τρία,
0: αγάπη μου.
1: Τρία είχε νομίζει το αυτοκίνητο.
0: Α, έχει και τεταρτό. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το. Τρία παιδιά, δηλαδή. Τι λέει ο σύζυγος, ότι άνοιξε ξαφνικά. Ναι, τρία, τέσσερα. Άνοιξε την πόρτα. Αυτό λέει ο σύζυγος. Αυτό ισχυρίζεται. Όταν άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε στην άκρη για τραυματισμό.
1: Ωραία, γιατί άνοιξε την πόρτα.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Έλα ρε τώρα, μεταξύ μας. Άκου να δεις. Άντρες είμαστε, αλλά δεν θα πάμε να υποστηρίξουμε κανένα σκουλίκι που σηκώνει εύκολα χέρι και πάει λέγοντας το πράγμα. Επίσης να πω ότι άντρας είσαι, μάνα έχεις. Φαντάζομαι ότι χθες τις έλεγες μανούλα μου αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
1: Αν έχεις και την ευλογία να έχεις και αδερφή, να τη βλέπεις να γίνεται από κοριτσάκι, γυναίκα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το ότι το 2026 μιλάμε ιδέα πράγματα είναι ένα μακροβούτι, μια βαθιά βουτιά στην προϊστορία. Μόνο εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να το δικαιολογεί. Τι πάει να πει άνοιξε την πόρτα. Γιατί την άνοιξε, ρε. Πες μας γιατί την άνοιξε. Τι δεν είπες γιατί άνοιξε την πόρτα και
0: λέει, βρέθηκαν και σταγόνες αίματος μες στο αυτοκάθισμα, στο αυτοκίνητο.
1: Λακίες, λέει, τώρα.
0: Εντάξει, συνεχίζονται οι έρευνες.
1: Με τον καθένα,
0: ο ίδιος πήρε, λέει, την πεθερά του κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει ένα κενό 22 λεπτών και της είπε ότι τραυματίστηκε και άνοιξε την πόρτα. Όλα αυτά εγώ τα ακούω όπως βερεσέ, που λένε και στο χωριό μου. Και καλά τα λέει ο Γιώργος, πολύ ωραία τα λέει. 28 χρονών, μια μητέρα τριών παιδιών. Να την σαπίζει στο ξύλο, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω και συγγνώμη για το σαπίζει, και να την πετάει έξω από το αυτοκίνητο. Γιατί κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες.
1: Χειρότερα έχω να πω μονάχα.
0: Να τριχιάσω.
1: Επειδή, ξέρεις τώρα, είναι από τις συζητήσεις, ρε παιδί μου, που όταν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, ενώ χωρίς μικρόφωνα, χωρίς δημοσιογραφική ιδιότητα, αν και πολύ δύσκολα μπορεί να το αφήσει κάποιος. Είναι από τις συζητήσεις που θα τις έχει στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Και... Μάστε. Ρε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται, ερωτεύονται, ξερωτεύονται, μάλιστα. Ή ξέρω εγώ, εμείς οι δύο άντρες που είμαστε και λίγο ελαττωματικά μηχανήματα, τρία είναι όλα κιόλα. Ένα πάνω, ένα στη μέση, τα καταλαβαίνεις θέλω να πω, και ένα λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, είναι σαφές. Μπορείς πάντα να πάρεις άλλο δρόμο, να χωρίσεις. Θα είναι πολύ πιο καλό, πολύ λιγότερο δραματικό, πολύ λιγότερες συνέπειες να φύγεις από μια σχέση που σε αρρωσταίνει. Γιατί να είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, και να σηκώνεις χέρι με κατά αυτόν τον τρόπο, που πια, ξέρεις, πόσες γυναικοκτονίες μετράμε, βρε Γιώργο. Και συγγνώμη για τον όρο, πόσες μετράμε, δεν τα έχω χάσει.
1: Γιατί ζητάς συγγνώμη,
0: ναι, δηλαδή...
1: γυναικοκτονία είναι, δεν συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε. Δηλαδή...
0: Πόσο, τι πρέπει να ζήσουμε ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κτήμα σου η γυναίκα.
1: Και επειδή και εμείς δεοντολογικά και λόγω, ξέρω εγώ, ας πούμε, της δημοσιογραφικής ιδιότητας πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα σχόλιά μας για τον άνθρωπο κτλ. Ή την έδιρε πριν, ή της άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω, ή οτιδήποτε το σχετικό, είναι εγκληματική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία, χωρίς πολλά-πολλά, αφού όλοι τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο, ας τα βρούμε και νομικά, παιδιά, και αν μην γίνεται και αυτό μια πολιτική συζήτηση χωρίς νόημα επί της ουσίας. Δεν έχει νόημα η συζήτηση αν μιλάμε, α, τη δεχόμαστε, αλλά να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το Γιώργο το Χότζογλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας.
1: Ο οποίος άκουσε την κουβέντα που είχαμε τώρα αυτό, πλέον να πούμε ότι ο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, θα αναλάβει το κομμάτι αυτό με, τους, με τη μέτρηση που κάνει επί της ουσίας η ΓΕΣΕ για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μας είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο, όπου εκεί η βενζίνη είναι στο 1,30, παιδιά. Και είναι στο 1,30, αγοράζοντας επί της ουσίας από την Ελλάδα, εκεί που δεν επιβαρύνεις με τα 70 λεπτά του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, και επίσης ότι έχει μηδενίσει το ΦΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει, εγώ είμαι με αυτό, είμαι εκεί, είναι μετάλλο. Λέω αυτό που είπα και πριν και επαναλαμβάνομαι, τώρα το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, πώς να το πω τώρα, ο βλάκας ο παραδιπλανός έχει δοκιμάσει κάτι άλλο. Από σένα. Ούτε εσύ είσαι βλάκας που δοκιμάζεις κάτι άλλο. Να δούμε ποιο έχει δουλεύει περισσότερο. Δεν είναι θέμα το ποιος είναι πιο μάγκας από τους δυο μας. Εσύ ο Ισπανός, εσύ ο Κύπριος. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να έχουμε αποτελεσματικότητα, γιατί όπως μας εξηγούσε και ο... και πρώτα το εξήγησε η Αμαλία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ότι οι μεταφορές ή το καύσιμο είναι ακριβό. Είναι ότι αυτό τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Είναι η αναστάτωση και όλες αυτές οι αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα και παντού. Να σου πω, βρε Γιώργο μου, έχει πάρει το μάτι σου όλο αυτό το κείμενο που ετοιμάζει νομοσχέδιο η Τουρκία και θα το φέρει και στην τουρκική εθνοσυνέλευση που έχει στόχο να θωρακίσει και νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, το πήρε το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Διάβασα, νομίζω ότι Δημοκρατία είναι, μια ανάλυση ενός στρατηγού.
0: Επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και επίσημα τους στρατηγικούς στόχους της, έτσι.
1: Να προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε και ραδιοφωνικά. Ναι. Σκεφτείτε το Αιγαίο, κόφτε το στη μέση.
0: Αυτό που θέλει να κάνει.
1: Όπως θα κοιτάτε το χάρτη, στα δεξιά σας, το μισό Αιγαίο μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο πάει στα τουρκικά.
0: Είναι...
1: στα τουρκικά ως κυριαρχία, από όσο κατάλαβα.
0: Αυτό είναι, βέβαια είναι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ίδιοι για να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Στέλνοντας, νομίζω, και ένα σαφές μήνυμα και στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και διατηρώντας μάλιστα και το κάσους μπέλι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, για να τα λέμε όπως είναι και όσο μπορούμε ψύχραμα με τέτοια θέματα, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν αποσύρθηκε κανένα κάζους μπέλι, το καταλάβαμε όλοι. Ήταν όμως μια προσδοκία ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε, ό,τι μπορεί και να τελειώσει κτλ. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Τουρκία. Πόσα χρόνια, ρε Αμαλία, μας ακούς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, να επαναλαμβάνουμε. Η Τουρκία εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα, βρίσκει πάντα κάποιον να φταίει, ξέρω, την Ελλάδα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλεις από την τουρκική πολιτική τα κάζους μπέλι και τους κακούς Γρέκους. Είναι γιαούριδες,
0: οι
1: γιαούριδες φταίνει για όλα. Πώς περίμενες να αναρθούν, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση να το τραβήξει? Ποιος?
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το τραβήξει. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι τις προκλήσεις η Άγκυρα και η ρητορική της είναι πιο προκλητική. Βλέπουμε τώρα και αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα, βλέποντας βεβαίως και τις κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο της Ελλάδος και της τριμερής με Αίγυπτο, με Κύπρο, με το καλώδιο, αυτό που γίνονται, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο, όλα αυτά δεν αρέσουν στην.
1: Κοίτα να δεις.
0: Στην Τουρκία.
1: Αν μου επιτρέψει ο Νίκος Χατζηνικολάου να κλέψω τη δικιά του φράση. Ο Γιαλάντζης, έτσι, πώς λέμε για τον Πορτοκαλής.
0: Ναι.
1: Ο Γιαλάντζης, λοιπόν. Ο Γιαλάντζης στηρίζει τη δικιά του ύπαρξη στην επεκτατικότητα. Αναθεωρητισμός, επεκτατικότητα. Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα, θα κοιτήσει τη Λοζάνη και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα κάνουμε, θα επεκταθούμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που τον έχουν παρκάρει και είναι 25 χρόνια να κουμαντάρει τη γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να το πάρεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και μην νομίζουμε ότι αν έρθει κάποιος άλλος θα αλλάξει κάτι.
1: Θα καταρρεύσει.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς γίνει και χειρότερα. Γίνει και χειρότερα να έρθει κάποιος άλλος.
1: Σου θυμίζω ένας φίλος διεθνολόγος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον σέβομαι πάρα πολύ, ο Γιάννης Ομάζης, μας είχε πει εδώ στον αέρα, στο Real FM, 97 και 8, ακούτε παιδιά, εμείς είμαστε. Τι μας είχε πει? Μας είχε πει ο Θεός να μας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια.
0: Ναι.
1: Εννοούντας ότι αν έφευγε ο Ερντογάν από το κάδρο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Εγώ το κρατάω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορώ επίσης να σου πω ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει σε αυτό το αναθεωρισμό, σε επεκτατικότητα κτλ. Την ύπαρξή του στη γειτονική χώρα, θα μπορούσε να βλέπει εμάς να παίζουμε σφαλιάρες και να χαδιολογιόμαστε με το Μιτεράν. Το Μιτεράν.
0: Πώς είναι το Μιτεράν τώρα.
1: Το Μακρόν, συγγνώμη.
0: Το Μακρόν, ναι, ακριβώς. Το έχει τσούξει όλο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί του λένε, καταλαβαίνεις. Γιατί του λένε, κοίτα να δεις, εσύ μας έλεγες εδώ γαλάζιες πατρίδες, αυτό κτλ. Αυτή η πλανήτη.

Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και συσφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Air Fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστα ή καθόλου, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι, μπείτε στο real.gr. Έτσι, βρείτε τον Real Player, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σήμερα, λοιπόν, η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: στους 97,8. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ με George, με George Κουδαλά. Σήμερα Λουμπάγκα, Λουμπάγκα ο Καλαμαράκης. Δεν είναι καλά η μέση του. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα, θα μιλήσω μετά. Γι' αυτό και εκτάκτο σήμερα ο Γιώργος εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω.
1: Έχετε βάλει τόση πλάτη εσείς για μένα που σιγά μου.
0: Ναι, εντάξει, σιγά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, το είπαμε, με τη Βαλένθια?
1: Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη, και είναι όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, ε?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν... δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ.
0: Όχι, έτσι το ρωτάω.
1: Και υπάρχει, ναι, υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι μπορεί κανείς, αν ανοίξει το στόμα του, τώρα να πει πάρα πολλές κακίες μαζεμένες. Την Τετάρτη είναι ο κοντός ψαλμός Αλληλούια.
0: Όχι, λέω, όμως την Πέμπτη ξαναπιάσουν τα λουμπάκα τον. Ναι, αυτό λέω. Να ότι... γι' αυτό ήθελα να πω εγώ.
1: Το κατάλαβα. Γι' αυτό σου είπα τι να συζητάμε τώρα. Είναι αυτή η ξέρεις, που βλέπεις κάποιον και έχει ένα χαμόγελο από το ένα αυτή στο άλλο. Έτσι, γιατί πήγε σε Ισπανία, έκανε δύο νίκες και μετά ήρθαν στην Αθήνα και κάνανε και αυτοί δύο. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία λέω ότι να αφορούν την ανάλυση και τα λοιπά. Με ρωτάει στα βρακάκια να πω τις σοφίες μου. Να σου πω λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο. Έχεις κερδίσει ένα δεύτερο στην παράταση με ένα buzzer beater τρελό, υπέροχο, φανταστικό. Από αυτά έβγαλες άκρη ότι θα έρθεις στην Αθήνα και θα κάνεις περίπατο. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο και το δεύτερο στην παράταση με buzzer beater. Δηλαδή τελευταία στιγμή. Και αντί να πεις, όχι, αυτή παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ματώσουμε, θα πονέσουμε, θα μας στην Αθήνα. Αντί να πεις, έμαθα ότι από τα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα αυτή είναι ομαδάρα, να προτιμάς την ομάδα σου για αυτό, ήσουν στη φάση, θα τα πούμε στην Αθήνα μάγκες. Εντάξει. Και ασχοληθήκατε και με όλα τα άλλα. Μόνο αυτά για την ώρα. Με όλα τα άλλα. Οι διαιτητές, τα πήξε, τα δείξε και τα λοιπά. Δεν είδες ότι οι άλλοι στο παιχνίδι σε είχαν 15-20 πόντους πίσω όλο το παιχνίδι? Δεν το είδες. Έτσι, εκείνο που φορτώνεις, ας πούμε. Και θα πω και κάτι. Δεν είναι προπονητής ο Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό στενοχωριέσαι που ξοδεύει τα φράγκα του. Γιατί επί της ουσίας έχει σπρώξει τρελά λεφτά και αυτός που είναι ο αρμόδιος, ρε παιδί μου, για το διαχειριστή, τα έχει κάνει κατά, συγγνώμη κιόλας.
0: Λοιπόν, πάντως ο Μάιος φαίνεται θα είναι ένα μήνας πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Το λέω γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπου προς το τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να ξέρουμε περισσότερα αύριο που.
0: Θα μιλήσει μέσα στη ρεματιά, στο θέατρο ρεματιά ο κύριος Τσίπρας. 7 η ώρα. Πάντως, εντάξει, ανακατεύεται η τράπουλα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ξεκάθαρα. Θα δούμε, θα γίνει και.
1: Το πολιτικό το οποίο είναι τόσο ρευστό. Ναι. Ρώτησα τον Δημήτρη Μαύρο, επειδή τον ρώτησα στον αέρα, το λέω, τον φιλοξενώντας τον εδώ στο Real FM. Τον ρώτησα τι αξία έχουν οι δημοσκοπήσεις σε αυτόν τον καιρό που όλοι μετράτε και τα κόμματα υποσκιάνου.
0: Ναι, δυνητική ψήφος. Αυτό που λες εσύ ακριβώς.
1: Και εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να κρίνεις αν η απάντηση αφορά την πρόθεση ψήφου ή μια μεγάλη συμπάθεια, αγάπη
0: και θα συμφωνήσω μαζί σου. Όλα αυτά και νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όταν πια θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα και θα αρχίσουν οι πρώτες μετρήσεις. Να πω ότι κάπου τέλος Ιουνίου τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πάμε. Το καλοκαίρι δεν έχουμε. Σαν το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω τυχαία.
1: Πώς να βρεις αυτούς που πρέπει.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία νομίζω ότι θα έχουμε διάφορες αναταράξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη υπάρχουν λόγω του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και να δούμε και η κυρία Καριστιανού ποια είναι η δεξαμενή της. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν μου είναι σαφές και ξεκάθαρο στο μυαλό μου ακόμα.
1: Θέλει υπομονούλα αυτό.
0: Θέλει υπομονούλα. Εμένα πάντως, Γιώργο μου, δεν ξέρω εσύ, δεν ήμουν ξεκάθαρο. Γιατί βλέπω ότι παίρνει από όλους, κυρία Καριστιανού, μέχρι τώρα, έτσι.
1: Έπαιρνε, ναι. Μια τέτοια μέρα μας άφησε ο Bob Marley που ακούτε. Και είναι αυτός με τον οποίο θα σας αφήσουμε και εμείς. Να προαναγγείλουμε τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Βεβαίως.
1: Ραντεβού το απόγευμα δεν έχει που γράψετε μερικοί, δεν έχει πρωί βράδυ, δεν είναι για χόρταση. Εξάλλου το παιδί αυτό, ναι. Τα έχει μάθει αυτά τα κόλπα.
0: Μεγάλος άνθρωπος, αφήστε να ξεκουραστεί.
1: Ναι, αυτό, μεγάλος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε ο Μέσης πώς στη μέση του. Αν αύριο είναι καλά, θα τον ακούσετε κανονικά. Και εμείς θα γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Για τον Bob Marley πρέπει να πω δύο λόγια, γιατί είναι από αυτούς που μας επηρέασαν, όχι εμένα μόνο, παγκόσμια μουσική σκηνή. λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε να βαφτιστεί χριστιανός, έτσι. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε κανονικά ακολουθούσε τα δόγματα της Αιθιοπικής Ορθοδοξίας και είχε πει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ένα τέτοιο αμαλία μου να κλείσουμε.
0: Βέβαια.
1: Το βρήκα πάρα πολύ προχωρημένο σε εποχές που τα διάβαζα. Δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε μόλις 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νομίζω ότι το 24ωρο το οποίο πέρασε έχει φέρει νέα πραγματάκια στην επιφάνεια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εχθές ίσως ήταν λίγο περισσότερο μουδιασμένη η επικαιρότητα, αλλά ναι, από Δευτέρα μέχρι Τρίτη πολλά πραγματάκια έχουν μπει στην ειδησιογραφία, τα οποία μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν εξοργήσει, μας έχουν δημιουργήσει και ένα ακόμα περισσότερο, εάν θέλετε, μια ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, για να είμαι πιο ακριβής. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως, θα τα συζητήσουμε. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα για σήμερα μέχρι τις 6 ώρα του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο, πάνω στην αλλαγή. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έρχεται και έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papaki.realfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, όσοι δεν θέλετε, δεν έχετε διάθεση, ρε παιδί μου, πολύ απλά καλείτε στο 211-200-8200 και εκεί σας υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Δεν θέλω τσαγκαροτρίτες σήμερα και διάφορες τέτοιες έτσι χαζομαρίτσες. Θέλω να είμαστε δυναμικοί, να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας και ασφαλώς εσείς εκεί έξω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ. Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Αποφασισμένος ο Τραμπ να μην επιτρέψει στο Ιράν να έχει στη διάθεσή του εμπλουτισμένο ουράνιο. Κρίσιμη η επίσκεψη του Σέριφμαν και του deputy sheriff στην Κίνα. Γεμάτη η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά στα δικά μας, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την προστασία του καταναλωτή, παρακαλώ. Θα έχει συνάντηση και με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Προεκλογική ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρι, το μήνα του θερισμού, λέει η ανακοίνωση για το νέο κόμμα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Άλκο για τον Αλφα, με το 72% να δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα τα πούμε όλα.

Ο ήλιος θα ανατείλει 15 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 132η ημέρα του έτους αυτή διανύουμε σήμερα.

Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Ημέρα του πατέρα στη Ρουμανία, την Κυριακή είχαμε την ημέρα της μητέρας, σε εμάς εδώ. Ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας, που αλλού στη Φιλανδία. Λογικό θα μου πείτε. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Την ώρα λοιπόν που όλοι ανησυχούμε, όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή, τι θα κάνει τελικά ο Τραμπ. Αύριο θα βρίσκεται στο Πεκίνο για να έχει τη συνάντηση αυτή με το Xi Jinping. Πολύ ενδιαφέρουσα, κρίσιμη και γεμάτη συμβολισμού συνάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν είναι σε μηχανική υποστήριξη. Αυτούς τους παραλληλισμούς που κάνει ο Τραμπ μερικές φορές πραγματικά μας τρελαίνει. Λέγοντας ότι το σχέδιό του για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, αυτό το οποίο επικαλείται, σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο, ζητά πρόσβαση σε ουράνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο στο 60%. Ζήτησε, λέει, στην πρότασή της από το Ιράν η Ουάσιγκτον. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει 20 ετή αναστολή του εμπλωτισμού ουρανίου με το Ιράν να απορρίπτει το αίτημα, ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση για πολεμικές αποζημιώσεις. Τα πράγματα, αδέρφια μου, δεν πάνε καλά. Έχουμε μπλέξει, νομίζω το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Διότι από τη μία έχουμε τον πολύ έτσι Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τα δικά του, να εξακολουθεί, για να είμαστε ακριβείς, να κάνει τα δικά του. Από την άλλη όμως καιροφυλακτεί και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει μπει ξανά στο παιχνίδι. Μεταξύ μας δεν νομίζω ότι φύγει ποτέ από το παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης και ο Xi Jinping. Ο Xi Jinping, η σειρά είναι η εξής. Εάν υποθέσουμε και αν υιοθετήσουμε τις απόψεις αναλυτών ότι εκεί στην Αλάσκα είχαμε μια τελική συμφωνία για την τριχοτόμηση ουσιαστικά σε συνεργατικό, σε επίπεδο συνεργασίας τον πλανήτη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, η σειρά δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μπορούμε άραγε, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το φανταζόμαστε. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. Ακολουθεί μετά, ναι, η μεγάλη νίκη που φέρνει στα χέρια των Ελλήνων την Τριπολιτσά. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 είχαμε αυτόν τον περιβόητο τελικό των κουρεμένων κεφαλιών, έτσι έμεινε στην ιστορία, διότι οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Δεν πήγε καλά όμως, διότι ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη άποψη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας είναι της ιστορίας του. Στο μεταξύ, μία εβδομάδα πριν είχε αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί πας πανάθεμάσαι να αλλάξεις το γούρι και κουρεύεσαι, λέω εγώ τώρα, ξέρετε από τα πέτρινα χρόνια, μου έχει μείνει αμανάτη.

Γενέθλια σήμερα για τον Παναγιώτη Φασούλα. Γεννηθεί το 1963, χρόνια του πολλά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Πάντα με τη βοήθεια του AI, είπαμε, το κοινωνικό αυτό πείραμα. Το συνεχίζουμε. Δεν θα λέμε μόνο αρχαία γνωμικά, θα λέμε και ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του Αλκιβιάδη. Το πιο γνωστό γνωμικό που το αποδίδεται είναι το «Διοικήν εστί προβλέπειν». Το να διοικείς σημαίνει να προβλέπεις τις εξελίξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πόσο πολύ χρειάζονται αυτοί οι ηγέτες που να μπορούν να βδουν μπροστά, να προβλέπουν τις εξελίξεις. Το πλαίσιο είναι ένα από τα θέματα, από αυτά τα οποία έχει αφήσει ως παρακαταθήκη ο Αλκιβιάδης. Αντανακλά την ικανότητά του ως στρατηγού να σχεδιάζει και να προλαμβάνει καταστάσεις, αν και η προσωπικότητά του ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και καιροσκοπική. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης έκοψε την ουρά του πανέμορφου και πανάκριβου σκύλου για την εποχή, και όχι μόνο προφανώς σκύλου του, ώστε να ασχολούνται οι Αθηναίοι με αυτό το σκάνδαλο, όπως έλεγε, και να μην ασχολούνται με τα πραγματικά πολιτικά του ατοπήματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας θυμίζει κάτι? Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

λέω κι εγώ, δεν έστειλες καλημέρα, αλλά κάτι η στραβωμάρα μου, κάτι το κινητό που έχει αρχίσει και γερνάει κι αυτό. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν ήρθε η ειδοποίηση. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπή. Εκπομπάρες. Να τα λέμε κι αυτά. Εκεί στο Open. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί τηλεοπτικά. Εμείς ανοίγουμε το μαγαζί ραδιοφωνικά εδώ στο Real FM λίγο νωρίτερα. Την έχω κλέψει την ατάκα αυτή από το Μάνο και το Γιάννη τον Κολοκυθά. Την καλημέρα μου. Καλή δουλίτσα. Προσοχή στο δρόμο. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι.

Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με το CNN, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να προσυπογράψουμε αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την άποψη, αυτή τη δημοσιογραφική, αν θέλετε, άποψη του μεγάλου αυτού αμερικανικού δικτύου. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του Α. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72%. Ειδικότερα οι πολίτες εκτιμούν ότι σε ποσοστό 82% η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά. 70% δηλώνει ότι παρεμποδίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σχεδόν η μισή, το 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Τέλος, το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μπόλικη τροφή και ασκέψη, νομίζω. Για ελάτε, δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Ο Σπύρος έχει στείλει νωρίς το μήνυμά του. Σπυράκο, καλημέρα μου, γράφει. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, την αγάπη μου, να προσέχετε στους δρόμους. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Μακριά από τους περίεργους, επαναλαμβάνω, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, ο Νάσος από το Γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Καλημέρα στέλνει και στον Νίκο από τη Νέα Σμύρνη, τον συνάδελφό του, τον Αρτοπιό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, καλή δύναμη. Νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη. Για ελάτε, για να δω και τους υπόλοιπους Αρτοπιούς της παρέας μας. Καλημέρα στέλνει ο Κωνσταντίνος. Σπύρο μου, γράφει. Από τη χώρα μας περάσαν άνθρωποι δυνατοί. Δώσανε τα πάντα για την Ελλάδα και τους είπαμε προδότες. Περάσαν από τη χώρα μας άνθρωποι που την πλήγωσαν, την πρόδωσαν και εμείς τους είπαμε ότι είναι ήρωες. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος, βαθιστόχαστο το πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Ελάτε να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Πολλές καλημέρες σε όλους τους εκαβίτες, εκαβίτησες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που είναι εκεί έξω.

Μόλις για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Οι 15, σας το είχαμε πει από χθες ότι θα συνεδρίαζαν, ότι θα είχαμε αυτή τη σύσκεψη για την απόφαση. Οι 15 λοιπόν ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα. Το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κρατήστε το και αυτό, δεν έχει τελειώσει δηλαδή όλη η ιστορία. Την παρέβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, της υπόθεσης των, εκεί με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έχουμε εκ νέου ένα νέο μέτωπο το οποίο βλέπουμε να ανοίγει. Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ζητούμε γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε σκληρό ροκ και όσον αφορά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

Είναι ώρα, κυρία Βουτσά, που πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουν το ξεμάτιασμα εκεί έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για ελάτε, όσοι θα μου πεις πρωί-πρωί, ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και στο βενζινάδικο που σταματάς, παρεπιπτόντως, κομματάκι πιο κάτω. Εχθές έβαλα 2,11, σήμερα έβαλα 2,08 στο ίδιο βενζινάδικο. Εντάξει, θετικά το βλέπω, αλλά ακόμα λέω ouch κάθε φορά που βάζω βενζίνη. Διαβάζω στο ελληνικός.gr το ρεπορτάζ για την 28χρονη μητέρα, αυτό το οποίο συνέβη στο Ηράκλειο. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, πραγματικά. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα πάντως, τα οποία μπορείτε, τέλος πάντων, μπείτε στο ελληνικός.gr για να δείτε και τις φωτογραφίες, να δείτε και να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Οι φωτογραφίες που δείχνουν την 28χρονη μητέρα να βρίσκεται μόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εκεί στην Παντάνασα, στο Ηράκλειο, είναι γροθιά στο στομάχι. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα των 4 παιδιών. Είναι σοβαρή η κατάστασή της, αλλά είναι σταθερή τουλάχιστον. Έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα με την κατηγορία, έχοντας πάνω του την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ βρισκόταν αυτό εν κινήσει λόγω βλάβη στην πόρτα του συνοδηγού. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημα του. Πολύ τα είδες, Παναθεμά σας. Πολύ τα είδες εκεί έξω. Εκεί φτάνουμε. Να βγάζουμε το άκτη μας στην μητέρα των παιδιών μας. Πραγματικά αυτή η είδηση είναι όχι μόνο μία, είναι πολλές γροθιές στο στομάχι. Ας ξυπνήσουμε λίγο ως κοινωνία και όταν βλέπουμε δίπλα μας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, να ενημερώνουμε που να πάρει η ευχή τις αρχές και βεβαίως όταν οι αρχές ενημερώνονται, δεν λέω για αυτή την υπόθεση, μιλάω για άλλες υποθέσεις κατά το παρελθόν που είχαν ενημερωθεί οι αρχές, που γνώριζαν τι γίνεται, αλλά είχαν ένα διαφορετικό χρόνο αντίδρασης μέχρι που έγινε το κακό. Συγκλονίζει το ρεπορτάζ του Μέγκα, σύμφωνα με το οποίο η 7χρονη κόρη της οικογένειας που ήταν μέσα στο όχημα έχει πει προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο. Όλο αυτό έγινε υπό το βλέμμα των 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Μόνο ντροπή αισθανόμαστε, μόνο ανατριχύλα, οργή και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και όλα τα υπόλοιπα στο ελληνικός.gr. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, θα σας συγκλονίσουν οι φωτογραφίες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα Μιλία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Γαδά. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Οι δράστες, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο περίπου στην κατοχή Μεσολογγίου. Τα πιάσανε τα φιντάνια. Η
Είχαμε και μια φωτιά στα κάτω Πατήσια, εκεί στην, στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά από την πυροσβεστική. Ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ αυτή η πυρκαγιά. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Οπότε η αστυνομία, οι ανακριτικές αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία ψάχνει όλα, ερευνά όλα, μα όλα τα ενδεχόμενα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Γεια σου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μικρά τα πράγματα, τα γράμματα, ή αρχίζω και στραβώνομαι ακόμα περισσότερο, κυρία Βουτσά. Καλημέρα, μου στέλνει ο Θάνος. Το Σάββατο, λέει, περιοχή Λιωσίων. Πήγα να πάρω ένα ανταλλακτικό για το αμάξι μου. Πήγαμε ταξί εκεί από την περιοχή Καματερός, στο δρόμο της Κιστιφυλής. Το πήρα. Όταν πήγα να φύγω, σταμάτησαν 10 με 15 ταξί και κανένα δεν με έπαιρνε λέγοντας ότι κατέβασε εφαρμογή ή πάρε τηλέφωνο ή ότι δεν πάνε κατά εκεί τώρα. Εν τέλει, μετά από μία ώρα σχεδόν έφτασα στην πιάτσα. Αφού ρώτησα που είναι, βρήκα ένα μόνο ταξί και με πήγε και αυτός με δυσκολία, διότι είχε ραντεβού σε μισή ώρα να παραλάβει πελάτη. Είναι λογικό ασφαλώς και δεν είναι καθόλου λογικό αυτό το οποίο μου περιγράφεις. Αυτή η ιστορία με τα application ασφαλώς μας, ξέρεις, είναι ένα φαινόμενο. Παλιά, μόνο στην Ελλάδα, μόνο στην Αθήνα και γενικότερα και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε αυτό το, όχι μην το πω φαινόμενο, αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου. Ήσουν στην άκρη του δρόμου, περίμενες να περάσεις το ταξί, σήκωνες το χεράκι, όταν το ταξί ήταν ελεύθερο σε έβαζε μέσα, όταν, ακόμα και όταν δεν ήταν ελεύθερο, σε ρωτούσε ο οδηγός πού πηγαίνετε, έλεγες εσύ Παγκράτη, α, πολύ ωραία, θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον, πού Παγκράτη, στο Άλσος, θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον και θα σας πάω από τον πάνω δρόμο, αν συμφωνούσες έμπαινες μέσα. Εάν δεν συμφωνούσες, περιμένεις το επόμενο. Στην Ευρώπη, να ξέρετε, δεν ήταν έτσι. Στα πρώτα μου ταξίδια σε διάφορες έτσι χώρες της Ευρώπης και ειδικά στις Βρυξέλλες, είχα δυσκολευτεί υπερβολικά, διότι εκτός του ότι εκεί πέρα είναι τρικολόρε, υπάρχουν τα μαύρα, υπάρχουν τα μπλε, υπάρχουν τα κόκκινα, υπάρχουν διάφορα ταξί, διάφοροι χρωματισμοί, και ανάλογα με το χρώμα είναι και η χρέωση, να ξέρετε, που επίσης δεν το ήξερα ούτε αυτό. Αλλά έπρεπε να πας σε πιάτσα. Τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα application. Έπρεπε να πας σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρεις ταξί. Κάπως έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται η κατάσταση και εδώ στη χώρα μας. Είσαι πιάτσες, διότι πλέον, επειδή, δεν ξέρω, θα με βοηθήσουν οι φίλοι οι ταξιτζίδες. Δεν υπάρχει τόσος πολύς κόσμος ο οποίος να ψάχνει ταξί στην άκρη του δρόμου. Είναι έτσι? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και επειδή πλέον είναι πανάκριβο και το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα, το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά άδεια τα ταξί μέχρι να ψαρέψουν, με την καλή έννοια το λέω, κανέναν επιβάτη, προτιμούν να κάθονται στην πιάτσα να περιμένουν τη σειρά τους ή εν πάση περιπτώσει να ενημερωθούν από το application. Αυτά. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούτε πάρα μα πάρα πολύ ταξιτζίδες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όλους εσάς εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, πείτε μας τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, εξ αφορμής της προσωπικής ιστορίας του Θάνου. Του μηνύματος που έστειλε ο Θάνος. Κυρία Παναγιώτα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει η κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο μας, όχι και γύρας, λέει, είστε στην πιο επικοδομητική όρημη ηλικία. Πως το έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία, τη 30, τη 40, τη 50, Μακάρι να γύριζε πίσω ο χρόνος για μένα, που στην αρχή των 50 έμπαινα σε μια μακροχρόνια περιπέτεια με την υγεία μου. Σας εύχομαι περαστικά. Τελικά, πόσο πολύτιμη είναι η υγεία σε όλες τις εκφάνσεις της. Γι' αυτό λέμε να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς. Καλημέρα και στην κυρία Στεφανία, την αγάπη μου. Την περιμένουμε πρώτα Θεός, πώς και πώς το Στεφανάκι μας. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, δεν τολμώ να σκεφτώ τα τραύματα στις ψυχές των παιδιών όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέραμε λίγο νωρίτερα εκεί στο Ηράκλειο και σας διάβασα κάποια πραγματάκια από το ρεπορτάζ του ενικός.gr.
Καλημέρα και στον Δανιήλ. Περίεργη αποκέντρωση στις ληστείες τραπεζών Σπύρο και περίεργα ποσά για υπαρχιακά καταστήματα. Καλή σου μέρα. Όχι, μην το λες. Μην το λες, δεδομένου ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν και πάρα πολλούς αγρότες πλέον στην επαρχία και για να μην πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Τόσα είναι πάνω κάτω τα ποσά τα οποία παίζουν. Αυτό το έχω ρωτήσει, να ξέρετε, τραπεζικό σε διοίκηση, σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο σε διοικητικό επίπεδο και μου το έχει αναφέρει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική επικαιρότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Εδώ κάπου τώρα θα περάσουμε για να συζητήσουμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στόχος μας, είπε ο Αλέξης. Έλα, πάμε από την αρχή. Με Σαρδάμ, μπράβο ρε Παπαδάκη, την ώρα που είναι να μιλήσεις για τον Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά μέσα, λέει, από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά μέσα σε εισαγωγικά. Τα ΔΕΦ, Αλέξης Τσίπρας. Πού? Στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας, είπε: εντάξει, λέει, δέχτηκα να παραστώ, αλλά δεν ήταν, λέει, κιόλας να μιλήσω. Φανταστείτε να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλα θα έλεγε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι το πράγμα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει βρει το δρόμο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα δείχνουν ότι βρίσκεται υπό αναστολή. Όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες, όπως είπε εχθές στο Χαλάνδρι, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Και εκεί αναμένεται να γίνουν και πάρα πολλές στο μήνα του θερισμού. Πάρα πολλές να γίνουν, μάλλον όλες οι κινήσεις που αναμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον κύριο Τσίπρα, που αναμένει το πολιτικό σύστημα. Διότι μέχρι στιγμής καταγράφεται ένα, πώς να το πω, όχι σκιώδες κόμμα, ένα wannabe κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Μέσα στο Μάιο και οι ανακοινώσεις, σας το είπαμε και χθες νωρίς το πρωί, από την κυρία Καριστιανού. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα καυτό καλοκαίρι, θα πω εγώ. Επικαλούμενος στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας, διαβάζοντας μάλλον τις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη, όπως επίσης τη χαρακτήρισε, προπαγάνδα. Μας λένε ταξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ήταν μία από τις έτσι δυνατές επιθέσεις από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Είχε ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ρωτάτε για τα ποθενέσχες των πολιτικών. Νομίζω ότι εχθές ανακοινώθηκαν. Εάν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, για να μην καθόμαστε να λέμε αριθμούς ή οτιδήποτε, αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, έτσι, πώς να το πω, ενδιαφέρον, παιδί μου, θέλετε κάτι να σχολιάσουμε, εδώ είμαστε. Άλλωστε, τα έχουμε πει. Με τη βοήθεια τη δική σας, χάρη στη δική σας την παρέα, κινούνται και τα γρανάζια αυτής της εκπομπής. Χτυπάμε και τις καμπάνες της ενημέρωσης. Δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Με τη δική σας βοήθεια ελέγχουμε και όλες τις μορφές εξουσίας. Να ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, τα πράγματα, πώς πήγαν, εάν βλέπει θετικό πρόσημο όσον αφορά στη φετινή χρονιά. Πέρυσι είχαμε πολλές περιπέτειες, τα θυμάστε.

Επίσης την ακούω και αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Να σας πω το εξής. Το έχουμε πει πριν από κάνα δύο εβδομάδες, ίσως και παραπάνω. Έχει μία εισήγηση στο γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το by the book σενάριο, αυτό το οποίο λέει ότι ναι, εκεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, άντε αρχές Απριλίου, να δούμε και το καλεντάρι, γιατί έχουμε και Πάσχα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, είναι πολλά πραγματάκια τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, πρέπει να συνυπολογίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάντως την άνοιξη του 2027 είναι το κεντρικό, είναι το κύριο σενάριο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό το οποίο επικαλούνται και λένε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν τεράστια, μα τεράστια απόκληση, η απόκληση σε σχέση με τα ποσοστά της αυτοδυναμίας.

κλειδώσει μάλλον εάν τα πράγματα έχουν γίνει πάνω πάρα πολύ άσχημα όσον αφορά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Μάλλον το τι θα γίνει και για το αν θα προκριθεί το δευτερογενές, το δευτερεύον σενάριο για εκλογές τον Οκτώβριο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με τις οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως η περίοδος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος και ανάλογα με τα πόσα χρήματα θα ρίξει στην αγορά ο κύριος Μητσοτάκης, θα ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση. Πάντως στα τέλη του Μαΐου αναμένεται και άλλο πακετάκι και αναμένεται πακετάκι το οποίο, προσέξτε, θα έχει να κάνει με το fuel pass, το diesel pass και πάει λέγοντας fuel pass μάλλον, 3, 4, 5, 6, είναι franchise αυτό, δεν είναι sequel. Να δούμε και αν θα ληφθούν και άλλου είδους πρωτοβουλίες που τις έχει ανάγκη η αγορά αυτή τη στιγμή, τις πρωτοβουλίες, διότι η ακρίβεια καλπάζει, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στις υπεραγορές, οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη, τα Ινστιτούτα Καταναλωτή και γενικότερα όλοι αυτοί οι οργανισμοί καταγγέλουν κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι τακτικές οι οποίες ξεφεύγουν πώς να το πούμε τώρα, του απλού νου, ρε παιδί μου. Γιατί όταν πας παραδείγματος χάρη, έχεις την Τετάρτη αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν στα 5.80 και τη Δευτέρα το βρίσκεις στα 7.32, είναι τεράστια η απόκληση. Τεράστια η απόκληση. Και βεβαίως όλοι ακόμα συζητούν τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News. Εμείς σας τα έχουμε πει, κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News. Δεν μ' ακούτε? Α, τώρα για να σας δω την Κυριακή όλοι να πάτε να αγοράσετε τη Real News, διότι πάντα οι ειδήσεις και αυτή την Κυριακή οι ειδήσεις θα βγουν από εκεί. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Δεν έχετε λοιπόν παρά να πληκτρολογήσετε, όχι αυτό είναι μετά, δεν έχετε λοιπόν παρά να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα που είσαστε ή στο χωριουδάκι που ακούτε, να βρείτε τη συχνότητα του συνεργαζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας, η βελονίτσα. Ναι, μερικές φορές πρέπει να κολλάει η βελόνα. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, πρέπει να κολλήσει η βελόνα εκεί. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε και να μας βρείτε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έπεσε λίγο η τιμή, μου γράφει. Έπεσε η τιμή και στο... Α, πρώτα απ' όλα είναι 17 με 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην, εκεί στο Σίδνεϊ. Και εδώ μου δείχνει και μου στέλνει και φωτογραφία ο Αριστοτέλης από ταμπλό ενός βενζινάδικου. Έπεσε, λέει, η τιμή εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας εδώ. Δυστυχώς, ελάχιστα. Τώρα, εχθές το ότι έβαλα με 2,111 και σήμερα με 2,088, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Καλή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμα παρασάγας. Λοιπόν, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα σκάσεις από τη ζέστη. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα μου, γράφει η κυρία Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τη σωστή ενημέρωση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Και τι εννοώ, όταν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, τους δίνουμε να καταλάβουν.
διότι ναι, και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Ταχιάο, μας τα είπε, πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει, είμαστε, λέει, σε έναν προγραμματισμό, αλλά αυτός ο προγραμματισμός έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχουν αρχίσει, και όχι έχουν αρχίσει, σπάνε τα νεύρα των επιβατών, των πολιτών, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Μήνες, λέω, χρόνια, καλέ, χρόνια. Τι μου γράφει εδώ ο Τόρπη, να αυξήσουν, λέει, περισσότερο τη βενζίνη για να κυκλοφορούν μόνο αυτοί που μας κυβερνούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στέλνει τις ευχές του, τα φιλιά του στην μεγάλη οικογένεια του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόρπη, να είσαι καλά. Νάτος και ο Τάσος, καλημέρα Τάσο μου. Τα όπλα, λέει, τα όπλα, λέει, πλέον τα βρίσκουν στη λαϊκή. Καλάσνικοφ, Ούζη. Ο άλλος πήγε με Ούζη, ρε παιδιά. Είχε Ούζη στα χέρια του και πήγε και... Δηλαδή, άλλος Ντάις από εκεί. Πήγε με το Ούζη για τη γυναίκα εκεί στο μπαρ. Μου λέει, Στεφάνια, που τα ξέρει. Είναι γνωστό, λέει, το μπαρ αυτό. Είναι... Εν πάση περιπτώσει, okay. Εγώ δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Α, όλα και όλα. Αλλά οι άλλοι στην Κυψέλη βγήκανε με τα κουμπούρια, λέει, επειδή είχαν μια διχογνωμία στον δρόμο και άρχισαν να πυροβολούν μεταξύ τους. Αυτό πια, που είχαν και δύο όπλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εγώ τους αφήνω και περνάνε, να ξέρετε. Με το που βλέπω γενικότερα κανένα έτσι και να γυαλίζει και το μάτι του, παρακαλώ, λέω, περάστε. Α, όλα και όλα. Όχι ότι αν μου γυρίσει και εμένα το μάτι δεν... Μου λέει πάρα πολλές φορές η γυναίκα μου, εντάξει, χαλάρωσε, μην είναι. Αυτό δεν ξέρεις ο άλλος τι είναι και έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό χαλαρά στο δρόμο. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία. Και μου λέει ο Τάσος το εξής. Δεν είναι δυνατόν, λέει, η κυβέρνηση. Δεν τους κυνηγάει η κυβέρνηση τους κυνηγούς. Γενικότερα η αστυνομία, λέει, με τις νόμιμες καραμπίνες. Μας αλλάζουν τα φώτα. Ένα κράτος, λέει, για γέλια. Μόνο να ανέβουν τα νούμερα σε σπίτια υπουργών. Α, εννοεί σε αριθμό. Εντάξει τώρα, είσαι λίγο άδικος, αλλά οκ. Okay. Το ακούω, εγώ το διαβάζω κιόλας για να ακουστεί στον αέρα. Είναι οι απόψεις των ακροατών μας. Και οφείλουμε να τις σεβόμαστε.

Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης, άργησε σήμερα. Τι έγινε, είχες περισσότερο ζύμωμα και, και ψήσιμο? Ήρεμα ρωτάω. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, από τον Μπέλβι, εκεί στο το αρτοποιείο στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σου στείλε καλημέρα ο Νάσος, να ξέρεις. Από το γυμνό Ευβίας. Ο συνάδελφός σου. Ναι, άντε να δούμε πότε θα κάνουμε τη συνάντηση. Πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Επί της ευκαιρίας που θα έχετε, λέει, τον κύριο Βρούτση καλεσμένο, πείτε του σας παρακαλώ ένα γήπεδο για την εθνικάρα μας. Μας έχουν φάει τα δρομολόγια, μία εδώ και μία εκεί, σαν τους τσιγκάνους, γράφει ο Γιάννης. Εχθές είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και από αρκετούς αριανούς που έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν μία τόσο μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ όπως είναι ο Άρης. Μεγάλος σύλλογος ο Άρης. Και μάλιστα προχθές που είπα, εντάξει, πάνω στη ρήμη του λόγου, δεν εννοούσα σε αριθμό τίτλων. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλος σύλλογος ο Άρης. Εκείνη τη φοβερή και τρομερή περίοδο με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά, όλη η Ελλάδα κάθε Πέμπτη ήταν Άρης. Γινόμασταν Άρης, θυμάμαι και την ημέρα, έτσι, θυμάστε κι εσείς. Τι ωραίες εποχές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτές τις εποχές τις έχω στο μυαλό μου ως πιο αγνές, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε εδώ. Μην ασχολείστε με άλλα κράτη, μου γράφει ο Χαν Τζον. Ίσως σας ενοχλεί ο ποιος. Λοιπόν, θέλω ολοκληρωμένα μηνυματάκια για να μπορώ να καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο εκάστοτε, ο κάθε ένας από εσάς. Για να μπορώ να καταλαβαίνω τι εννοεί ο ποιητής. Διαφορετικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να σχολιάσω όταν υπάρχει κάτι, όταν μάλλον είναι κενό το μήνυμα τώρα. Έτσι, μην... θέλω λίγο τη συνδρομή σας σε αυτό και την κατανόησή σας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, παραδείγματος χάρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Έχει το ενδιαφέρον της αυτό, αυτή η είδηση. Οι στόχοι, λέει, βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ περιλάμβαναν και το διηλυστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια, πώς να το πω τώρα, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, από την άποψη ότι αθόρυβα δημοσιοποίησαν την αντίρρησή τους, την δυσφορία τους, την ανησυχία τους σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Προειδοποίησαν το Ιράν, όπου είπαν σταματήστε επιτέλους να μας δημιουργείτε πρόβλημα. Και επειδή ο στρατός των Εμμυράτων έχει μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής, επίσης χρησιμοποιεί εκτεταμένα δίκτυα επιτήρησης, έκαναν και μπήκαν στη διαδικασία της αντεπίθεσης. Αυτό γράφει η Wall Street Journal. Το κρατάμε. Το κρατάμε διότι όσο πάνε τα πράγματα και χειροτερεύουν, όσο περνάει ο καιρός, εμπλέκονται όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Λοιπόν, επειδή σας είπαμε στην αρχή και ξεκινώντας κάποια ποσοστά που αφορούν στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έχει πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία, όπως παραδείγματος χάρη ότι το 72% δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ακούστε λοιπόν τώρα όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 22,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Το ΠΑΣΟΚ 12,2%. Το ΚΚΕ 7%. Η Ελληνική Λύση 8%. Ένα λεπτάκι, γιατί αν νομίζετε ότι εγώ βλέπω κιόλας και καλά, η Νίκη στο 2%. Η Φωνή Λογικής στο 5,7%. Το Μέρα 25 2,5%. Βλέπετε ότι υπάρχουν απίστευτες μα απίστευτες διακυμάνσεις όσον αφορά στα ποσοστά. Όσον αφορά στα ποσοστά. Η εικόνα ωστόσο όσον αφορά στα δύο πρώτα κόμματα παραμένει παραμένει αναλύωτη. Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως έχει χάσει, έχει υποχωρήσει πλεύση ελευθερίας, αλλά 5,7%. Ένα ποσοστό πολύ πάνω από το όριο του 3% που δείχνει και την άνοδο γενικότερα. Έχει κρατήσει κάποιες δυνάμεις η πλεύση ελευθερίας από τότε, αναφέρομαι, που είχε φτάσει στο σημείο να είναι στη δεύτερη θέση, κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάντα μα πάντα επαναλαμβάνω δημοσκοπικά. Το ενδιαφέρον ότι άλλο κόμμα θα ψηφίσει, οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από αυτά τα οποία είναι μπροστά, το 12,9%, και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, φτάνει για να αποφάσεις του, ουσιαστικά φτάνουν στο 19%. Κρατήστε αυτά τα ποσοστά, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Κρατήστε επίσης και το εξής, διότι ξεκίνησε νέος διαγωνισμός. Ο εβδομαδιαίος λοιπόν διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει που αλλού, σας άρεσε και ξαναζητήσατε Μονεβασιά, Ήταν λοιπόν δίκαιο και έγινε πράξη. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, αυτός είναι ο διαγωνισμός, αυτό είναι το μεγάλο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Εκεί στα μέρη μου, στη Μονεβασιά, να περάσετε και από τους Μολάους μια βόλτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, διότι στην Greco Strom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγώνιστες προσφορές. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας.

Επίσης, κάθε Κυριακή κυκλοφορεί Real News και εκτός από συνεντευξάρες, εκτός από ρεπορταζάρες, έχει και πάρα πολύ ωραία δώρα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, έγκλημα στο Ιόνιο. Α, τι λες τώρα, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μην μου ξεχνιέστε, διότι πάλι θα μου γκρινιάζετε και θα μου λέτε: α, δεν προλάβαμε, δεν την πήραμε τη Real News. Μήπως μπορείς να μας συστήλεις ή οτιδήποτε. Γιατί έχει γίνει πανικός με τη συνέντευξη του Γρηγόρη του Δημητριάδη. Σας τα λέμε, δεν μας ακούτε.

Ναύαρχε μου, την καλημέρα μου. Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει το μήνυμά του. Η αιμονή, λέει, σε πανάκριβα οπλικά συστήματα χωρίς παράλληλη κατασκευή οικονομικότερων μη επανδρομένων μέσων, συστημάτων, αντιντρόουν, κατασκευές ηλεκτρονικού πολέμου και μέσων μαζικής παραγωγής φθηνών οπλικών συστημάτων, ακόμα και φθηνών γεωστρατηγικών όπλων, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στους σύγχρονους πολέμους, αναφέρει. Τα φθηνά οπλικά συστήματα αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα ισχύως. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι τα drones μπορούν να προκαλέσουν πολύ δυσανάλογο κόστος σε πολύ ακριβότερα οπλικά συστήματα, αναφέρει ο κύριος Πιταράς. Υποναύαρχος, εν αποστρατεία ο κύριος Πιταράς. Νομίζω ότι έχει βαρύνουσα σημασία η άποψή του.

Με αυτό το καμπανιώτικο, ξέρετε εσείς, οι μοιημένοι, θα πάμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Θα εξακολουθήσουμε να χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά και για τις επόμενες δύο ώρες με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Θα πάμε σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Θα επανέλθουμε ασφαλώς δρυμύτεροι. Σας αφήνω λίγο παραπάνω να το απολαύσετε, να το απολαύσω κι εγώ. Under your scars. Παρακαλώ.

0: έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντούρος. Και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: day. Έτσι, έτσι, να έχουμε μία όμορφη μέρα και να έχετε μία όμορφη μέρα και όσο και τα λεπόρια, ναι, στους δρόμους, όσο έχετε ξεκινήσει βέβαια τώρα, οφείλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα. Τα πάντα είναι καταπράσινα, καταπράσινα και μόνο εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών προς το Χαϊδάρι μεριά έχουμε και λίγο κιτρινάκι. Ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά και σήμερα με ένα μαγικό τρόπο. Παρά την ταλαιπωρία που μπορεί να υποστείτε, σιγά σιγά, επειδή αναμένεται να ξημερώσει, ένα λεπτάκι, εδώ το είχα γιατί το έχασα. Λοιπόν, Άρη Σαπρανίδη με την τεχνολογία, κάθε φορά που παλεύω για ποιο λόγο χάνω κατά κράτος. Παθαίνω χειρότερα πράγματα από αυτά που πάθαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, πρέπει να σου πω. Αλλά μπας περίπτωση, δεν το κάνουμε και θέμα. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα ξημερώσει. Θα δούμε τον ήλιο να βρίσκεται στον Αττικό ουρανό. Όλα δείχνουν, διότι ήδη το φως της ημέρας έχει αρχίσει κάπως, εδώ από το παρατηρητήριο. Θα μας υποδεχθεί ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός. Να τον απολαύσουμε, να τον απολαύσουμε σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι σήμερα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Δελτίο ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος γενικά στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ζακέτα μην πάρει σήμερα, δεν θα χρειαστεί. Να ξέρετε και να σας ενημερώσουμε επίσης ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOE στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 181133. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε ήδη την 132η ημέρα του έτους. Σας είπαμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει η ημέρα, σιγά σιγά. Τι να κάνουμε, καλοκαιριάζει. Καλοκαιριάζει, ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω εάν θα έχουμε κι άλλες, πώς να το πω ρε παιδί μου, αναταράξεις όσον αφορά στον καιρό, διότι ο Μάιος μας ψιλοάλλαξε τα φώτα, με και χιόνια είχαμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα, σου λέει μετά κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Και μετά διαβάζεις τα ψηλά γράμματα, είναι η πρώτη φορά μετά από 135 χρόνια που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να χιονίζει Μάιο. Άρα και πριν από 135 χρόνια είχε ξαναχιονίσει Μάιο. Άρα και τότε είχαμε κλιματική κρίση και αλλαγή, λέω εγώ τώρα. Είναι οι χαζές σκέψεις του πρωινού, θα πω εγώ έτσι, σε κάθε περίπτωση. Για ελάτε, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στο η ρύθμιση του ήχου. Είναι ο απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ στον ραδιοθάλαμο του Real FM. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση όσον αφορά στο κομμάτι του Χανταϊού. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Όσον όλη αυτή η συζήτηση έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό, θα λέγαμε, μία ανησυχία. Έφερες Χανταϊό ή όχι ακόμα?
1: Άλλο ή έχω φέρει.
0: Ή όχι, φέρει, ναι. Αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχε κίνηση στο φανάρι. Το βλέπω από εδώ. Από πάνω. Είναι. Και γενικότερα. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Χανταϊό? Γιατί πάλι πάνε να μας δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Τι ψυχολογικά προβλήματα?
0: Ότι ο Χανταϊός, αυτό, τον Ατάλο, πάλι βλέπουμε διάφορες έτσι συνεντεύξεις, διάφορες τοποθετήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καθησυχαστική η δίκη. Τα λέγαμε και χθες. Δεν ναι. υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε τότε συνέχεια. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Μεσαί 127 καλά.
1: Γιατί έχει σημάνει συναγερμό ναι. και στη γειτονιά μας, θέλω να πω, πέρα από την, από την Ελλάδα.
0: Ναι. Σε 19 λέει χώρες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι υγειονομικές αρχές σε 19 χώρες.
1: Εντάξει. Διεθνώς είναι δηλαδή η επιφυλακή, δεν είναι μόνο. Απλά το λέει επειδή έγινε. Επειδή συζητούσαμε και όλα αυτά που έγιναν στην Τενερίφη. Αλλά. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σου λέω, ακούω ότι και τους ειδικούς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε καμία περίπτωση. Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα σίγουρα. Και να διαβάσει δηλαδή λίγο κάποιο σχέση με τον κορονοϊό. Αλλά εγώ ακούω τους ειδικούς που είναι καθησυχαστικοί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ταυτόχρονα άκουσα που λένε ότι δεν υπάρχει ξέρω εγώ, θεραπεία. Μόνο ανακούφι το συμπτωμάτο, κάπως έτσι. Άρα να φτιάξουμε ένα εμβόλιο.
0: Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία. Καθησυχαστική είναι, δεν υπάρχει θεραπεία. Άμα κολλήσετε, τη βάψατε ένα πράγμα. Είναι φοβερό. Τώρα, άντε, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι, έλεγαν, εμβόλιο δεν υπάρχει σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται, εντάξει, επειδή είναι ακριβώς, δεν είναι τόσο συχνό όλο αυτό. Δεν είναι συχνό. Η χαντάη δεν είναι συχνή. Υποτίθεται δεν. Από ό,τι διάβασα, γιατί δεν τα ήξερα. Δεν είμαι και επιδημιολόγος να τα ξέρω πριν ξεσπάσει το συγκεκριμένο. Πριν υπάρξει συγκεκριμένη αιστεία πάνω στο κουραζιερόπλιο. Διάβαζα ότι δεν υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες για χανταϊούς. Οι οποίοι, να πούμε, χανταϊοί μεταφέρονται από τροκτικά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσης.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
1: εμβόλια. Δηλαδή υπάρχει μία. Διαχροτρεκτικά υπάρχει διαθέσιμα γενικότερα. Για αυτά που κολλάνε, λέω. Και η εργαλειοθήκη ουσιαστικά που λέμε, τα όπλα των γιατρών, είναι άδεια σχεδόν. Και δεν έχω καταλάβει βεβαίως, γιατί υπάρχουν επιστήμονες σίγουρα που εργάζονται πάνω στους χανταϊούς, είναι σίγουρο, αλλά δεν έχουν ακόμα. Φτιάξει εμβόλιο. Ενδεχομένως να μην υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον, αφού είναι σπάνιο, ή να μην υπήρχε χρηματοδότηση, γιατί κάπως έτσι φτιάχνονται εμβόλια. Να θυμηθούμε πόσο γρήγορα φτιάχτηκαν τα εμβόλια του COVID. Πέσαν πάρα πολλά λεφτά, όμως πολύ χρηματοδότηση για να φτιαχτούν με τέτοιες ταχύτητες.
0: Και σταμάτησαν, αν θυμάμαι καλά, οι έρευνες σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια.
1: Ναι, σωστά, σωστά τα θυμάσαι.
0: Γιατί έριξαν όλους τους πόρους στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Σωστά τα θυμάσαι. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπό ανάπτυξη με ελπίδες. Οπότε, αν υπήρχε κάποια προτεραιότητα και δίναμε προτεραιότητα στο χανταϊό, ενδεχομένως θα μπορούσαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι έρευνες. Αυτά λένε οι ειδικοί. Βέβαια, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Αυτά.
0: Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για ακόμη μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να είναι σε ετοιμότητα να αλλάξει τα πρωτόκολλα όταν, αν και αφόσον αυτό απαιτηθεί. Τα ξημερώματα έφτασαν στην Ολλανδία οι πρώτοι από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν τους επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλιο, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού. Το κουραζιερόπλιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Τώρα θα αγκυροβολήσει, τρόπος του λέγει, φαντάζομαι, έτσι.
1: Γιατί?
0: Δεν θα αγκυροβολήσει, ναι. Θα ρίξει άγκυρα λίγο πιο ανοιχτά.
1: Έτσι έκανε και.
0: Και στην Τενερίφη δεν αγκυροβόλησε.
1: Ναι, και στην Τενερίφη, γιατί λέγαμε ότι έδεσε στο λιμάνι και διάβαζα στα διεθνή μια εκείνη την ώρα. Λέω, παιδιά, που αυτό δεν αγκυροβολεί. Ανοιχτά. Ναι. Γιατί και υπήρχαν λίγες διαφωνίες πάνω στο σχέδιο.
0: Κόντεψαν να τους δέσουν οι Τενεριφιώτες.
1: Ναι. Όχι και μεταξύ.
0: Διότι με το που πλησίαζε το πλοίο υπήρχαν αντιδράσεις εκεί. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίτης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Έφερε φρέσκες φρυγανίτσες σήμερα η Εύη.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τις.
0: Είναι μετά. Περιμένω πώς και πώς το διάλειμμα για να πάμε να κάνουμε αφέμαξη. Ο καφές είναι λίγο πιο βαρύ σε σχέση με τους προηγούμενους. Δεν ξέρω αν τον αισθάνεσαι.
1: Όχι, δεν τον αισθάνομαι, Σπυράκο.
0: Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο καφέ μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για βάψιμο.
1: Γιατί τι έβαλες μέσα, πόσες κουταλιές.
0: Αφήνει όπως βλέπεις λεκέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο. Πόσο φάνηκε ο Αλέξης?
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Καλώς. Πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Αλέξης.
1: Εντάξει, καλό. Έχει κάνει, είναι ο παλιός ο Αλέξης.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι θα λέει ο Αλέξης στο μπλα μπλα. Ο Αλέξης πάντα καλός ήταν.
0: Ναι.
1: Στην εμφάνιση, στην επικοινωνία. Ήταν πάντα καλός. Το θέμα είναι τι θα. Τι προτάσεις θα καταθέσει επί της ουσίας, ενώ επί των θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει? Όπα, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει? Δηλαδή όλη αυτή η εκδήλωση δεν έγινε προκειμένου μεταξύ άλλων να μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας?
1: Ναι, έλεγε στην εκδήλωση, η πρόσκληση έλεγε κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Ότι θα παρευρεθεί. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, δεν έλεγε ομιλία.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό τον άκουσα να λέει τον κύριο Τσίπρα, ότι εντάξει, είπα ότι θα παρευρεθώ, όχι να μιλήσω κιόλας.
1: Δεν έλεγε την ομιλία. Έλεγε κάτω-κάτω η ευθύ, γιατί τη διάβασα χθες και το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Έλεγε θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, σε μία ομιλία που δεν ήταν να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, είπε τα εξής. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω. Επικαλούμενος τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση για την οποία, όπως ανέφερε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Συνεχίζω. Ανοίγω άλλα εισαγωγικά. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Ξανακλείνω τα εισαγωγικά. Τα είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, φανταστείτε κιόλας ο κύριος Τσίπρας να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλο θα έλεγε? Πάντως έχουμε χρονικό ορόσημο. Το μήνα λέει που θερίζουν. Δεν ξέρεις ποιος μήνας είναι? Ο Ιούνιος. Άρα τον Ιούνιο θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Τον Ιούνιο, ναι. Κοίτα, μέσα στο καλοκαίρι πάντως είναι σίγουρο.
0: Ναι, τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυρία Καριστιανού. Μάλλον 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυρία Καριστιανού.
1: Πάντως όλο για περισσότερο φουντώνουν τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
0: Ναι.
1: Πρόωρες εκλογές εννοώντας, όχι πρόωρες εκλογές. Τέλος πάντων, αυτές που θεωρούνται πρόωρες εκλογές να μην είναι το 27.
0: Λιγότερο πρόωρες.
1: Λιγότερες πρόωρες. Εντάξει, ναι, είναι λιγότερο πρόωρες είναι τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Γίνεται για το 26 και μάλιστα έχουν πέσει και συγκεκριμένοι μήνες. Ο Οκτώβριος τον είχαμε ακούσει, τώρα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ, η οποία εντάξει, αφού τα έχεις δώσει στην τελευταία προεκλογική ΔΕΘ, εδώ έχεις δώσει πολλά, γιατί έχεις φροντίσει να είναι σχετικά γεμάτο το καλάθι για να μοιράζεις. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, δεν το κάνει μόνο αυτή, για να μην λέμε ψέματα. Οπότε μετά έχεις γεμάτο το καλάθι και θεωρητικά θα μπορούσες να πας.
0: Θέλεις να κάνουμε το εξής?
1: Ναι.
0: Θέλεις από αύριο να ξεκινήσουμε
1: να δίνουμε ημερομηνίες?
0: Να δίνουμε Κυριακές.
1: Ναι.
0: Από, ας πούμε, από την τι να σου πω τώρα, από τη μεσαία Κυριακή του Οκτωβρίου, να λέμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αυτή την Κυριακή, εκείνη την Κυριακή. Να βγάλουμε απ' έξω και τις Κυριακές που έχουν να κάνουν με Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλα τα σχετικά. Και να αναφέρουμε ότι και την επόμενη μέρα, όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές, η ημερομηνία των εκλογών, να πούμε: το είχαμε προβλέψει. Γιατί αυτό κάνουν πάρα πολύ.
1: Όχι, το κάνουν πάρα πολύ. Κάπου άκουσα έτσι πάλι χθες την Κυριακή το Βαΐον, εντάξει, ότι είχαν πει και για την Κυριακή το Βαΐον και ή θα που. Ποια αυτή που ήταν, που θα έρθει η Κυριακή το Βαΐον, και λέω: αφήστε αυτή την Κυριακή το Βαΐον την έρημη ησυχή. Κάθε φορά που ακούω τη λέξη εκλογές, δίπλα της το πρώτο σενάριο που παίζει είναι αυτή η Κυριακή το Βαΐον.
0: Δεν ξέρω δηλαδή, γιατί, ούτε εγώ δεν το έχω καταλάβει το γιατί.
1: Δεν. Έχει σχέση με τους ταξιδιώτες του Πάσχα και ποιοι πιστοί ψηφοφόροι μένουν πίσω για να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και πάλι δεν έχει λογική.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ανάλυση που γίνεται, αλλά φτάνει με αυτή την κυρία Γκρεβαίων.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τα δύο σενάρια τα οποία σας τα έχουμε πει εδώ και 15 μέρες με τη Στεφανία. Υπάρχει μία εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία εισήγηση έχει δύο, πώς να το πούμε, έχει δύο δρόμους, έχει δύο σενάρια, έχει δύο εκδοχές. Η κεντρική εκδοχή που είναι εκλογές το Μάρτιο του 2027, σας λέμε και το μήνα, το Μάρτιο του 2027, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα της εποχής, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν είναι πρώτη με διαφορά και με ιδιαίτερη ευκολία σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, βγαίνει πρώτο κόμμα, αλλά απέχει παρασάγας από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Αυτό το σενάριο φέρνει την εκλογική αναμέτρηση το Μάρτιο του 2027, για να υπάρχει ο χρόνος και για δεύτερες εκλογές πριν την 1η Ιουνίου του 2027, που αναλαμβάνει η χώρα μας την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σενάριο, και το σενάριο αυτό τι λέει? Λέει ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο στα τέλη Μαΐου, και τα μεγάλα μέτρα, και ίσως χρειαστεί άλλο ένα μικρό πακέτο μέσα στο καλοκαίρι, και τα μεγάλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν θα είναι βαρύ, λέει, και γεμάτο το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θα υπάρξουν και άλλα δύο μαξιλαράκια οικονομικής βοήθειας και στήριξης. Ένα λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, εκεί στα τέλη Δεκέμβρη, και άλλο ένα λίγο πριν τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν αυτό το σενάριο πάει ακριβώς όπως το έχουν στο μυαλό τους, θα έχουμε εκλογές το Μάρτιο. Υπάρχει όμως και το εξής, και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και ό,τι φέρνει αυτός ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής. Ενεργειακή ανασφάλεια, ακρίβεια και πολλά ακόμη. Τότε, σε αυτό το σενάριο, θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, και αμέσως μετά θα προκηρύξει εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως είναι δευτερεύον, επαναλαμβάνω, σενάριο, και έχει να κάνει, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
1: Δεν σε άκουσα πουθενά να λες κάποιες άλλες υποθέσεις, όλα οικονομικά ήταν.
0: Ασφαλώς οικονομικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι οικονομικά, δεν είναι κάτι άλλο το οποίο... δηλαδή, άρα, αν υπάρξει, κάποιοι λένε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
1: Δεν εννοούσα για θερμό επεισόδιο για την Τουρκία. Εννοούσα, δεν εννοούσα αυτό το πράγμα αυτή τη φορά. Εννοούσα, για παράδειγμα, νέες δικογραφίες. Εννοούσα τέτοια πράγματα. Γιατί σ' ακούω να μιλάς μόνο με την, για την οικονομία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στη γωνία από την αντιπολίτευση για άλλες, για υποθέσεις θεσμικές, να το πω έτσι.
0: Θα σου πω τι λένε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμ.
1: Ότι μετράνε δημοσκοπήσεις και λένε το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών είναι η οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Θα συγκινηθώ.
0: Και είναι γεγονός όμως.
1: Εντάξει, γεγονός είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Πρόσεξε. Είναι γεγονός ότι έτσι κάνουν το σχεδιασμό στο Μέγαρο Μαξίμ. Αν είναι σωστός ή όχι, ξέρεις πότε θα το ανακαλύψουμε? Όλοι μας. Και αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ημέρα των εκλογών.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Έτσι, όπως επίσης λένε το εξής.
1: Ότι ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του. Είναι δεδομένο. Δεν χρειάζομαι κάποια δημοσκόπηση να μου το πει.
0: Επίσης,
1: ούτε το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Επίσης λένε το εξής. Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το οποίο θα πω είναι ίσως και το μεγάλο τους λάθος. Ότι το μαζέψαμε, λέει, το θέμα με τις δικογραφίες.
1: Από πού?
0: Το μάζεψε ο ίδιος ο Μητσοτάκης με αυτά τα οποία είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και τι το σημαίνει, έκλεισε.
1: Σπύρο, τι σημαίνει μαζεύω? Το μάζεψαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εννοείς, το μάζεψαν.
0: Θεωρούν ότι το έχουν μαζέψει.
1: Όχι, έχει σημασία τι σημαίνει μαζεύω.
0: Με τη φράση...
1: Το μαζεύω στο σπίτι,
0: θα
1: με εννοείς.
0: Μα το σπίτι του κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κανονικά θα πρέπει να κοιτάει και το σπίτι όλων.
0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό το οποίο λες. Με τη φράση ότι όσοι θελήσουν να είναι ξανά υποψήφοι θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι την έχουν κλείσει όλη αυτή την υπόθεση. Εάν αυτό ισχύει ή όχι, μάλλον εάν αυτό έχει περάσει στον κόσμο ή όχι, επαναλαμβάνω, θα το δούμε την ημέρα της κάλπης.
1: Ναι, πάντα, ούτως ή άλλως.
0: Δικογραφία και ο ΠΚΠ για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή, και την έχει πλήξει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης μου έλεγε ένα κορυφαίο
1: στέλεχος. Θέλω να πω λίγο για το Πασόκ.
0: Το θέμα λέει των παρακολουθήσεων, στις δημοσκοπήσεις, αφορά μόλις το 2,5% λέει, των πολιτών, των ερωτηθέντων. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι δεν είναι σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα? Επειδή το 2,5% μόλις λέει ότι ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να γυρίσει, κανείς δεν το γνωρίζει. Και μία παράμετρος, ένας τεράστιος αστερίσκος που νομίζω ότι πρέπει να τον συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επισήμως.
1: Ναι.
0: Ιούνιο, όλα δείχνουν τα πράγματα ότι θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, σωστά.
0: Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν μετά θα έχουν να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν δύο ακόμη κόμματα.
1: Βέβαια, αλλά θα μπορεί να ανακατευτεί πολύ τραγούδι.
0: Έτσι, όχι wannabe κόμματα.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, αν και πλέον έτσι. Η αλήθεια είναι, επειδή ξεσπηλώ, δεν είναι σενάριο ούτε τη κυρία Καριστιανού ούτε του κυρίου Τσίπρα το κόμμα. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν το διαψεύει κανείς από τους δύο. Ναι. Νομίζω ότι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν έτσι πια. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι. Ο Βασίλης από την Κηφισιά.
1: Απλά θα είναι διαφορετική ερώτηση. Θα μπαίνουμε σε άλλη ερώτηση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ο Βασίλης από την Κηφισιά λέει: καλημέρα και καλή Τρίτη για όλη την παρέα. Μένω, λέει, λίγα τετράγωνα πάνω από το σταθμό σας. Είμαι δεξιός. Okay, το ότι το δηλώνεις. Άκουσα κάτι, λέει, για ποσοστά.
1: Το ότι το δηλώνεις. Έτσι όπως το διάβασα, λέει, και το δηλώνει εντάξει, και είναι κρούσμα.
0: Όχι, από την άποψη. Ξέρεις. Άκουσα, λέει, κάτι για ποσοστά 20+ για τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώστε και θυμηθείτε, δεν θα περάσει το 18-19% και θα διασπαστεί. Τα σέβη μου. Στέλνει ο Βασίλης από την Κηφισιά. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη.
1: Okay, καλημέρα. Θα δούμε. Εχθές διάβασα, η αλήθεια είναι, την δημοσόπηση της Άλκο. 10,6 έχει διαφορά. Ανάμεσα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, 22,8 είναι Δημοκρατία, 10,6 είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 12 το ΠΑΣΟΚ είναι 10,6 διαφορά.
0: Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου. Πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων.
1: Είναι λίγο διαφορετική μέτρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελληνική Λύση 8%, Κουκουέ 7%, Πλεύση 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25% 2,5%, Νίκη 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες 0,9%. Ναι, αναποφάσεις 19%. 12,9% άλλο κόμμα. Μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων, πράγματι. Εντάξει, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι μειώνεται λίγο αυτό. Το άλλο κόμμα επίσης είναι πολύ μεγάλο. Το ποσοστό κάπου πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Είναι πολύ.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να έχουμε πολλά κοινωνικά και έχουμε και πάλι. Δεν έχουμε τίποτα βασικά. Διέξοδο έχουμε στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της Στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ενοπλιστία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κουρασγερό πλοίο. Αναλυτικά στο real.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια.

0: Όσοι ετοιμάζεστε πάντως εκεί να φύγετε από τα Σεπόλια για να μπείτε στο Κηφισό, προκειμένου να αρχίσετε να ανεβαίνετε το Κηφισό προς τα πάνω, ναι, ξέρετε, ήδη 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί έχει μποτιλιάρισμα. Έχει μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά ανάμεσα στην Δυραχείου, πριν τη Δυραχείου δηλαδή, και μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Από αυτή την ώρα έχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Καλά θα πάει και σήμερα, πάρα πολύ καλά θα πάει. Και φτάνει το μποτιλιάρισμα αυτό μέχρι το ύψος, είναι λίγο πριν την, λίγο πριν τη Λιωσίων. Μετά, για ένα μικρό μήκος, είναι το πράγμα λίγο έτσι πιο χαλαρό, ναι. Και έχει άλλο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την Βικέλα, παρακαλώ, από το ύψος της Βικέλα λίγο πριν, ανάμεσα σε Στρατηγού Καλάρη και Βικέλα, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, 6 και 34 τώρα η κινησούλα εκεί, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας. Υπομονή, υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, εάν θέλεις να μάθεις, διότι είμαι σίγουρος ότι έχεις μία απορία, ρε παιδί μου, ένα άγχος.
1: Για ποιο θέμα? Ποιοι γιορτάζουν, διαβάζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα το πεις αμέσως μετά. Έχεις ένα άγχος εάν ο άγνωστος οδηγός που είναι στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ταλαιπωρείται. Ασφαλώς και ταλαιπωρείται. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου φτιάχνει το μποτιλιάρισμα. Πρωί-πρωί. Όποιος θέλει να πάει να προλάβει εκεί πέρα στο Κεβόπ, γενικό, όχι στο Κεβόπ, μετά το Κεβόπ, και άλλο στρατόπεδο δεν έχει, έχει νομίζω.
1: Την πάτηση. Τα ξέρω όλα τα στρατόπεδα, ένα θυμάμαι στο Χαϊδάρι.
0: Στο Χαϊδάρι έχει αμέσως δύο, το Κεβόπ και το Κεβ.
1: Ναι,
0: είναι το κέντρο
1: τώρα
0: διαβιβάσεων και είναι και,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κέντρο,
1: ναι, εντάξει,
0: και
1: εντάξει,
0: το κέντρο βαραιών όπλων.
1: Δεν είμαι ειδική επί των στρατοπέδων, οπότε δεν θέλω να επιμείνω.
0: Σωστό και αυτό. Θα ήταν ένα θέμα, να ξέρεις. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα πράγματα προς το παρόν είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλά. Πολλά και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ετοιμάται η μνήμη των Αγίων Επιφανίων Ιου Θεοδόρου Νικηφύρης Ασκήσας, 12 Μαΐου. Γιορτάζονται εξιζωνόματα Επιφάνιος, Επιφάνεια, Θεόδωρος. Έχει και Θεόδωρος και σήμερα. Πόσες μέρες έχει Θεόδωρος και Θεοδόρα, Δωρούλα και Ντόρα. Λοιπόν, γιορτάζουν και σήμερα κάποιοι εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο. Καιρός καλός είναι. Έθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως τα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θα έχει ομίχλες πρωινές ώρες δυτικά και τα βόρεια σε κάποιες περιοχές. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία και άλλη άνοδο. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Στα ανατολικά θα κυμανθεί σε ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 και 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια περιοχικά τοπικά τους 30 μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Για μπανάκι δηλαδή.
1: Για μπανάκι σιγά σιγά. Καμία σχέση. Δηλαδή βλέπετε αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε και το προηγούμενο. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Όταν λέμε καμία σχέση, καμία σχέση.
0: Είχαμε και χιόνια στο καμπαναριό την προηγούμενη.
1: Ναι, έλατε, έλατε. Εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Με τον Ανδρουλάκη, τι συνέβη?
0: Τι εννοείς? Έγινε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος ο λογιστής του. Δεν σου έχει τύχει εσένα να κάνει λάθος ο λογιστής σου?
1: Εντάξει, μου έχει τύχει.
0: Ωραία. Τι έκανα, τους κρεμάσουμε τους λογιστές?
1: Όχι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Καλά.
0: Πόσο ήταν το λάθος?
1: Το λάθος το ποσό ήταν αρκετά.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, όχι.
1: Σχεδόν.
0: Σε εμάς απλά τα λάθη τα οποία κάνει ο λογιστής είναι λιγότερα.
1: Έστειλε μια επιστολή ότι όπως διαπίστωσε μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδόν δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, του οποίου δηλώνει αλήθεια, ναι, ανελειπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ναι. Κάνει για προφανή η αμέλεια του λογιστή που έτσι όπως το λέει θα τον αλλάξει σίγουρα.
0: Νομίζω πως ναι. Δεν θα το κρατήσει αυτό το λογιστικό γραφείο.
1: Όχι, απλώς μου κάνει εντύπωση ότι δεν ελέγχεται αυτό από τις υπηρεσίες.
0: Τι εννοείς να ελέγχεται? Μα ελέγχεται γι' αυτό και το... Δεν γίνεται...
1: Γιατί δεν σε καλούνε πρώτα? Γιατί δεν σε καλούνε πρώτα πριν? Αυτό θέλω να πω.
0: Μα ο άνθρωπος βγήκε, ασφαλώς,
1: όχι,
0: και το
1: έλεγε.

0: Περιθώριο να μπορέσει να το διορθώσει αυτό.
1: Αυτό λέω αυτό. Ωραία. Στη Βουλή όμως δεν γίνεται. Στη Βουλή πριν με δημοσιοποίηση,
0: το
1: αυτό λέω.
0: Με, το, με βάση το νόμο, το Σύνταγμα, με το που δοθούν τα πόθεν έσχες, πρέπει να δοθούν σε δημοσιότητα. Αν έχουν τώρα κάνει κάποιο λάθος, οκ. Φαίνεται το λάθος.
1: Να ρωτήσω τον Γιώργο Λουκουρέτζο.
0: Να το ρωτήσουμε.
1: Δεν έχουν ορκωτούσει και γι' αυτό γίνεται πριν.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς
1: γίνεται για να γίνει ο έλεγχος. Δεν το λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση που...
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εάν ελέγξουν πρώτα...
1: Δεν ξέρω ποιος το κάνει.
0: Εάν ελέγξουν πρώτα τα πόθεν έσχες 300, σου μιλάω εγώ για τους εν ενεργεία, τους 300, ξέρεις πόσος χρόνος θα περάσει. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί και ο άλλος να ξέρει τι μεταβολές μπορεί να υπάρχουν στο...
1: Ποιος καλέ.
0: Το α, β, ο γ, ο δ. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται και η διαδικασία. Έχεις και εσύ κάτι απορίες πρωί-πρωί.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι το εξής. Διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι έχει γίνει λάθος. Έστειλε την επιστολή. Κανονικότατα. Αντέδρασε απευθείας.
1: Έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους ορκωτούς.
0: Ναι.
1: Okay. Αν μόνο έτσι το ακούω. Αν έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους ορκωτούς.
0: Την ευθύνη τη βαραίνει, την ευθύνη, η ευθύνη μάλλον βαραίνει τον αυτόν που καταθέτει το πόθεν έσχες.
1: Okay. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι η ευθύνη βαραίνει αυτούς. Δεν είπε κανείς ότι δεν τον βαραίνει η ευθύνη, απλώς κάνει εντύπωση.
0: Ο Κωνσταντίνος. Σπύρο, λέει, η αεράμινα και Στεφανία, η αεράμινα της Τουρκίας μου θυμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ό,τι περνάει γράφει. Σαπρανίδη, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Μας έχουν πάρει στο ψηλό. Είναι φοβερό. Χαρακτηρίζουν την άμυνα του Ολυμπιακού σαν την άμυνα, την αεράμυνα της Τουρκίας. Φαντάσου πόσο χάλια είναι η αεράμυνα της Τουρκίας. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο για ποιο πόθεν μιλάτε. Εγώ θα συμφωνήσω, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά θα συμφωνήσω λίγο έτσι όπως γίνεται το πόθεν.
0: Να το καταργήσουμε.
1: Δεν. Όχι, να γίνει ένα κανονικό πόθεν. Και πόθεν και έσχης. Κανονικό.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Πολλοί δηλαδή λένε ότι αυτό ακριβώς που λέει ο Άρης. Γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν μας κοροϊδεύουν. Πάρα πολλοί το λένε αυτό που λέει ο Άρης. Τώρα στις... επειδή υπήρχε ένα θρίλερ αστυνομικό, να το πω έτσι, μετά την ληστεία, την ένοπλη που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραποζικό κατάστημα στην Τιθωρέα. Το βράδυ ενημερωθήκαμε εκεί γύρω στις 10 και κάτι ότι η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 8 ατόμων ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Λοιπόν, συνελήφθησαν με κάποιοι 4 άνδρες και μία γυναίκα μερικά λεπτά μετά την εισβολή, και στη Γαδά δεν τα ξέραμε, και στη Γαδά βρίσκονται ακόμα 3 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξετάζονται 2 άνδρες και μία γυναίκα. Έχουν βρει πολύ βαρύ οπλισμό.
0: Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι ίδιοι ληστές που είχαν ληστέψει εκεί στην κατοχή Μεσολογγίου. Είχαν κάνει πέρυσι την
1: ελέγχουν την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Είχε εντοπιστεί και άθικτο το αυτοκίνητο στο Ζεμενόβιο, γιατί στο αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες για να διαφύγουν. Όταν συνελήφθησαν οι δράσεις, φερόμενοι ως δράσεις, να δούμε και τι εμπλοκή έχει ο καθένας. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν χειροβομβίδες, έχει βρεθεί καλάσνικοφ, σκόρπιον, πολυβόλων αυτό, πιστόλια, γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγια στα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος, ο οποίος λέει μποτιγιάρισμα και αυτή την ώρα στην έξοδο, λέει, για Αττική Οδό, η μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο, ταλαιπωρία παντού. Πάρα πολύ νωρίς, έχει αρχίσει και μαζεύονται πολλά οχήματα, και ειδικά εκεί σε αυτό το κομμάτι στο ύψος της μεταμόρφωσης πραγματικά νομίζω ότι επιβάλλεται να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Το ξέρω ότι το έχουν βάλει μπροστά, δεν ευθύνεται σε καμία των περιπτώσεων η νέα διοίκηση της Αττικής Οδού, να τα λέμε και αυτά. Από την αρχή ήταν λάθος το συγκεκριμένο σημείο έτσι όπως το έχουν κατασκευάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση, υπομονή, ψυχραιμία. Υπομονή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα κάποιοι από εσάς οι οποίοι αντιδράτε γενικότερα, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση για τον Χοντοϊό.
1: Χάνταϊο. Χάνταϊο. Τον έκανε.

0: Για το χανταϊό. Δεν τα πάω τόσο καλά με αυτά. Λοιπόν, οφείλουμε να την πούμε την είδηση και να δώσουμε και τις εξελίξεις. Κάποιοι, αγαπητέ μου.
1: Για ποιο λόγο αντιδρά ο κόσμος,
0: Πέτρο.
1: Ότι φοβίζουμε
0: εντάξει,
1: πάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι. Εφόσον δεν τι το λέτε, τι το. Κάποιοι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους, τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή. Πάντως, τουλάχιστον, τα είπε και ο Σπύρος νωρίτερα, σε τουλάχιστον 19 χώρες. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αποτροπή εξάπλωση του χανταϊού. Απλώς τονίζουν και είναι καθησυχαστική. Δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος εξάπλωσης. Δεν είναι κορονοϊός. Οπότε γι' αυτό τον λόγο μας λένε και να μην ανησυχούμε. Δηλαδή. Αλλά από την άλλη, όντως δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Λοιπόν, σε κάθε...
1: υπάρχει και έχουμε και στο ενικός ένα θέμα. Από τον, είναι ουσιαστικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν είναι δικό μας, δεν τα λέει ο ενικός. Για το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξηγεί τις διαφορές μεταξύ του χανταϊού και του κορονοϊού και εξηγεί γιατί δεν είναι νέα πανδημία, δεν είναι COVID.
0: Αγαπητέ μου Λοΐζο, επειδή το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος μια εκπομπή, ειδικά όταν είμαστε στον αέρα 2 ή 3 ώρες, το καταλαβαίνω αυτό. Μην παίρνεις αποσπασματικά όμως μια κουβέντα την οποία μπορεί να κάνουμε με τη Στεφανία σε συγκεκριμένη, ας πούμε, χρονική στιγμή. Θα πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη άποψη, διότι και για το 72% ποσοστό που έχει βγάλει η δημοσκόπηση, η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον Α, που δηλώνει το 72%, δηλώνει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έχουμε πει. Τα πάντα
1: ότι
0: έχουμε πει.
1: Το θέμα αυτό, επειδή το συζητούσαμε.
0: Δεν καλύπτουμε κανένα.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Άκου, ότι αν πιστεύετε στη, αυτό που λες για το 72%, σε αυτή την ερώτηση, δηλαδή όταν την κάνουν αυτή την ερώτηση, πιστεύετε στην κρότα μας, στη χώρα μας, υπάρχει κράτος δικαίου και απαντάνε 72%, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό. Το πρόβλημα, το στοιχείο που καταγράφεται, είναι ότι όταν λες ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα, δεν είναι εξίσου ψηλό το ποσοστό. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι μόνη η ερώτηση, είναι, λένε δεν είναι. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αλλά γενικότερα δεν το βάζουν πολύ ψηλά ως πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν ενδεχομένως. Ναι. Δεν λέω τώρα επαναλαμβάνω για αυτή τη μέτρηση, ενώ και γενικά.
0: Δήμο μου, καλή σου μέρα. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε, εν πάση περιπτώσει, απάντησε μας what is your occupation, που έλεγαν και στη συγκεκριμένη ταινία και στην λογοτενία, για να μπορέσω να διαβάσω και λοιπόν το μήνυμά σου στον αέρα και να σου απαντήσουμε κιόλας με τη Στεφανία.
1: Να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μαθαίνω ότι το... θα μας πει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας λίγο αργότερα για το σπίτι μου 2, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που το ξέρει καλά το θέμα για την παράταση που ανακοινώθηκε και δίνει ανάση σε χιλιάδες δικαιούχους και φαίνεται να βάζει τέλος στην αγωνία τους. Τι ακριβώς ισχύει με την παράταση, τι σημαίνει ουσιαστικά η παράταση για, για τα δάνεια αυτά τα εγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει λίγο μετά τις 7. Να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό. Θυμάσαι που σου έλεγα χθες για τα στοιχεία για τους 11.000 αιτήσεις που έκαναν αίτηση αλλά δήλωναν εισόδημα πάνω από 80.000.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Τους τσιφούτιδες.
0: Ακούμε πραγματικά με ανοιχτά τα αυτιά, με πολύ μεγάλη
1: δεν
0: προσοχή.
1: Δεν έχω να σου πω κάποιους άλλους τσιφούτιδες.
0: Τίποτα. Τους βρήκαμε τους 11.000 πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, τι να τους βρούμε. Θα απορριφθούν. Τέλος πάντων, λογικό είναι. Αυτό δεν έχει. Είναι πάνω από το εισόδημα. Δεν είναι.
0: Να τους στείλουν ένα μπιλετάκι, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε τσιφούτιδες.
1: Ναι. Δεν ξέρω για κάποιους άλλους λιγότερο τσιφούτιδες. Απλώς περίμενα με βάση το χρονοδιάγραμμα. Και είναι πολύ φιδωλή γενικά αυτή τη στιγμή στη ΔΥΠΑ μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχαμε με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, αποφεύγουν λίγο να δώσουν μια συγκεκριμένη μέρα για το πότε θα βγουν τα προσωρινά, τα οριστικά, οι ενστάσεις. Εντάξει, και καλά κάνουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες αυτές.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθώ λίγο να δω πότε θα βγουν τελικά τα προσωρινά. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα βγουν.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Θα βγούνε.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ήταν να βγούνε. Ήταν να βγούνε μέχρι χθες, προχθές. Θα βγούνε μέσα στην εβδομάδα, μάλλον. Ναι. Στο τέλος της εβδομάδας τελικά.
0: Μήπως το μετονομάσουν σε χειμερινό κοινωνικό
1: θα
0: τουρισμό.
1: Όχι, θα βγούνε μέσα στην εβδομάδα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά έχει 2-3 μέρες εστάσεις και μετά να βγούνε οι οριστικοί πίνακες και υποτίθεται το πρόγραμμα ήταν να αρχίσει 18 του μήνα, ξεχάστε το. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι όντως αρχίζει προς το τέλος του Μαΐου, μετά την τελευταία εβδομάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Καλοκαίρι πάντως.
1: Και πάλι κρατάω μια επιφύλαξη εγώ, αλλά. ο στόχος είναι ότι θα βγει τότε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι που μας έχει ζητήσει ο κύριος Σαπρανίδης και να επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλες πολλές ειδησούλες. Λίγο θα σας φτιάξουμε με τα οικονομικά, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Do not shoot the messenger.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Προσωπικά δεν ξέρω πολλά πράγματα για τον Χανταϊό. Τον είπαμε Χανταϊό, ναι. Αλλά έχουμε και άλλον ιό, τον Τραμπαϊό. Τραμποϊό.
1: Τον ναι. Βαφτίσαμε κι αυτό. Τον βαφτίσαμε κι αυτό.
0: Διότι αυτό δεν είναι. Δε.
1: Δεν του αρέσει τίποτα του Τραμπ. Καμία απάντηση.
0: Συμφωνεί το Ιράν, διαφωνεί ο Τραμπ.
1: Ναι. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα όμως δεν κάνει κανένα του δύο κάποια διαφορά στις προτάσεις. Δηλαδή είναι ήδη από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι συνομιλίες. Δηλαδή η Ουάσινγκτον τι λέει, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο ποσοστό είναι. Από εκεί που συζητούσαμε κάποια στιγμή για 5%, πώς φτάσαμε στο 60, μπορείς να μου πεις αυτό.
1: Σε ουράνιο.
0: Πρόσβαση σε ουράνιο.
1: Ναι.
0: Σε εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Η Ουάσινγκτον να έχει.
0: Α, η Ουάσινγκτον να έχει στο 60%. Το υπόλοιπο 40% θα το διαχειρίζονται οι Ιρανοί μόνοι τους.
1: Λοιπόν, και αυτό λέει ο Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Al Jazeera και λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επίσης 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου και το Ιράν φυσικά απορρίπτει το αίτημα. Αυτό που κάνει δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Ζητάει και πολεμικές αποζημιώσεις που επίσης από το απορρίπτουν. Είναι μόλις πολιτής και αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και ο Τραμπ επίσης από την πρώτη στιγμή λέει ότι πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στον καιρό και να ακούω τον Τραμπ να λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει τη Χεράνη πυρηνικά όπλα.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ απλά η συζήτηση αυτή κάνει κύκλους.
1: Ναι,
0: πάει γύρω-γύρω. Εξαντλούμε το ένα θέμα, περνάμε στο άλλο. Ξανά μανά, μέχρι που φτάνουμε στο ίδιο σημείο από αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει.
1: Δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή, όταν βλέπεις όταν ακούς και διαβάζεις τον Γκαλιβάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που βγαίνει συχνά και μιλάει εκ μέρους του Ιράν και λέει ότι είναι μονόδρομο στις ΗΠΑ να αποδεχθεί το σχέδιο των 14 σημείων. Είναι αυτό το σχέδιο το αρχικό.
0: Αυτό δεν τον κατήργησαν κάποια στιγμή. Επανήλθε. Κάτι τέτοιο είχαμε διαβάσει, ότι το Γκαλιβάφ, που ήταν και ο αγαπημένος του Τραμπ, αυτοί που το λένε της Επανάστασης, δεν τον ήθελαν να είναι μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα, τον είχαν αποσύρει, τώρα ξανά.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο Τραμπ έχει και πρόβλημα στο εσωτερικό του, ούτως ή άλλως, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν, γιατί είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος.
0: Είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος, οι ενδιάμεσες εκλογές. Μαζεύεται ο χρόνος. Θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στο φθινόπωρο στις ΗΠΑ και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον αδύρα αυτή τη στιγμή. Εάν επιβεβαιωθούν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ θα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν θα έχει τον έλεγχο ούτε στη Γερουσία ούτε στο Κογκρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο, σε αλλαγή ώρα, σε όλα αυτά και θα επιστρέψουμε, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλου και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τρεις Ευγενίδες.
1: Αχρηστή.
5: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Ζήσης Ρούμπος,
11: Χάρης Χιώτης,
12: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
13: και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγο πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα το Brent. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδρών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια. Εκδηλώθηκε απάγωνος στη μέχρι στιγμής αιτία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
31: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
33: Real Sports.
28: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν 2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
28: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκτός από τα μηνύματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, κάποια άλλα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Αντιλαμβανόμαστε και την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε όσον αφορά στην καθημερινότητα, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας, νομίζω ότι όλοι είμαστε θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο ίδιο ακριβώς έργο. Πολλές καλημέρες. Ένας απίθευτος, καταγάλανος, εκπληκτικός Αττικός ουρανός. Όλοι εσείς εκεί έξω να απολαύσετε την ημέρα σας όσο καλύτερα γίνεται. Βεβαίως, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Βλέπουμε και στη λεωφόρο Γαλατσίου έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί πέρα πρέπει να γίνονται ακόμα έργα, λόγω του μετρό, έχω την εντύπωση. Και βλέπω ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της Γαλατσίου. Από ό,τι έτσι μας πληροφορεί ο χάρτης. Πολύ κίνηση, Στεφανία μου, και στο Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει. Το ξέρω ότι κάποιοι που είσαστε εκτός Αθηνών, λίγο τι ενοχλείστε, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω και πρέπει να τον ενημερώνουμε για την κίνηση. Μήπως και αποφύγει, έστω και ένας οδηγός, να αποφύγει το μποτιλιάρισμα.
1: Είναι επιτυχία σου.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι επιτυχία. Ναι.
1: Έστω και ένα να σώσει.
0: Έστω και ένα να σώσουμε. Λοιπόν, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίτη. Ξεκινά λίγο μετά το μποτιλιάρισμα, πριν τη Διραχείου, στην άνοδο του Κηφισού. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Για 2 δευτερόλεπτα έχασε το 7.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ υπομονή λοιπόν. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, μέχρι και το ύψος εκεί της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Λεωφόρος Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά ένα φανάρι πριν από το Δαφνί και φτάνει όμως μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, αγαπητή Στεφανία, θα κατέβεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας?
1: Όχι, Σπύρο.
0: Να μην κατέβεις ούτως ή άλλως. Και να κατέβεις, δεν θα φτάσεις. Αρδιτού και Ηλιοπόλεως. Από εκεί ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά ξεκινά άλλο μποτιλιάρισμα, με το που ηρεμήσετε από αυτό. Ξεκινά μποτιλιάρισμα από την Ριζάρη μέχρι και το ύψος, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, στην περιφερειακή, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, από το τελευταίο roundabout, μέχρι και τον Καρέα. Βοήθειά σας.
1: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Βόλτα θα πάμε στα περίπτερα που
0: θα πάμε. Βόλτα, εμείς θα πάμε.
1: Το κινητό σου μου το αφήνεις για κάποιο λόγο?
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Ούτως ή άλλως τώρα υπολειτουργεί, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, νόμιζα ότι ήθελες να δω κάτι.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όπως άφησα τις εφημερίδες, το είχα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας, να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Σε αυτή τη βόλτα που θα κάνουμε στα περίπτερα, δεν θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάμε από την Κόντρα News. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Είναι το κεντρικό θέμα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Πόθεν έσχες, τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή είναι όμως και τάξη επιτέλους, σε παρένθεση, στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χώρο ταξικό? Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρουσιάστηκε χθες, βάζοντας και φρένο σε κορεσμένους προορισμούς.
0: Και έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικό
1: σχολείο. Ναι, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα κτίσματα 25 μέτρα από το κείμενο, σχημένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Υπάρχει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίηση. Και έχει και εφημερίδα αναλυτικό ρεπορτάζ τι ισχύει για τα νησιά. Επίσης, η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη, δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Εντάξει, Σπύρο, τελείωσε. Αύριο θα βγάλουμε δημογραφικό. Εντάξει, το λέμε μέρες, ναι. Θα το κάνουμε. Τα αποθενέσχη των αρχηγών, η Πατρίκη Κλειβή της Βουλής. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπής και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σύβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, οι επόμενες εργασίες στο Τνίβο Καστάκη, η απόδοση στο κοινό το 2028. Κάτω από τη Θωρέα χειροπέδεσε 8 αδίσταχτους ληστές της τράπεζας και είπα αερά ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Μία κρίσιμη επίσκεψη, τα λέγαμε και χθες με τον Θανάση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ευρηματικός ο τίτλος, οφείλω να πω. Ώρα να σχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί, αναφέρει η Δημοκρατία. Έχετε την ίδια άποψη με την συντακτική ομάδα της Δημοκρατίας.
1: Πολύ νομίζω, βασικά, ναι. Δεν είναι.
0: Αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση. Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας.
1: Ναι, ναι, το έχουμε στο Ενικός αναλυτικά χθες.
0: Μάλιστα. Αυτοί θέλουν από πάνω. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Τι θα μας μείνει τελικά, μόνο η Πελοπόννησος?
1: Ναι, είχε κάτι αποκαλυπτήρια στην, στην Αλβανία. Σε κάτι αποκαλυπτήρια μνημείο. Μνημείο με τον ήλιο της Βεργίνας και μίλησε πάλι για Μακεδονία και Μακεδόνες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Επίσης, η νέη όρη δόμηση σε τουριστικές περιοχές την προβλέπει το αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Επίσης, επισκέψη με το 2028 η Αμφίπολη. Την Βοσκαστά εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξη του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Πόθεν έχεις τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί του 24.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι το κεντρικό της θέμα. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Λοιπόν, ακόμη, φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok.
0: Αχα,
1: ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ.
0: Λες να έχουμε στην Ελλάδα φαινόμενο φηδεία?
1: Δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Και σπίτι μου 2 θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Χριστούλιας, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος. Λίγες ώρες λέει μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των τακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα αζήτητα η Θαλαμυγός του Ωνάση. Ενδιαφέρεσαι?
1: Ναι, πολύ σίγουρα.
0: Να μαζευτούμε, να κάνουμε λίγο ρεφενέ, μπας και λες.
1: Δεν φτάνουμε πολύ.
0: Ούτε το. Πώς το λένε, ούτε το τιμόνι, το λένε.
1: Εντάξει,
0: πιδάλιο, ούτε το πιδάλιο.
1: Εντάξει, δεν θέλω.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Σίγουρη.
0: Δεν θα είναι πανάκριβο το ξύλο, σου λέω.
1: Όλοι μαζί, εντάξει.
0: Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Υποέρευνα τα δεδομένα του. Άκουσα με πολύ προσοχή
1: τον
0: κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε αφότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, τότε η χώρα μας θα κάνει τα ανάλογα διαβήματα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει? Περιμένουμε να δούμε με αποδείξεις και στοιχεία από πού προέρχεται το συγκεκριμένο, από πού προήλθε το συγκεκριμένο ντρόουν.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τη σύγκρουση στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Το μανιφέστο. Στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Αγώνας okay. μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Φαντάζεσαι ποιος έχει φωτογραφία το μανιφέστο.
0: Ναι, έχω μία μικρή υποψία. Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης με την ομφέα του Ευρενισμού και ο Τσίπρας με το χειρίδιο του Δημαγωγού έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, ουρά της διαπλοκής, Πασόκ και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Ρε εφημερίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Πολλές εφημερίδες, όπως βλέπουμε, στο πρωτοσέλιδό τους έχουν δώσει συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Κουβάδες, οβάδες, καλώδια, καρότσια, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Μία αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Και έχει φωτογραφίες προφανώς από διάφορα γραφεία εκεί της ελληνικής δικαιοσύνης, στο εφετείο, είναι στο πρωτοδικείο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης 16 και 17 Μαΐου. Ακόμη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Και φοιτητικές εκλογές 13 Μάη. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παπαγεωργίου Χριστοπούλου, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Ναι. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο. Α, με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Α, γι' αυτό τα ονόματα δεν λένε κάτι, δεν μπορούν να τα συνδυάσουν δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι γνωστή υπόθεση.
0: Δεν ξέρω, για σένα. Δεν ναι. μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Η Αλεξανδράκη στον πάτο του αλκοόλ. Και μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η Εσπρέσο στα άδυτα του νούμερο 1 σόου της τηλεόρασης. Αναφέρεται στο Your Face Sounds Familiar. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political.
0: Ναι.
1: Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την πολιτική. Άλλοι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη τη δεύτερη θέση. Αγκάθια ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες. Μειώστε τους φόρους.
0: Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Καλημέρα τρελό δίδυμο, μας στέλνει ο Γιώργος και μας στέλνει πανέμορφες φωτογραφίες. Γιώργο, γράψε μας όμως από πού είναι αυτές οι πανέμορφες φωτογραφίες.
1: Πού είναι, πες το μήνυμα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος το έχει στείλει 6 και 49, 48.
1: Ναι, για να λοιπόν, δω.
0: Άμα δεις τις φωτογραφίες, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ανάλογα το αγόρι.
1: Καλέ, πού είναι αυτές.
0: Γιώργο.
1: Για στείλε να τις ανεβάσουμε και στο ενικό στη φωτογραφία ναι. της ημέρας, στο photo of the day.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιώργο, στείλε γρήγορα. Στείλε γρήγορα πριν αλλάξει γνώμη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, γράφει ο Νίκος. Καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λειτουργήσε σε ένα απολύτως τέλειο πλαίσιο κράτος δικαίου. Αναφέρει εδώ ο Νίκος. Λοιπόν. Θέλω να σας πω το εξής, για να μην μπερδεύεστε, να μην μπερδευόμαστε, γενικότερα να μην μπερδεύετε κανείς. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS όπως λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια.
0: Πάμε στον αγαπημένο μου. Πάμε. Δημήτρη, να ξέρεις ότι...
2: Καλημέρα,
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Στεφανία, Σπύρο, Στεφανία, τι κάνετε?
3: Ώρες έχω να σε ακούσω. Ναι.
0: Εγώ.
2: Πάρα από τι 10 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
3: Θέλω να ξέρω αν έφαγε το γιαουρτάκι σου, μόνο αυτό.
2: Να σου πω κάτι, το έφαγα το γιαουρτάκι.
3: Τα κατάφερε.
2: Ναι. Γιατί Σπύρο το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να συζητήσουμε όλα τα νέα τη ημέρα.
3: Καταλαβαίνω.
2: Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα όλη την ημέρα. Αλλά ξέρει γιατί ουσιαστικά με πήρε. Γιατί Σπύρο την είδε στην ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το ΜΕΤΙΜΟ 2.
3: Ενώ γι' αυτό τι νομίζω ότι σε πήρα για να δω, θα φας το γιορτάκι σου.
0: Καλά, εγώ έχω και άλλες απορίες. Δεν έχω μόνο για το σπίτι μου 2. Να ξέρεις δηλαδή.
2: Θα σου λύσουμε όσες περισσότερες μπορούμε και όσες ξέρουμε. Αλλά θα σου πω το εξής, αυτό για το σπίτι μου 2, που ουσιαστικά δίνεται πλέον παράταση μέχρι 31 Αυγούστου, επαναφέρει ουσιαστικά την προθεσμία ως 31 Αυγούστου του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να λάβουν τα χρήματα, να λάβουν το δάνειο όσοι έχουν πάρει ήδη την έγκριση της επιδότησης και απλά δεν έχουν προλάβει να υπογράψουν τη σύμβαση με την Τράπεζα, την Δανειακή Σύμβαση. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου να το κάνουν. Είναι μια είδηση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι και στον ενικό.gr αλλά και στο Real FM είχαμε πει ότι κινδυνεύουν, Σπύρο, άκουσε, 2.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πρόγραμμα να χάσουν την επιδότηση. Δηλαδή να πάρουν δάνειο έως 190.000 ευρώ με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, θα το παρακολουθούμε έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, έτσι ώστε και οι 14.157 άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να πάρουν τα χρήματα, να πάρουν το σπίτι τους και να ζήσουν μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή.
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας προκειμένου να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, Δημήτρη, εκτός από το να πληρώνουμε βεβαίως το δάνειο?
2: Εκτός από το υπάρχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες προϋποθέσεις και εισοδηματικά και το ακίνητο να είναι από το 2000 έως το 2007. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια και προϋποθέσεις. Όσοι έχουν μπει τώρα, Σπύρο, δεν έχει νόημα να πούμε, δεν μπορούν να γίνουν άλλες αιτήσεις έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι αυτές οι αιτήσεις που έχουν γίνει να πάρουν το δρόμο τους, να υπογραφούν οι δανειακές συμβάσεις και να πάρουν οι δικαιούχοι τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί και στο στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι εκεί που έχουν πάει τα νίκια.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό τώρα πώς προέκυψε λόγω σε σχέση με τα δάνεια εννοώ. Που,
2: ναι,
3: πώς προέκυψε και φτάσαμε.
2: Προσπαθούσαμε, έπρεπε να
3: ολοκληρωθεί
2: η διαδικασία προκειμένου χοντρικά θα το πω τώρα γενικά να μπορέσουμε να κλείσει το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά που σας λέω τώρα, τα 2.000 και περίπου δάνεια που βρίσκονται σε κρεμότητα, δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, θα το δούμε, είναι μια καλή είδηση την ημέρα, γιατί δεν ήθελα να σας πω τις άλλες, οι οποίες δεν είναι και πολύ καλές.
3: Τώρα τα θέλει ο Σπύρος αυτά.
2: Κατάλαβες. Α, και πριν πω παιδιά, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για ακρίβεις, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι ακροατές συνταξιούχοι θα το ζητάνε, ανακοινώθηκαν χθες οι επίσημες ημερομηνίες για την καταβολή συντάξεων Ιουνίου, 3η 26 Μαΐου, που σημαίνει ότι στην τράπεζα στα ATM θα τα δούνε τη Δευτέρα 25 Μαΐου το απόγευμα, από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕΤΑ, και την 5η 28 Μαΐου, που σημαίνει ότι η καταβολή θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα 27 Μαΐου στα ATM των τραπεζών, από τα τέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, το ΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ ΜΜΕ, όπως επίσης κυρίες και επικουρικές συντάξεις δημοσίου και τα επιδόματα του ΦΕΚΑ την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπου μέσα σε αυτά θα είναι και το επίδομα του παιδιού και πολλά άλλα επιδόματα, όπως το στέγαση, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα και
0: βάλει βρε τελεία.
2: Επιδόματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Όχι, επειδή σου είπα βάλει τελεία. Δηλαδή, περίμενα να βάλει τελεία να μην σε διακόψω, αλλά τελικά σε διακόψα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα επανέλθουμε με ακρίβεια και να δούμε αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στο τέλος του μήνα.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια, προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα, στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Να αφήσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, θα πάμε στο
0: Χριστούγεννα.
1: Θα πάμε στο Χριστούγεννα, γιατί έχει υποχρεώσει ο κύριος Χριστούγεννας, παρακαλώ.
0: Α, αυτό αλλάζει.
1: Λοιπόν, έχει λυσάξει να ακούσει τα κακά νέα, άκου τα λοιπόν.
0: Ωραία. Θα την κάνω την ερώτηση, πώς να το πω. Διακριτικά.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το θέμα της ακρίβειας, ε.
2: Παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι θα φτάσει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%.
0: Ναι, έφτασε.
1: Νόμιζα ότι έλεγες ψέματα.
0: Διαψευστήκαμε, ναι.
1: Ήτανε κακόβουλη ενέργεια.
0: Όχι, έχει δίκιο. Διαψευστήκαμε. Δεν έφτασε στο 5%, το πέρασε.
2: Το πέρασε. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δύο νούμερα μόνο.
0: Ναι.
2: Φεβρουάριος 2,7, Απρίλιος 5,4. Σε δύο μήνες δηλαδή. Διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός. Δεν θα μπούμε σε κατηγορίες, τα βλέπει όλος ο κόσμος, τα ζει καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά στη τσέπη μας. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε για κρέατα έως 19%, ούτε καφέδες που έχουν γίνει πικροί, ούτε φρούτα και λαχανικά που έχουν γίνει απληστίαστα, ούτε σοκολάτα που πέφτουν οι τιμές, οι διεθνές τιμές, αλλά εδώ τίποτα, συνεχίζουν να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα πούμε για τα μισθώματα, για τα ενίκια 7,6% σε ένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, όπου και να το πιάσεις, σε υπηρεσίες, σε βασικά αγαθά, σε καύσιμα, σε ενέργεια, όλα έχουν αυξηθεί. Και όλα αυτά
0: ισχύει αυτό το οποίο λένε. Το άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις ότι ναι, μεν είναι 5,4% ο γενικός πληθωρισμός, αλλά όσον αφορά στον πληθωρισμό των τροφίμων, ο πληθωρισμός.
2: 4,4, ξέχασα να σου
0: πω. 4,4, μάλιστα.
2: Μόνο 4,4, το λέω τελείως ηρωνικά. Διότι θα τρελαθούμε τελείως αν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι εντάξει έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Διότι εκεί που μας προστάγανε θα μας ζητήσουν και το βόδι που λέμε.
0: Και σημασία έχει ότι το βόδι δεν μπορούμε πλέον να το αγοράσουμε γιατί είναι πανάκριβο, Δημήτρη.
2: Είναι πανάκριβο, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν παιδιά μόνο υποχρεώσεις. Άντε να πληρώσουμε το νίκη, το πληρώσαμε. Άντε να φάμε κάτι να φάμε. Πρέπει και να ζήσουμε.
0: Σκέφτονται να κάνουν κάτι για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα.
2: Να αντιμετωπιστεί. Όχι,
0: δεν ξέρω.
2: Όχι, τη Μέση Ανατολή, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα μεταξύ μας.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Έχουμε καταντήσει γραφική, αλλά εμείς το λέμε ως παράδειγμα. Όταν, παραδείγματος χάρη, το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Βιωτία στην Αθήνα έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι που έρχεται από την Ινδία. Αυτό πώς έχει να κάνει, ας πούμε, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
2: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι. Κάποια πράγματα έχουν να κάνουν, τα περισσότερα έχουν να κάνουν σπίρο με τη Μέση Ανατολή. Και όσο υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, κανείς δεν θα γίνει. Τώρα, τη στρεβλώση της αγοράς, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που πιθανόν να υπάρχει και όλα αυτά, υπάρχουν ελεκτικές αρχές να τα δουν επιτέλους και να τα βάλουν σε μια σειρά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα.
0: Θα έχουμε νέα μέτρα τέλη του μήνα με κοινωνικό πρόσημο.
2: Θα έχουμε νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Θα έχουμε μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν μέσω αυτών των μέτρων να απαλύνουν λίγο τη μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι για παράδειγμα στα καύσιμα. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, διότι αυτή τη στιγμή έχει 1,86 η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε αυτά τα 20 λεπτά στο τέλος Μαΐου, θα ήταν στα 2,06, άρα θεωρώ βέβαιο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμα μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου η επιδότηση στην Αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο 40 εκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικά για το κράτος, όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέο fuel pass για την αμόλυτη βενζίνη. Είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω από ό,τι θυμάμαι είναι κοντά σε 130 εκατομμύρια, άρα 130 και 50, 180, υπάρχουν 200 εκατομμύρια σίγουρα για αυτά τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την επιδότηση στο ρεύμα, αν υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, ίσως να υπάρξει και αυξήσεις στο ρεύμα. Σίγουρα όμως, σίγουρα αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με το πετρέλαιο Brent και σήμερα να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 105 με ανωδική πορεία, θα υπάρξει επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αχ, πρέπει να κάνουμε τον καλύτερό μας φίλο, λοιπόν, να πούμε τον Βερζινά της οικογένειας. Λοιπόν, Βερζινά της γειτονιάς.
1: Ακροατής και φίλος, ναι. Μανώλης, μπριζόλες, χοιρινές, λαιμού και πανσέτα, τα πιο φθηνά υποτίθεται, ναι, από το χοιρινό, στα 7,70 τις τελευταίες ημέρες, από 5 ευρώ πριν μία εβδομάδα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Έχει στείλει και φωτογραφιούλα.
2: Πες μου τώρα, πες μου τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες εσύ πρωί-πρωί, η πανσέτα, ρε παιδιά, που παίρναμε 2-3 κιλά πανσέτα πριν πάμε τα υπόλοιπα. Ήμαρτον, το πιο φθηνό η πανσέτα που την έπαιρνες, ας πούμε, με 4-5 ευρώ για να μπορέσεις να φας κάτι φθηνό και τέλος πάντων.
0: Συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν από το σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένο. Την Τετάρτη που μας πέρασε το πήρα 5,80. Εχθές 7,32.
2: Πες μου τώρα εσύ.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν
0: και κίτρινο ταμπελάκι. Και κίτρινο ταμπελάκι.
2: Όλοι οι ακροατές να στέλνουν τώρα το τι έχουν δει

0: για να πληρώσουν μικρότερο φόρο.
1: Στεφανία, επειδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τις καλύτερες ακροάτριες του κόσμου. Είδες, είπαμε για τη Λεωφόρο Γαλατσίου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μας έκανε εντύπωση. Η Εβίτα λοιπόν μας στέλνει την απάντηση.
0: Ναι.
1: Εκτός από τα μόνιμα έργα του μετρό στο Γαλάτσι, σήμερα έχει και λαϊκή και αύριο είναι της Αγίας Γλυκερίας. Και έχει πανηγύρι.
0: Το έχω πετύχει αυτό.
1: Κόλαση.
0: Το έχω πετύχει αυτό, πρέπει να ξέρεις. Δεν το ήξερα προφανώς.
1: Το λες με πολύ πόνο,
0: γιατί όταν είσαι σε μία περιοχή και δεν ξέρεις ότι έχει κάποιο πανηγύρι και το βρεις μπροστά σου και δεν ξέρεις να φύγεις από εκεί.
1: Ο Φίλιππος, στέλνει καλημέρα από τη Βιέννη ο Φίλιππος εδώ πέρα, την καλημέρα μας. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε πού πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα καθημερινά. Στις δουλειές τους, φαντάζομαι. Στις δουλειές, για κάναν καφέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στις δουλειές τους επιτοπλίσσουν όμως. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε και από τη Βιέννη.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή δεν θα πάμε.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε.
1: Κύριε Σαπρανίδη.
0: Έχουμε κάποιες δουλειές, δεν έχουμε.
1: Έχουμε κάποιες δουλειές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κρατήσει και μια ερώτηση που μας είχατε στείλει χθες.
1: Ναι.
0: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να δούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, με μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθώς actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Εάν τώρα ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις V2.

0: Σπρίντερ Ατέκο Φιούζο και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Cous Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: Δείτε μας και στο cousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cous με κάπα.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με το που προαναγγείλαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσο.
1: Έχουμε αιτήματα για γήπεδα.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς, στην κυρία Κασίμη, στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αιτήματα από Αριανούς,
1: ναι,
0: και έχουμε αιτήματα και από Εθνικάρες. Για γήπεδα, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτονόητο είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Επειδή πέρυσι.
1: Τα αιτήματα.
0: Τα αιτήματα
1: θέλει. Πού ξεκίνησε με αυτό. Ο Εθνικάρας, ο Εθνικός θέλει γήπεδο και ο Άρης λέει. Οι Αριανοί λένε ότι είναι απαρχαιωμένο.
0: Αλλά ιστορικό το παλέτο.
1: Ναι. Πόσο δίκιο λένε όλες οι ομάδες να έχουν σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ με κρατική ενίσχυση 100% ενώ ο Άρης αυτοκράτορας, Άρης να παίζει επαρχιωμένο γήπεδο.
2: Το Παλέντε Σπορ είναι ένα γήπεδο εμβληματικό. Είναι ένα γήπεδο από τα λίγα που υπάρχουν ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης με την έννοια της χωροταξίας ότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πραγματικά αθλητικό στολίδι το οποίο θέλει βελτίωση και αναβάθμιση. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες τελευταίες διαδικασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση και μετά είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Άρη να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του Παλέντε Σπορ, πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση. Αυτά είναι σχέδια μεγάλα. Δεν γίνονται με όρους επικοινωνίας ούτε με όρους καλών προθέσεων. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τον Άρη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμβληματική ομάδα, κορυφαία του μπάσκετ, που έφερε και τον μπάσκετ στη χώρα μας και της οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και ως εκ τούτου, το θέμα της αναβάθμισης του Παλέντε Σπορ είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε διευθέτηση.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Να, τη βγάλαμε την ειδησούλα. Για τους εθνικός τίποτα, όπως λέει και η Στεφανία.
2: Για τον εθνικό αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού διαμέσου του ΣΕΦ, καταβάλαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο που βρίσκεται στο ΣΕΦ. Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε και έβαλε όλες τις εξέδρες και όλο το κομμάτι των αποδητηρίων και έτσι έχουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το γήπεδο από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για την πολιτεία κάθε φορά να δημιουργεί γήπεδα σε ομάδες που πράγματι ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα. Θα πρέπει και εκείνος όμως ως ομάδα να αναλάβει να βρει το χώρο που θέλει και να αναλάβει και εκείνο τη δική του ευθύνη πάνω στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Εδώ σε αυτήν την εκπομπή κουμάντο κάνουν οι ακροατές, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Οπότε τα αιτήματά τους.
2: Έχετε δίκιο που ρωτάτε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο εξής, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή περάσαν κάποιες χρονιές πάρα πολύ δύσκολες και αναφέρομαι ασφαλώς στο κομμάτι της βίας. Είχαμε περιστατικά τα οποία.
1: Θέλουμε πραγματικά να ξεχάσουμε.
0: Όσον αφορά στη φετινή σεζόν, σε όλα τα αθλήματα, τι πρόσημο θα βάζατε, κύριε Υπουργέ?
2: Να ξεκινήσουμε αποδίδοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως και πέρυσι έπαιδεσα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και κάθε χρόνο συγχαρητήρια στην ομάδα που καταλαμβάνει αυτό το οποίο έχω να πω. Ως Υπουργός Αθλητισμού, παρακολουθώντας την εξέλιξη καταρχήν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που είναι τα δύο κορυφαία ομαδικά αθλήματα, πρέπει να πω ότι χρόνο με το χρόνο, όπως και φέτος, έχουμε ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και ελκυστικότερο. Το λέω αυτό γιατί όλοι βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται στους αγωνιστικούς χώρους μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το διαπιστώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλή παρατήρηση ή λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλοι το βλέπουμε. Καλύτερο και ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο και κυρίως ελκυστικότερο, με την έννοια ότι η ίδια η Super League ανακοίνωσε ότι έχουμε 30% αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο οφείλεται σε αυτό που είπατε πριν και έρχομαι στην απάντηση του θέματός σας, ασφαλέστερο και πιο ζεστό το περιβάλλον στις κερκίδες των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια. Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και με τις οικογένειές του, γιατί νιώθει για πρώτη φορά εδώ και από το 24, 25, 23 χρόνια, ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βλέπει αυτή την αλλαγή να του δίνει τη δυνατότητα να πάει στα γήπεδα με ασφάλεια.
0: Ναι. Απέχουμε πολύ, γιατί ξέρετε, εμείς μία αλφα ηλικίας έχουμε προλάβει και έχουμε πάει ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Για εμάς μιλάμε, για μένα, για τον κύριο Σαπρανίδη και για Κασίμη. Λοιπόν, έχουμε προλάβει και πηγαίναμε ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Και από την απέναντι πλευρά υπήρχαν και οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, κύριε Υπουργέ. Θα το ξαναζήσουμε αυτό? Έχουν οριμάσει οι συνθήκες?
2: Να σας πω τι έχει οριμάσει και τι ήδη γίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της επικράτειας, για τα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, έχουμε και τις δύο, ομάδες φιλάθλων να υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Με εξαίρεση τα μεγάλα ντέρμπι. Μεταξύ, παραδείγματος χάρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, εκεί, επειδή το πρώτο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι η πληρότητα των γηπέδων από την ομάδα που είναι γηπεδούχος, υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν εισιτήρια για να φιλοξενηθεί μια άλλη ομάδα. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το προσεγγίσαμε όμως, προσέξτε, σε επίπεδο τελικού κυπέλου στο κύπελο και πέρυσι και φέτος, και με την προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και όλων παραγόντων των ΠΑΕ, έχουμε πλέον συνύπαρξη φιλάθλων μέσα στο γήπεδο. Τελική κυπέλου. Φέτος είδατε τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, πέρυσι Ολυμπιακός Όφη, συνύπαρξη και στο ΆΚΑ και στη Μαγνησία στο Βόλο. Είδαμε τη συνύπαρξη των φιλάθλων. Σιγά σιγά πλησιάζουμε εκεί. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Ήδη συνυπάρχουν φίλαθλοι των δύο ομάδων σε όλους τους αγώνες.
1: Μάλιστα. Με το Final Four είμαστε έτοιμοι?
2: Με το Final Four είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει και εργαζόμαστε πυρετοδός για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα φιλοξενήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση. Ευελπιστούμε, και σας το λέω ως Έλληνας πάνω απ' όλα, να μπει και ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Το ευχόμαστε και το θέλουμε. Και όσο αφορά τον χώρο τον γηπεδικό, το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, από τα καλύτερα και πληρέστερα της Ευρώπης, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο Final Four.
0: Μας πείτε δύο λόγια και για τον Κούρο.
1: Α, ναι, μου το έλεγε ο Σπύρος. Ναι. Τι είναι το Κούρο? Εγώ δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, το Κούρος.
0: Η αθλητική εργάνει ένα πράγμα, θα μας πείτε εσείς.
2: Έχετε δίκιο, γιατί στην επικοινωνία δεν λένε ότι είμαι και ο καλύτερος. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και δημιούργησα την Εργάνη, που σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου και της οικονομίας μας, δεν είχα δώσει μεγάλη, όχι επικοινωνιακή διάσταση, και πολλοί το αμφισβήτησαν. Σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής στην αγορά εργασίας. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν ανέλαβα, κάλεσα Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, κάλεσα κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας μας, τους ζήτησα βοήθεια, είπαν όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τους έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Φανταστείτε να ρωτάς Ολυμπιονίκες και προπονητές αν ξέρει από αθλητισμό. Απάντησαν όλοι ομόφωνα ναι. Mm-hmm. Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα όμως, ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν απάντησε κανένας. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού. Και πράγματι, τον Απρίλιο του 24 παρουσίασα τον πρώτο Κούρο. Δηλαδή, κάτι που δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε η πιο προηγμένη στον αθλητισμό. Η Ελλάδα γνωρίζει τα στοιχεία της με τέτοια ακρίβεια, όπως καμία άλλη χώρα ίσως και στον κόσμο.
1: Τι σημαίνει τα στοιχεία?
2: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αθλητών, τον αριθμό των προπονητών, τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Αναδήμο, ανανομό, άλλα περιφερειακή ενότητα, στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, στο ερώτημα μεγαλώνει ή μικραίνει ο αθλητισμός, ποιος μπορεί να απαντήσει? Και ποιο είναι το κριτήριο? Τα μετάλλια? Όχι φυσικά. Οι διακρίσεις? Όχι φυσικά. Είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε? Όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα για ποια είναι τα σωματεία. Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα, η αλήθεια.
2: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή, υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Αταξίας λίγο, ναι.
2: Ήταν σφραγίδες σωματεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
2: Φυσικά. Και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία. 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω το Κούρος 3, δηλαδή τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού, την άλλη Δευτέρα συγκεκριμένα. Επιλέξαμε η παρουσίαση να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, παρουσία όλων των ομοσπονδιών, των Ολυμπιονικών της χώρας μας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, και τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν. Εύχομαι να τα δείξετε και εσείς.
0: Και θα τα δείξουμε, θα τα πούμε ασφαλώς και θα τα ξαναπούμε στον αέρα, κύριε Υπουργέ, για τα στοιχεία αυτά τα οποία θα αναδείξετε τη Δευτέρα και να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πούμε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μας. Να είστε καλά, εγκαταλείπουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρηση. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνά από Χαϊδαρίου Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιότητας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York, New York, New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ, αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού μπορεί να είναι η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στείλει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
0: Σε παρακαλώ πάρα.
1: Τι λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κίμων, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στο σφέρκος.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κίμωνας. Και καλημέρα στην Κούνα.
0: Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς. 100%. 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να σε καλά.
1: Κάναμε δε κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται. Τιμά ο θεριστής.
0: Σου έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου, Κάτζου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι.
0: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3lfm.gr. Καλημέρα, Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τι γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να το δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αλλά αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το
3: και
1: λέω.
3: Παππούς.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά. Yeah, από
1: παιδιά, υπόλοιπα, καλύτερα.
0: Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να σε καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρωτοράφτη και λέει σήμερα έχουμε πέτειο γάμο με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμαλία λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή. Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα. Σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό...
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το... άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Άλεξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω...
4: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας πει για αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε, του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα Μητσοτάκη.
0: Εγώ
1: θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
1: Ωραία, εγώ τώρα κάνω...
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι, είπε ότι θα φορολογήσουμε
0: τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση, μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά,
1: ναι,
0: λογικά που έχει πήγει στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει... Φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία? Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: την
0: κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά. Γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω. Είναι ένα νέο δίπολο. Μάλλον αναβιώνει ένα. Το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και, και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το Πασόκ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το Πασόκ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το Πασόκ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το Πασόκ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερες αυτό, η τράπεζα.
0: Α, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα. Με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα και ποια θα είναι και, ποια και, θα είναι και το πρόγραμμά του. Έτσι.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις ίσουνα. Έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα θα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ήταν αρκετοί και κάποιοι βουλευτές. Άλλοι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο βελανίδι, να κόβεις.
1: Έχω κόφει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: γιατί
0: νέο κόμμα
1: Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό, αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσχο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Α, με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χανταϊό, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλοιο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν. Σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. Έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύμερο καραντίνα Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταγιός δεν είναι COVID. Το λέω γιατί πήσαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας βάλουν τα συστημοσιολογικά, μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταγιό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν είναι σύνδεμο να ακούσει ειδήσει. Το είπε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό Υγεία, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρό δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμω, όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμεί κρίσει.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονε, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό κι εμεί μεταφέρουμε. Και έτσι είναι. Δηλαδή, εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς? Πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου?
1: Πολύ καλά. Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου, Public Plus, και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.
7: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
15: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
16: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
17: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
18: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
19: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
20: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
21: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
21: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
21: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 5. έχετε 50. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου 2026. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30 το πρωί, πιστή στο ραντεβού μας. Την καλημέρα μου σε όλη την Άρτα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόντσα, στην Αμφιλοχία, όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού στα FM. Καλημέρα στα πανέμορφα τσουμέρκα μας. Καλημέρα στην Κορονησία. Στέλνουμε καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας 7meres.gr, και κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο. Μας ακούτε όπου και αν είστε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους που βρίσκονται μακριά. Εννοείται ότι το θέμα που μονοπολεί πλέον από χθες το βράδυ τα στέκια της Άρτας και τις παρέες σε αυτούς που αφορά, γιατί οι περισσότεροι έχουν δικά τους και σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούν και δεν ασχολούνται με τα δρόμενα που εξελίσσονται στην πολιτική σκηνή της Άρτας, η οποία όμως έχει σαφείς και μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Και χθες στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας που ξεκίνησε στις 6 η ώρα, δυστυχώς για το σώμα αλλά και για το Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ περισσότερο όμως για τους πολίτες της Άρτας, δικαιώθηκε ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Τσιρογιάννης, ο οποίος με επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου νωρίτερα είχε αναφέρει ότι δεν γίνεται να γίνει μαζί ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, η οποία θέλει, λέει, 2,5 ώρες για να ολοκληρωθεί με τα θέματα τα οποία έχει και αμέσως μετά να ακολουθήσει και Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν εισακούστηκε, διότι ο νυν δήμαρχος ο κύριος Χιαφάκας είπε ότι υπήρχαν θέματα τα οποία έπρεπε να περάσουν και δεν ήθελαν να περάσουν δια περιφοράς, οπότε στην ουσία έπρεπε να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ειδική συνεδρία λογοδοσίας τελείωσε στις 9 παρατέταρτο, 9 παραδέκα, κάπου εκεί. Μέχρι 9 η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις 6 να ξεκινήσουν Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είσαστε, βιονικοί? Δηλαδή έχετε πάει σε άλλη διάσταση την κατάσταση? Έχετε ξυπνήσει από το πρωί οι περισσότεροι από όλους εσάς που βρίσκεστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπείτε τους πολίτες της Άρτας? Έχετε σηκωθεί από τις 7-8 το πρωί για να πάτε στις δουλειές σας? Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς μπορεί να είχαν να έριξαν ένα υπνάκο το μεσημέρι, κάποιοι μπορεί να μην κοιμήθηκαν. Δηλαδή τι είστε? Είστε βιονικοί να φτάσετε μετά από 12 ώρες να βρίσκεστε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητάτε για σοβαρά θέματα που αφορούν το μέλλον της Άρτας? Μπράβο. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι που βρίσκεται η Άρτα. Πάνω από 5 ώρες διήρκησαν ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε στη Βουλή να ήσασταν, που είναι εξοπλισμένοι με εστιατόρια, με καφέ, με αναπαυτικές καρέκλες και με τους βουλευτές οι οποίοι ξεκουράζονται μέχρι να πάνε στη Βουλή και να καθίσουν 4 ώρα, 5 ώρα. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας είμαστε βιονικοί, έχουμε άλλες δυνάμεις. Ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Γι' αυτό και χθες για άλλη μια φορά ακούστηκαν μέσα πράγματα τα οποία αυτοί που γνωρίζουν. Από τη μία λένε, γιατί κάθομαι και παρακολουθώ το

πολιτικής και των πολιτικών που υπάρχουν, εφαρμόζονται και διοικούν την Άρτα. Από τις τεμενάδες που κάνουν κάποιοι στους αρχηγούς τους και δημοτικά στελέχη τα οποία κάνουν τεμενάδες στο δήμαρχο τον κύριο Σιαφάκα, όπως συμβαίνει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως συμβαίνει και στην πολιτική ζωή. Ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε χθες. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά θα πάω όμως στο πιο σημαντικό, που ήταν το στρατόπεδο Βερσί. Ο κύριος Τζιωμάκης ανέφερε με τεμενάδες στο δήμαρχό του, τον κύριο Σιαφάκα, ότι ο κόσμος, λέει, πήρε χρήματα από τον ΕΛΓΑ, αν κατάλαβα και αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήθελα να το ξαναβάλω rewind, να το ξανακούσω. Έκανε παρέμβαση, λέει, ο κύριος Σιαφάκας και οι άνθρωποι πήραν λεφτά από τον ΕΛΓΑ. Και έκανε τεμενάδες ο κύριος Τζιωμάκης, μόνο που δεν σηκώθηκε όρθιος να προσκυνήσει. Ρε, πάτε καλά, είστε με τα καλά σας. Έχετε ξεφύγει εντελώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι νομίζουν ότι είναι κάποιοι?

Έκθεση φρέσκων, λέει ο κύριος Τζιωμάκης. Πόσοι πήραν σπουδαία έκθεση, ο Δήμος Αρταίων είχε περίπτερο, έκανε φοβερά πράγματα, δεν έχουμε δει φωτογραφίες. Φοβερή έκθεση, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πόσοι εκθέτες ήταν από την Άρτα? 4. Παίζετε με την νοημοσύνη μας, έχετε τρελαθεί εντελώς, πραγματικά δηλαδή. Ή εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε καλά, ή έχουμε σταματήσει να γνωρίζουμε τουλάχιστον αυτά τα ελληνικά που ξέρουμε, ή έχουμε μπει σε άλλη σφαίρα πραγματικότητας, την οποία δεν μπορούμε να την καταλάβουμε και να την νοήσουμε όσοι καθίσαμε χθες και παρακολουθήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά άντεξα στην συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, περισσότερο για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, και από εκεί και μετά πραγματικά με μεσοδιαστήματα ψιλοάκουγα, αλλά αμέσως μετά το τέλος, να το πω έτσι, μέχρι εκεί που άντεξα, δεν άντεξα μέχρι το τέλος, το κλείσιμο δηλαδή, το καληνύχτα, δεν άντεξα, είχα κλείσει τον υπολογιστή, αλλά μόλις έφυγα πραγματικά είπα ότι κακώς αφιέρωσα αυτές τις ώρες από την ζωή μου για να ακούσω Δημοτικό Συμβούλιο και να βγάλω συμπεράσματα. Το έκανα λόγω δημοσιογραφικής διαστροφής και τίποτα άλλο. Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο Βερσί, πάμε τώρα και στα στρατόπεδα της Άρτας, πάμε τώρα να κάνουμε μία ανάλυση. Θα ασχοληθώ πολύ γρήγορα με κάποια πράγματα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω μεγάλη ανάλυση, γιατί πραγματικά μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Άρτας για τα στρατόπεδα της Άρτας και για την ανάπτυξη της πόλης και του Δήμου, πραγματικά ντράπηκα. Διότι γνωρίζω πάρα πολλά, διότι λόγω πληροφοριών γνωρίζω πολύ περισσότερα από ότι ένας μέσος πολίτης στην Άρτα, και δυστυχώς αυτά τα οποία άκουσα εχθές ήταν πράγματα για τα οποία με στενοχωρούν, και με στενοχωρούν πολύ περισσότερο γιατί για άλλη μια φορά συνειδητοποιώ ότι στην Άρτα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε για το σχολιασμό του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου και θα πω ορισμένα πράγματα, ας τα ακούσει και η Δημοτική Αρχή από τη δική μας πλευρά, όπως εμείς εκλάβαμε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, και από εκεί και μετά εννοείται ότι ο Δήμος έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι. Το ζητούμενο είναι να μην έχει πάρει αέρα το καρπούζι και είναι μάπα.

0: Λοιπόν, το θέμα, το πρώτο το οποίο καταλαβαίνει κάποιος μετά από όλα όσα συνέβησαν και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα, είναι ότι δεν είναι το θέμα μας τα στρατόπεδα στην Άρτα. Υπάρχουν πολιτικά στρατόπεδα πλέον στην Άρτα, εν ώψη και των εκλογών και των βουλευτικών, αλλά και των αυτοδιοικητικών. Θα μου πεις, οι βουλευτικές εκλογές, αν με τα δεδομένα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, γίνουν του χρόνου το Μάιο ή τουλάχιστον το 2027, έχουμε χρόνο ακόμα. Αν γίνουν μετά τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, πάλι υπάρχουν 4, 5, 6, 7 μήνες. Αν όμως τα πράγματα διαμορφωθούν και πάνε για το 2027, ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε εκεί έχουμε άλλα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται και όσον αφορά για τις υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές και ό,τι αφορά για τις υποψηφιότητες για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε λοιπόν πιάνουμε στασίδια για πολιτικά στρατόπεδα στην Άρτα και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε στο εγγύς μέλλον αναλυτικότατα και η αμφισβήτηση η οποία μπορεί να υπάρξει μέσα από την κουβέντα, πιστέψτε με ότι σε ποσοστό 100% είναι στο 10%. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα στρατόπεδα και συγκεκριμένα για το στρατόπεδο Βερσί. Αντιδήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Λάμπρος Καρατζάς, παραδέχθηκε και μπράβο του ότι δεν γνώριζε για την επιστολή που υπέγραψε ο δήμαρχός του, ο κύριος Χιαφάκας. Ο κύριος Λάμπρος Καρατζάς τον τελευταίο χρόνο είναι ένας από τους ανθρώπους που καθημερινά τον βρίσκει κάποιος στο πλευρό του δημάρχου. Δηλαδή ο δήμαρχος, ο κύριος Χιαφάκας, δεν είχε ενημερώσει ούτε καν έναν από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται τον τελευταίο χρόνο στη Δημαρχία του Δήμου Αρτέων και πολύ περισσότερο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέσεις γενικότερα και με το βουλευτή Άρτας, εννοώ και φιλικές, και ταυτόχρονα θα έπρεπε να γνωρίζει πολύ περισσότερο η δημοτική ομάδα του κυρίου Σιαφάκα, η οποία στην πλειονότητά της, για να μην πω όλοι, δεν γνώριζαν τίποτα για την επιστολή που είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο και δεν γνώριζαν και τι περιείχε η επιστολή ως αρχείο και ως κείμενο. Η επιστολή η οποία στην ουσία, όπως είπε ο κύριος Τσιρογιάννης στον κύριο Σιαφάκα, στην ουσία τι ήταν η αντιγραφή του ποσταρίσματος που έκανε στο Facebook ο Αντώνης Κωσιβάκης, ο οποίος εδράζει στις Βρυξέλλες, ένας άνθρωπος ο οποίος στέλνει email κάποια στιγμή, περισσότερο για την κοιλάδα του Αχελώου, ασχολείται λίγο κάποιες φορές με κάποια θέματα, φιλολογικά όμως και όχι εμπεριστατωμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει ο κύριος Κωσιβάκης στην Άρτα όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω και κατά πόσο έχει δώσει τη δυνατότητα στην Άρτα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Όμως η ανάρτηση του κυρίου Κωσιβάκη αναλυτικά με το τι προτείνει αυτός για την Άρτα όσον αφορά το στρατόπεδο Βερσί ήταν και η πρώτα στην οποία παραδέχθηκε ο κύριος Σιαφάκας με μικρές ψιλοαλλαγές. Οπότε εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι για γέλια και για κλάματα. Διότι όταν παίρνεις μια πρόταση η οποία είναι στο Facebook αναρτημένη και την κάνεις και την οικειοποιείσαι και την στέλνεις στον Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη να την υπογράψουν χωρίς να συγκαλέσεις όλες τις δυνάμεις της Άρτας και τις πολιτικές, τις πολιτιακές, τους συλλόγους, να καθίσεις να ασχοληθείς, να αναλύσεις, να συζητήσεις και να πάρεις αποφάσεις, στέλνοντας μια τέτοια επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και την καταθέτεις επίσημα ως Δήμος Αρτέων, είναι για γέλια και για κλάματα προφανώς, διότι αυτή η επιστολή δεν έχει ούτε μελέτη, ούτε τρόπο άντλησης χρημάτων, ούτε έχει κοστολογηθεί για το αν μπορεί να γίνει και μέχρι που μπορεί να γίνει και πόσα λεφτά θα υπάρξουν και αν τελικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σου δίνει τα στρατόπεδα τα οποία θέλεις, γιατί εχθές ακούστηκε ότι θέλουμε και το στρατόπεδο Βερσί και το στρατόπεδο Παπακώστα. Για να τα πάρουμε τα δύο στρατόπεδα θα πρέπει να μας τα παραχωρήσουν. Και εδώ είναι ο αστερίσκος τον οποίο έβαλε η κυρία Μπελογιάννη λέγοντας τον κύριο Σιαφάκα ότι κύριε Δήμαρχε, του είπε ότι θα πρέπει να μας πείτε μέσα στην επιστολή το θέμα δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε το Βερσί. Το θέμα είναι ότι εσείς ζητείτε την παραχώρηση του στρατοπέδου. Από ποιον τη ζητείτε και ποιοι τη διεκδικούν την παραχώρηση. Δηλαδή την παραχώρηση τη ζητά ο Δήμος Αρταίων, τη ζητά η Περιφέρεια Ηπείρου, τη ζητάτε και οι δύο μαζί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο κύριος Σιαφάκας απαντώντας την κυρία Αμπελογιάννη είπε ότι περιμένω προτάσεις, ο βουλευτής δήλωσε ότι δεν προχωράει η διαδικασία και είπε ότι τηρώ στάση αναμονής. Αυτό ανέλησε ο κύριος Σιαφάκας στη δήλωση που έκανε ο κύριος Στήλιος. Η δήλωση όμως, αν τη διαβάσει κάποιος σωστά, του κυρίου Στήλιου, τηρώ στάση αναμονής στην ενημέρωση που θέλω να έχω από την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Αρταίων, αν θέλουν να προχωρήσουμε αυτήν την πρόταση την οποία έχω κάνει. Διότι η πρόταση του κυρίου Στήλιου σε συνεννόηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, είναι ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε, είναι ότι κοστίζει περίπου 300 με 350.000 ευρώ. Στην αρχή είπαν 250, εγώ το βάζω 300.000, βάζω και ένα μικρό καπέλο, και ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξευρεθούν. Δηλαδή εχθές ο κύριος Καχρημάνης πήγε να δει το δρόμο στα περιβόλια πάνω, στην πλάκα, τον οποίο φτιάχνει με 30 εκατομμύρια ευρώ και δεν είχε τη δυνατότητα ο Δήμος Αρταίων μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου να βάλουν 300.000 ευρώ και μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία, δηλαδή δεν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν από 50 και 60 χιλιάδες ευρώ και τα υπόλοιπα να έρθουν από τα αρμόδια Υπουργεία για να ξεκινήσουν να έρχονται οι πρώτοι εκπαιδευόμενοι το Σεπτέμβριο, οι πρώτοι 300 οικογένειες δηλαδή θα ερχόταν στην Άρτα και μετά να βλέπαμε την επόμενη ημέρα, διότι και εμείς από εδώ και πολλοίς κόσμος είναι υπέρ της ανάπτυξης, είναι υπέρ των ωραίων ιδεών, είναι υπέρ των ωραίων ιδεών που εφαρμόζονται όμως, όχι που αναφέρονται και λέγονται επειδή έτσι μας κάπνισε να πούμε ιδέες ή βρήκαμε κάποιες ιδέες από κάποιους άλλους, τις αντιγράψαμε και τις φέρνουμε στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας της Άρτας. Οπότε λοιπόν εδώ η απάντηση του κυρίου Σιαφάκα στην κυρία Αμπελογιάννη ότι διεκδικούμε το στρατόπεδο, αν ολοκληρωθεί η πρόταση του βουλευτή, λέει, χωράει σε τόσες χιλιάδες στρέμματα. Είναι μια πρόταση η οποία δεν αρμόζει σε έναν δήμαρχο και δεν αρμόζει στο δήμαρχο της Άρτας, τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο στην Ήπειρο. Από εκεί και μετά ακούστηκαν πάρα πολλά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Σιαφάκας έκανε μια αναδρομή τι έχει συμβεί από το 2015, που τότε ήταν η διατήρηση του ΚΕΝ, πήγε στο 2024, πήγε στο 2025, πήγε στο 2026. Όλη αυτή η αναδρομή τι είχε μέσα, είχε μια μεγάλη θεματολογία η οποία αποδεικνύει ότι στην ουσία όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ήταν όλες λαθασμένες. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία ζητήσαμε την αξιοποίηση των στρατοπέδων. Διότι ο Δήμαρχος θα έπρεπε εχθές να πει γιατί δεν έγινε η αξιοποίηση του στρατοπέδου Παπακώστα από το 2020-2021 που υπάρχουν οι δηλώσεις του κυρίου Καχρημάνη και οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη και οι δηλώσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε διοικητήριο στο στρατόπεδο Παπακώστα, διότι ένα κτίριο μέσα είχε πρόβλημα με τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων. Αυτό δεν μπόρεσε να ξεμπλοκάρει εδώ και 5 χρόνια και τώρα θα ξεκινήσει η μελέτη, η νέα, για ένα κτίριο, για το κτίριο το οποίο υπάρχει μέσα, σε 10 στρέμματα από τα 90 που είναι το στρατοπέδο Παπακώστα. Και γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν διεκδικούμε το στρατόπεδο Παπακώστα ως Δήμος, διότι φτάσαμε 3ο χρόνο της νέας Δημοτικής Αρχής, χωρίς ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή να διεκδικεί το στρατόπεδο Παπακώστα. Και δεν θέλαμε το στρατόπεδο Παπακώστα, πήγαμε τώρα στο στρατόπεδο Βερσί. Τι να κάνουμε, να διεκδικήσουμε το στρατόπεδο Βερσί, από πού, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το ΤΕΘΑ, το οποίο όταν θα κατατεθεί επίσημα η πρόταση, όπως κατατέθηκε βέβαια με σφραγίδα πάνω, Ελληνικής Δημοκρατίας, η επιστολή που στείλανε, θα πει το αρμόδιο Υπουργείο και το ΤΕΘΑ, κύριοι, ωραία η ιδέα, έχετε χρήματα, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, το έχετε σκεφτεί, το έχετε αναγάγει, το έχετε δημιουργήσει στο μυαλό σας και έχετε συνομιλήσει με όλες τις υπηρεσίες, Δήμος και Περιφέρεια, για να γνωρίζετε από πού θα έρθουν τα λεφτά. Εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ρημαδοδρόμο Άρτας Πρέβεζας να ενώσουμε και πήγαμε χθες τα κανάλια όλα πάνω στα Τζουμέρκα, εκεί όπου γκρεμίζονται ολόκληρα βουνά για να φτιαχτεί ο δρόμος και δεν έχουν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους μετά τις πλημμύρες. Γίνονται φοβερά πράγματα στην Ήπειρο, γίνονται φοβερά πράγματα στην Άρτα, δυστυχώς, για τα οποία δεν υπάρχει ούτε καν λέξη που να αφορά όλα όσα διαδραματίζονται όλη αυτή την περίοδο. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή, την οποία ο κύριος Χιαφάκας λέει ότι η πρόταση της επιστολής ήταν γιατί ήρθε η ώρα να μπει στο τραπέζι, δεν έχουμε πλέον την πρόταση του βουλευτή, ήρθε η ώρα να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν έχει την πρόταση του βουλευτή, με τον οποίο βρέθηκε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Χιαφάκας και βρέθηκε και συνομίλησε και μαζί του και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι στην ουσία η πρόταση του βουλευτή ισχύει, η στάση αναμονής στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Χιαφάκα και στον κύριο Καχρημάνη και στον κύριο Ψαθά να συζητήσουν μεταξύ τους τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν το στρατόπεδο Βερσή να το βάλουν σε 4 άξονες, σε 8.000 τετραγωνικά, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αρταίων, 300 στρέμματα και ακόμα 300 στρέμματα στο Βερσί, μια ανοιχτή πρόσκληση λέει για να γίνουν δημόσια πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έρθουν επιχειρηματίες για τον τουρισμό, για τη γαστρονομία, για τον πολιτισμό. Μπράβο. Και γιατί, αγαπητέ Δήμαρχε, εδώ και ένα χρόνο που συγκεκριμένος επιχειρηματίας στην Άρτα θέλει να κάνει ιδιωτικό κολέγιο, δεν του δίνεται τη δυνατότητα να το κάνει και τον πηγαίνετε από αύριο σε αύριο, από αύριο σε αύριο για συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία δεν μπορείτε να προχωρήσετε και δεν μπορείτε να λύσετε μέσα από το Δήμο Αρταίων, ρωτάω εγώ και θα πρέπει να μάθουν όλοι οι πολίτες της Άρτας. Οι ιδέες που υπάρχουν υλοποιούνται? Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξ αρχής? Τρίτος χρόνος στη Δημαρχία του Δήμου Αρταίων και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει συνεργασία με την πανεπιστημιακή δομή της Άρτας. Δεν ξέρει κανένας ότι υπάρχει πανεπιστήμιο στην Άρτα, κυρίες και κύριοι. Κανένας απολύτως σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν ρωτήσετε, δεν γνωρίζει αν υπάρχει πανεπιστήμιο στην Άρτα. Και όμως υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές εξαιρετικές, όπως είναι μουσικών σπουδών, όπως είναι γεωπονικής, όπως είναι πληροφορικής, οι οποίες συγκεκριμένες σχολές θα μπορούσαν να είχαν πραγματικά διανθιστεί και να μπορούσαν να είχαν αυτή τη δυνατότητα της συνεργασίας με το Δήμο και με την περιφέρεια σε πραγματικό επίπεδο και πολύ περισσότερο και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εδώ οι σχολές από την Άρτα περισσότερο, για να αναδεικνύουμε τι έχουμε στην Άρτα. Ούτε διαφημίζουμε το Πανεπιστήμιό μας και θέλουμε να φτιάξουμε κι άλλο τρομάρα μας, ούτε γνωρίζει ο κόσμος ποιες είναι οι σχολές που έχουμε, δεν έχει γίνει ποτέ καμία επικοινωνιακή πολιτική για το Πανεπιστήμιο και στην ουσία τι κάνουμε όλοι μας στην Άρτα, βλέπουμε τα παιδιά που είναι φοιτητές και στην ουσία τους γυρίζουμε την πλάτη. Όχι όλοι, αυτοί οι οποίοι πρέπει να μην τους γυρίζουν την πλάτη. Και μιλάμε για πανεπιστημιακές δομές μέσα στο στρατόπεδο Βερσί, όταν δεν μπορούμε να ενισχύσουμε το πανεπιστήμιο και τις πανεπιστημιακές σχολές που έχουμε ήδη στους Κωστακιούς Άρτας, εκεί όπου γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση των σχολών και των εγκαταστάσεων αυτή την περίοδο και όπου έχουν εξευρεθεί κάποια χρήματα για να γίνουν και ανακαινήσεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν μπει ποτέ πάνω στο τραπέζι και το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε κουβέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο και ο κόσμος πραγματικά να τρίβει τα μάτια του και να καθαρίζει τα αυτιά του με αυτά που βλέπει και ακούει. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του πρωινού μας μαγκαζίνο, εδώ στους 101,5. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας, υπόλογος για όλα όσα αναφέρονται καθημερινά εδώ στους 101,5. Μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Καράλης με τα κορυφαία κίτρινα τριγιά της και το βασίλειο της φέτας να έχει έδρα την Άρτα, Εθνική Οδό Άρτας Ιωαννίνων στο 1 το χιλιόμετρο.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλη την Άρτα. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες Αρτινές και Αρτινούς που βρίσκονται μακριά μας και μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο και μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί, στο μοναδικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο για τον νομό της Άρτας, εδώ από το ενημερωτικό ραδιόφωνο 9 και 5 πρώτα λεπτά. Μιλούσαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο, για όλα όσα συνέβησαν εχθές και στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας. Και πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα για το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αναφέρουμε γενικότερα για όλους όσους δεν ακούσατε ή για όλους όσους δεν καταλάβατε κάποιες διευκρινήσεις για ό,τι συνέβη εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για ό,τι ακούστηκε και για τις τοποθετήσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου του κυρίου Σιαφάκα, όσο και της αντιπολίτευσης, η οποία αντιπολίτευση εχθές θεωρώ ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με σωστές ερωτήσεις και τοποθετήσεις απέναντι σε όλα όσα ακουγόντουσαν για τα στρατόπεδα της Άρτας περισσότερο, αλλά και για διάφορα θέματα. Στρατόπεδο Βερσί λοιπόν, εκεί όπου στο πρώτο μέρος του πρωινού μαγκαζίνου αναφέρθηκα σε διάφορα θέματα τα οποία ακούσαμε. Από την άλλη είχαμε και συγκεκριμένη θεματολογία από το Δήμαρχο Αρτέων, τον κύριο Σιαφάκα, ο οποίος αναφέρθηκε ότι υπήρχε η βάση, παραδέχθηκε δηλαδή, ότι υπήρχε η βάση από τον κύριο Κωσιβάκη για την επιστολή που συντάχθηκε, ότι το κείμενο δηλαδή είναι του κυρίου Κωσιβάκη, αν το βάλετε δίπλα-δίπλα πραγματικά είναι καρμπόν εκτός από ορισμένες προτάσεις που έχουν αλλάξει. Η δική μας πρόταση, λέει ο κύριος Σιαφάκα, σε γενικό πλαίσιο είναι να δώσουμε έμφαση σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Και σωστό είναι αυτό από τον Δήμαρχο Αρτέων. Το ζητούμενο είναι όμως ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες δεν απαντήθηκαν. Τον ρώτησε ο κύριος Τσιρογιάννης αν άδειασε τον βουλευτή ή στην ουσία με όλα όσα αναφέρει του καλύπτει μια κατάσταση, δηλαδή αν ο κύριος Σιαφάκας έχει αδειάσει το βουλευτή για να υλοποιήσει μια πρόταση αυτός μαζί με τον κύριο Καχρημάνη και τον κύριο Ψαθά, ή στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Και το ζητούμενο είναι, λέει ο κύριος Τσιρογιάννης, ότι τώρα θα βγει ο κύριος Στήλιος και θα πει ότι εγώ σας έφερα μια πρόταση η οποία ήθελε 300.000 ευρώ για να γίνει και ότι σας φέρνω 300 άτομα κάθε περίπου 4 μήνες, δηλαδή στην ουσία θα ήταν 1.200 άτομα κάθε... 1.200 άτομα το χρόνο τέλος πάντων, εκπαιδευόμενοι, θα γινόταν μια σχολή εδώ, στην οποία ήταν συγκεκριμένη και προϋπολογισμένη η πρόταση και ταυτόχρονα είχε ημερομηνία να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Το Σεπτέμβριο δηλαδή, οι πρώτοι 300, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Στήλιου και σύμφωνα με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Τσιρογιάννης. Δεν υπήρξε απάντηση. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι ότι γεννάται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο σοβαρό θέμα ή σοβαρά θέματα έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα δεδομένα. Στην Πρέβεζα, όπου η πρόταση υλοποίησης για το στρατόπεδο, για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, ξεκίνησε την ίδια περίοδο με την πρόταση για την υλοποίηση στο στρατόπεδο του Παπακώστα για το διοικητήριο το 2020-21, τότε ήταν και η πανδημία, εγώ λέω από το 21 και μετά, άντε και το 22, πριν από λίγες ημέρες παραδόθηκε ο περιβάλλον χώρος του κάστρου του Αγίου Ανδρέα, ο κόσμος κάνει τη βόλτα του, είναι πάρα πολύ όμορφος, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το διοικητήριο μέσα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα, πάντα σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει. Στην Άρτα ακόμα βρισκόμαστε στο ξεσκάλωμα της μελέτης που πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το διοικητήριο στο Παπακώστα. Υπάρχει όμως και διοικητήριο στο στρατόπεδο Βερσί. Είναι δύο τα διοικητήρια πλέον τα οποία έρχονται σε δύο προτάσεις και πλέον μπαίνει στην εξίσωση και μπαίνουν και τα εξής ερωτήματα, διότι εδώ πρέπει να οργανωθεί μία νέα ατζέντα μετά το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Και η ατζέντα είναι η εξής.
Καταρχάς, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι από φέτος, από το 2026 ή στο τέλος του 2026, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, και βάζω πληθυντικό, να πληρώνουμε ενίκιο στο Παπακώστα. Το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι μέχρι στιγμής δεν πληρώναμε, γιατί μας είχαν αφήσει στην δυνατότητα να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις προτάσεις μας για να κάνουμε το διοικητήριο, και εφόσον το διοικητήριο γινότανε, θα ξεκινούσαμε να πληρώνουμε και ενίκιο, γιατί υπάρχει ενίκιο, δεν είναι όλα δωρεάν, δεν είναι ποτέ τίποτα δωρεάν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και πάμε στο παρασύνθημα. Θα πληρώσουμε ενίκιο. Πόσο είναι το ενίκιο που θα πληρώσουμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και κύριε Περιφερειάρχα? Γνωρίζουν οι βουλευτές της Άρτας τι ακριβώς συμβαίνει με το Παπακώστα? Ποιο είναι το ενίκιο το οποίο θα πληρωθεί? Τι ακριβώς συμβαίνει με το στρατόπεδο Βελισάριο στα Ιωάννινα, το οποίο ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης, ακόμα δεν έχει ξεμπλοκάρει, μαζί με τη Δημοτική Αρχή και τον κύριο Μπέκα, τον ίν δήμαρχο, δεν έχουν ξεμπλοκάρει ακόμα το στρατόπεδο Βελισαρίου στα Ιωάννινα? Θα ξεμπλοκάρουνε το στρατόπεδο για εμάς στην Άρτα, του Παπακώστα και το στρατόπεδο Βερσί? Δεν το νομίζω. Αν έχουμε αυτή την αίσθηση, τότε πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό το οποίο θα το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει, δηλαδή να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο οι πολιτικοί παράγοντες για την Άρτα μας και όχι για τα Γιάννενα μας. Οπότε στην ουσία εδώ έχουμε ένα το κρατούμενο. Στρατόπεδο Βελισαρίου δεν έχει ξεσκαλώσει από εκεί, στην οποία, από εκεί που βρίσκεται, στην Καταχνιά δηλαδή. Ο ολόκληρος Περιφερειάρχης δεν έχει μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Α, περιμένουμε να κάνει για το στρατόπεδο Βερσί και για το στρατόπεδο Παπακώστα. Δεύτερον, ενίκιο στο στρατόπεδο Παπακώστα. Ποιο είναι, τι θα πληρώνουν οι αρτινοί πολίτες και τι θα πληρώνει ο Δήμος και η Περιφέρεια Ηπείρου, η Αντιπεριφέρεια Ηπείρου? Ποιος θα πληρώνει? Διότι και ο Δήμος θέλει να εμπλακεί με το στρατόπεδο Παπακώστα και με το στρατόπεδο Βερσί. Γνωρίζει ποιο είναι το ενίκιο και τι θα πληρωθεί? Στρατόπεδο Βερσί, όταν θα παραχωρηθεί, με ποια χρήματα θα παραχωρηθεί, πόσο θα το αγοράσουμε και τι θα πληρώνουμε για να μας παραχωρήσει το στρατόπεδο Βερσί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΤΕΘΑ? Τέταρτον, ατζέντα. Τι γίνεται? Ποια θα είναι η συνεργασία? Έχουμε κάνει επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια, ιδιωτικά? Ποια είναι αυτά? Έχουμε έρθει σε επαφή? Μπορούμε να μάθουμε? Ή απλά γράψαμε μία πρόταση και θα το κάνουμε? Δημιουργία δομών εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ποιες είναι αυτές? Πολιτισμός, γαστρονομία. Ποιος είναι ο πολιτισμός στην Άρτα και ποια η γαστρονομία μέχρι στιγμής, αγαπητέ Δήμαρχε κύριε Σιαφάκα και αγαπητοί κύριοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότεροι από εσάς, βρίσκεστε στις θέσεις που διοικείτε το Δήμο Αρταίων? Τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό και για τη γαστρονομία στην Άρτα? Θέλετε να σας πω για τη γαστρονομία, όπου ξεκινήσαμε σιγά σιγά και δειλά δειλά να οργανώνουμε γαστρονομία στην Άρτα και μετά οι επιχειρηματίες έφυγαν με χαρταετό πετώντας, βλέποντας τι γίνεται? Τι έχουμε κάνει για τη γαστρονομία, αγαπητέ κύριε Σιαφάκα, τα τρία τελευταία χρόνια? Γιατί για τα προηγούμενα έδωσε λόγο ο κύριος Τσιρογιάννης, έχασε τη δημαρχία, βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Εδώ τι έχουμε κάνει για τα νέα δεδομένα? Συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών. Με ποιον τρόπο? Γιατί υπάρχει συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών αυτή τη στιγμή πουθενά στα κοινά της Άρτας και δεν το γνωρίζουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε? Πού συμμετέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις και η παραγωγή αυτή τη στιγμή σε όλα όσα διαδραματίζονται στο Δήμο Αρταίων για να συμμετέχουν και αργότερα σε αυτή τη φαντασμαγορική πρόταση η οποία υπάρχει για το στρατόπεδο Βερσί? Οπότε κύριοι, θα πρέπει μέσα από όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μέσα από την ατζέντα την οποία πρέπει να δημιουργήσετε και να φτιάξετε, να μιλήσετε στον κόσμο της Άρτας με πραγματικά και αληθινά λόγια και να τους εξηγήσετε ότι το master plan το οποίο θέλετε να ολοκληρώσετε και να υπάρχει μια ευρεία διαβούλευση με φορείς, πολίτες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα πρέπει να έρθετε με συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι εμείς πρώτοι εδώ ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα που είπαμε ότι πρέπει να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα στην Άρτα. Φαίνεται όμως ότι τα στρατόπεδα, τα πραγματικά που αναμένουν τις κινήσεις, τις πολιτικές, δεν μπορούν να αναπτυχθούν καθώς δημιουργούνται άλλα στρατόπεδα άλλου είδους πολιτικής φύσεως. Όταν αποφασίσουμε λοιπόν να οργανώσουμε
το master plan, το ολοκληρωμένο και να το παρουσιάσουμε για να γίνει μια ευρεία διαβούλευση, διότι αγαπητοί κύριοι, εσείς που είστε στα ηνία της πόλης και του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους μας ότι για να υπάρχει master plan θα πρέπει εκτός από τις ιδέες να είναι εφαρμόσιμες οι ιδέες. Και για να είναι εφαρμόσιμες οι ιδέες θα πρέπει να έχετε την επαφή με όλες τις προτάσεις που έχετε κάνει και να έρθετε και να πείτε. Πήγαμε και μιλήσαμε με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τα δημόσια είναι αυτά και τα ιδιωτικά είναι αυτά. Και μας είπανε αυτό και αυτό και αυτό. Μιλήσαμε για το αγροτικό, αγροτοδιατροφικό πάρκο που θέλουμε να κάνουμε. Πού θα το κάνετε, με ποιον τρόπο, το κοστολογήσατε, βρήκατε χρήματα και πότε θα γίνει. Πρέπει να βάλετε στόχο τα επόμενα χρόνια, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε τέσσερα χρόνια, σε πέντε χρόνια. Πέρασαν πέντε χρόνια και δεν έχει γίνει το διοικητήριο στο στρατόπεδο Παπακώστα. Θα γίνει ένα ολόκληρο master plan για ένα ολόκληρο στρατόπεδο μέσα σε, πόσα είπε ο Δήμαρχος, 8.000 τετραγωνικά και 300 ακόμα στρέμματα. Θα πρέπει να είμαστε ο νιάρχος και να κάνουμε το Ίδρυμα Νιάρχου για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια, ο οποίος το έφτιαχνε μια δεκαετία στην Αθήνα και εμείς θέλουμε μέσα από γραφειοκρατία να κάνουμε ένα ολόκληρο hub, όπως το έχετε ονομάσει, ο οποίος κόσμος στην Άρτα ρωτάει «Κύριε Πίχα, τι είναι το hub που μας βρίσκουν έξω και μας ρωτάνε».

Άντε και να γίνει το διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο προγραμματίζει ο Δήμος Αρταίων να κληθούν φορείς, πολίτες να καταθέσουν προτάσεις. Πόσες προτάσεις να καταθέσουμε, πόσες προτάσεις ακόμα ρεαλιστικές για την ανάπτυξη της Άρτας να βάλουμε πάνω στο τραπέζι, όταν δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε προτάσεις οι οποίες έχουν κοστολόγηση και έχουν εφαρμόσιμη πολιτική την επόμενη ημέρα. Πώς θα γίνει να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που εφαρμόζονται και να βάλουμε πάνω στο τραπέζι προτάσεις και ιδέες οι οποίες απλά γράφτηκαν στο Facebook ή μάλλον τις φύσηξε ο αέρας από τις Βρυξέλλες και τις έφερε στην Άρτα για να φτιάξουμε εμείς μια εκπαιδευτική κοινότητα, να φτιάξουμε αγροδιατροφικά πάρκα και να μπούμε σε μια διαδικασία, όταν το μόνο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να στείλουμε μια επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΤΕΘΑ και να τους πούμε ότι εμείς έχουμε αυτή την πρόταση και να μας απαντήσουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η πρόταση, έχω και την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μη τη δημοσιεύσω, το οποίο τι λέει, λέει ότι όλα καλά και όλα ωραία κύριοι, προχωρήστε και πείτε μας πώς ακριβώς θα το εφαρμόσετε. Πώς θα το εφαρμόσετε, κύριοι, στην Άρτα που διοικείτε και έχετε τα ηνία της πόλης και της περιφερειακής ενότητας αυτά τα χρόνια, πώς θα πάτε στην επόμενη μέρα, με ποιον τρόπο,

Λοιπόν, αυτά για όλα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και όσα συμβαίνουν στην πραγματική ζωή και όχι στην πολιτική ζωή, η οποία διαμορφώνει και απόψεις αλλά και φτιάχνει προσωπία γενικότερα σε όλους όσους κάθονται στις καρέκλες που δημιουργούν μια άλλη ψευδαίσθηση ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και να λύσουν τα πάντα και να βρουν λύσεις για όλα και να εφαρμόζονται όλες οι ιδέες οι οποίες έχουν. Δυστυχώς στην πραγματικότητα και στην πραγματική ζωή δεν μπορεί να συμβεί αυτό, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και η Άρτα έχει περιέλθει σε ένα πολύ μεγάλο τέλμα το οποίο έχει να κάνει με υπογεννητικότητα, τέλμα το οποίο έχει να κάνει με οικονομία, τέλμα με το οποίο έχει να κάνει ότι δυστυχώς η Άρτα από κορυφαίος νομός και σε έσοδα και σε καθημερινότητα και στην πραγματική ζωή έχει περιέλθει πλέον σε μία δίνη οικονομική και σε πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται σε τεράστιο πρόβλημα.

Και ενώ για να το χαλαρώσουμε λίγο ακουγόταν όλα αυτά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος, ο γιατρός μας, ο κύριος Σιλιόγκας. Καλημέρα γιατρέ. Και ενώ περιμέναμε όλοι να δούμε τι θα πει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τι τοποθέτηση θα κάνει ο γιατρός, τρελαίνομαι με τον κύριο Σιλιόγκα. Γιατρέ, θα κάνουμε μια συνέντευξη, το έχω υποσχεθεί τις επόμενες ημέρες κιόλας. Μια συνέντευξη για όλους και για όλα. Και τι είπε ο γιατρός, τι είπε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέει, ρε παιδιά, λέει, όπως ερχόμουν τώρα με το μηχανάκι, είδα ότι η πινακίδα του Δημαρχείου, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, δεν φαίνεται ωραία εκεί που είναι. Να την πάρουμε και να τη βάλουμε πιο ψηλά, να τη σηκώσουμε να φαίνεται πιο ψηλά. Υπήρξε για μερικά δευτερόλεπτα σιγή και μετά λέει ο Δήμαρχος, ναι, πιο ψηλά λέει να τη βάλουμε, αν άκουσα καλά. Να με συγχωρά ο κύριος Σιαπάκας, αν δεν ήταν δική του η φωνή και ήταν κάποιου άλλου, αλλά ακουγόταν στο βάθος. Ενώ το χωριό καίγεται, η Τάνα λούζεται. Πολύ ωραίο το σκηνικό, φοβερό σκηνικό πραγματικά. Γιατρέ μου, ήταν εκείνη την ώρα, ήταν πραγματικά to the point η παρέμβαση. Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, κυρίες και κύριοι. Προτείνω να γίνετε στη Διόνυς, στην αίθουσα Διόνυς, που πρέπει ο Δήμος Αρταίων να ανακαινήσει, γιατί πραγματικά όταν υπάρχουν θεατρικά έργα γεμίζει και πλέον το θέατρο στην Άρτα εξελίσσεται, και μπράβο σε όλες και σε όλους που συμμετέχουν. Η αίθουσα Διόνυς, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα Διόνυς, δεν το απαξιώνω, να έχει κόσμο μέσα, να γίνεται σε ένα στυλ αλληλεπίδρασης και να υπάρχει μισή ώρα στο τέλος, στην οποία θα μπορούν και όσοι παρευρίσκονται, γιατί εχθές είδα ότι υπήρχε αρκετός κόσμος που έβλεπε το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν δηλαδή αρκετοί εκείνη την ώρα που διέθεσαν από το χρόνο τους για να ακούσουν ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια τέτοια πρόταση, να υπάρχει, γιατί κάποιοι τον ρόλο τους τον εκλαμβάνουν όχι για να λύσουν θέματα της καθημερινότητας, αλλά τον πάνε και σε άλλο επίπεδο. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι δηλαδή, οι οποίοι μιλάνε στην κάμερα, το ζουν εκείνη την ώρα, και πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι αντιδήμαρχοι ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, για να αναλάβουν τη δημαρχία. Τόσο έντονα μιλάνε, με στόμφο, στο μυαλό τους δηλαδή έχουν την επόμενη ημέρα και δεν έχουν την ώρα που βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ένας-δύο τέτοιοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι φαίνεται ότι αν τους έδινες και λίγο περισσότερο χώρο, δηλαδή σε μια πιο μεγάλη αίθουσα, στην αίθουσα Διόνυ, στο εκθεσιακό κέντρο εκεί Κώστας Βάγιας, θα μπορούσαν πραγματικά να ξεδιπλώσουν και άλλα χαρίσματα που έχουν, και κάποια στιγμή μπορεί να τους ξεφύγει κιόλας και να πούνε, και εμείς θέλουμε να πάμε για δήμαρχος. Και θα γινόταν μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ωραία κατάσταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η κουβέντα θα εξελισσόταν με διαφορετικό τρόπο. Έλα ρε Βασίλη, τώρα μου στέλνεις μήνυμα αν εννοώ αντιδημάρχους που είναι τώρα στη δημοτική ομάδα. Ονοώ, νοείται, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μη μου κάνεις τώρα να σου κάνω διευκρίνηση.

Αυτά λοιπόν για τα στρατόπεδα στην Άρτα, αυτά για το Δημοτικό Συμβούλιο, για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, για ερωτήματα και απαντήσεις που τέθηκαν εχθές, αυτά για τη δύσμηρη Άρτα, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, μακάρι να βγω. Μακάρι όλα όσα λέω τώρα να μην ισχύουν για τα επόμενα χρόνια, για τον επόμενο χρόνο, για τα επόμενα 2 χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια, για την επόμενη 5 ετία. Μακάρι εμείς να βγούμε λάθος, μακάρι όλα αυτά τα οποία έχουμε εκλάβει να μην είναι στη σωστή διάσταση, μακάρι όλοι όσοι έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι πραγματικά να είναι γνώστες το πώς διαλέγεις ένα καρπούζι και να μην διάλεξαν καρπούζι μάπα, το οποίο όταν το κόβεις το πετάς. Δυστυχώς όμως για μία ακόμη φορά διαφαίνεται ότι οι δυνάμεις της Άρτας, οι πολιτικές, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την επόμενη ημέρα, πάντα σε προσωπικό επίπεδο και όχι για το κοινό καλό της πόλης, για το κοινό καλό του Δήμου, για το καλό κοινό του νομού. Αυτό διαφαίνεται και αν κάνουμε λάθος, εδώ είμαστε για να πάρουμε και το ανάθεμα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα δεν μαθαίνετε, διότι ούτε η ώρα ήρθε και ούτε χρειάζεται, ακόμα δείχνουν ότι προς τα εκεί οδεύουμε.

0: 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5, 12 Μαΐου 2026, με συννεφιά και σήμερα σε όλη την Ήπειρο. Έτσι πάμε, έτσι οδεύουμε, στα μέσα περίπου του Μάη, του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, και σε λίγες ημέρες μπαίνουμε επίσημα στον Ιούνιο, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού μας. Άντε να ανοίξουν οι καρδιές και να ανοίξει η ψυχολογία. Γιώργο μου, τα ερωτήματα που θέσαμε είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι ερωτήματα φιλολογικά, είναι ερωτήματα επιτάπητος για ό,τι αφορά το στρατόπεδο Παπακώστα, για τα ενίκια που πρέπει να ξεκινήσουμε να πληρώνουμε, για το χρονοδιάγραμμα, για το αν και πότε θα γίνει το διοικητήριο, για το αν καταφέρει ο Δήμος Αρταίων να πάρει τα υπόλοιπα στρέμματα που διεκδικεί από το στρατόπεδο Παπακώστα ή που θα ήθελε να διεκδικήσει ή που είναι στο μυαλό των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής για να πάρουν. Έρχεται ένα δεύτερο στρατόπεδο, το στρατόπεδο Βερσί, όπου και αυτό από ό,τι φαίνεται δυστυχώς έχει μόνο μία έχει την πρόταση με τους 4 άξονες, αλλά μέχρι εκεί, και όλα αυτά στα αρμόδια Υπουργεία, κύριοι, να ξέρετε ότι ούτε ηλίθιοι είναι, ούτε βλάκες, ούτε χαζοί, γνωρίζουν πότε μία πρόταση στέκει και πότε μία πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί και γνωρίζουν ακριβώς και πόσα χρήματα χρειάζεται η πρόταση. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Εδώ, στην Άρτα. Την εκπομπή προσφέρει ο Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτα, 8 χιλιόμετρα Άρτα Γαβριά. Έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει ολόφρεσκα προϊόντα από το πρατήριο Λιανική που διαθέτει, όπου ανακατασκευάζεται τώρα και γίνεται ένα στολίδι. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και έρχομαι για το τελευταίο μέρο του πρωινού μαγκαζίνο και για άλλα θέματα που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5. Μας ακούτε όπου κι αν είστε. Απολαμβάνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με το πρώτο μας καφέ από τα Μικέλ Άρτας, η καντίνα του Μικέλ στην Αλεξάνδρου Ζάρα και το κεντρικό κατάστημα στην Οδό Σκουφά, κοντά στην πλατεία Κιλκής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν, που στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στο Βασίλη στην Κορονησία. Καλημέρα στον Κώστα με τα βενζινάδικα. Ένας είναι ο Κώστας με τα βενζινάδικα. Κώστας Κούρτης. Στον άλλον που έχει δίπλα, που έχεις δίπλα στο Κωστάκι, δεν του λέω καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που μας ακούν και είναι συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη που μας ακούει από Αθήνα και μας λέει ότι δυστυχώς στην Άρτα ερχόμαστε τις γιορτές, ερχόμαστε κάποιες μέρες το καλοκαίρι, αλλά όλα όσα ακούμε είναι μια κατάσταση που μας θλίβει, λέει ο φίλος από Αθήνα. Τώρα, εχθές όμως ακούστηκαν και κάποια σοβαρά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι ότι τα στρατόπεδα δεν ήταν σοβαρά, ακούστηκαν σοβαρά θέματα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Ένα από αυτά το έθεσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Χρήστος Γιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το κλειστό γυμναστήριο, το ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς Άρτας, να φιλοξενήσει την επόμενη σεζόν, την επόμενη αθλητική περίοδο, από Σεπτέμβριο δηλαδή, αγώνες Α1 κατηγορίας μπάσκετ, διότι εκεί η ομάδα των Ιωαννίνων έχουν περάσει, έχουν ανέβει κατηγορία, είναι στην Α1 κατηγορία, εκεί όπου παίζουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ. Και επειδή δεν υπάρχει αθλητική εγκατάσταση στα Ιωάννινα που να μπορεί πραγματικά να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αθλητικές διοργανώσεις, μπράβο δηλαδή στον Δήμο και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στην Ινδημοτική Αρχή που έτρεξαν τις διαδικασίες. Η προηγούμενη ολοκλήρωσε το ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς που ξεκίνησε να δημιουργείται από το 2004 αν δεν κάνω λάθος και έπειτα, αλλά παραδόθηκε τη δεκαετία του 2010 και έπειτα. Και μπράβο και στη νέα Δημοτική Αρχή, στον Χρήστο το Γιώτη που κατάφερε να το οργανώσει, να το επεκτείνει. Να επεκτείνει δηλαδή, να βάλει και καρέκλες γύρω-γύρω από το τερέν που να δίνει μεγαλύτερη όθηση και ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να βάλουμε και πτυσσόμενες κερκίδες στα δύο μέρη, από τη μία και από την άλλη πλευρά, ώστε να αυξηθεί και η χωρητικότητα. Αν αποφασίσει η ομάδα των Ιωαννίνων να έρθουν να αγωνιστούν στην Άρτα, τότε θα πρόκειται για ένα πάρα πολύ θετικό νέο, διότι θα έρχονται πολύ δυνατές ομάδες σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια για να παίξουν. Οι ομάδες θα μένουν στην Άρτα, οι σπουδαίοι αυτοί αθλητές, κάποιοι από αυτούς που δεν είναι και μεγάλες βεντέτες, θα κάνουν καμιά βόλτα στην ευρύτερη περιοχή για να χαλαρώνουν όπως κάνουν πάντα ή πριν τον αγώνα ή την προηγούμενη μέρα ή λίγο πριν τον αγώνα. Ταυτόχρονα θα έρχονται όμως και πάρα πολλοί φίλαθλοι, με μεγάλη προσοχή βέβαια από την αστυνομική διεύθυνση Άρτας, αλλά θα έρχονται και πάρα πολλοί φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν αυτά τα σπουδαία παιχνίδια. Οπότε καλό θα είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού να προχωρήσει τις συνομιλίες με την ομάδα των Ιωαννίνων. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει και η ομάδα της Λευκάδας που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο κλειστό στους Κωστακιούς. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου θα είμαστε σε θέση, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, να δούμε πολύ δυνατούς και μεγάλους αγώνες μέσα στην Άρτα, αγώνες μπάσκετ Α1 κατηγορίας. Κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ερωτήσεις που έγιναν, νομίζω στη λογοδοσία, τέθηκαν και τα θέματα που αφορούν τους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Αρταίων και γενικότερα τους αγροτικούς δρόμους του κάμπου της Άρτας. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν στο Δήμο Αρταίων, κάποιοι ανήκουν στο Δήμο Αρταίων, κάποιοι ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα. Από το Δήμο Αρταίων

πριν από 2-3 ημέρες ως δελτίο τύπου από το Δήμο Αρταίων για τις οδικές αρτηρίες, για τους δρόμους δηλαδή που οδηγούν σε κτηνοτροφία, και κτηνοτροφία είναι στην πραγματικότητα ή απλά δεν το έχουμε πάρει ακόμα ή θα το διεκδικήσουμε. Εκεί υπήρξε μια διένεξη μεταξύ των δύο πλευρών. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το 1.600.000 ευρώ θα έρθει στο Δήμο Αρταίων και θα διατεθεί για να φτιάξουμε τους δρόμους, για να πέσουν χαλίκια στους δρόμους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Και βέβαια ακούστηκε και το γεγονός ότι ναι, καλά είναι κάθε χρόνο να πέφτουν χαλίκια. Τα χαλίκια όμως μετά από έντονες βροχοπτώσεις και με την κλιματική αλλαγή η οποία έχει επέλθει, κάθε χρόνο διαβρώνεται το έδαφος και δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα. Καλό θα είναι κάποια στιγμή να ασφαλτοστρωθούν αυτοί οι δρόμοι για να μην έχουν πρόβλημα. Ακούστηκε και υπόθηκε ότι έχουν ασφαλτοστρωθεί αρκετοί δρόμοι αυτά τα χρόνια.

και μιας και μιλήσαμε για αγροτικούς δρόμους, στο προηγούμενο διάστημα δημοσιεύσαμε και φωτογραφίες από κάποιους δρόμους στον κάμπο της Άρτας. Είχαμε δημοσιεύσει και από το έργο στους Κωστακιούς Άρτας, μιας και μιλάω για κάμπο, εκεί όπου πραγματικά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου δώσαν ρέστα με την διαχείριση και τη δημιουργία του συγκεκριμένου δρόμου και με τους μελετητές, τους περίφημους, οι οποίοι ήρθαν και μελέτησαν το συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος δεν νομίζω να έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα γενικότερα. Και δεν μιλάω μόνο για τη χάραξη, μιλάω και για τα πεζοδρόμια, για τα οποία ούτε οι πεζοί μπορούν να περπατήσουν και πολύ περισσότερο άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες και ακόμη περισσότερο και οι οικογένειες με τα καροτσάκια τους, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Τα πεζοδρόμια καταλήγουν σε σπίτια, καταλήγουν σε διασταυρώσεις, καταλήγουν και πού δεν καταλήγουν. Πεζοδρόμια όπου στη μέση έχουν κολόνες, έχουν κάδους απορριμμάτων και πάει λέγοντας, φωτογραφίες οι οποίες πραγματικά τις παρακολούθησαν χιλιάδες αρτινοί και μας έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουν στη Δημοτική Αρχή και πολύ περισσότερο να τα προσέξουν οι τεχνικές υπηρεσίες που χθες βρέθηκαν στη δίνη της έντονης αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τσιρογιάννης από τη μία αναφέρθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες αφήνοντας υπονοούμενα για διάφορα θέματα. Το λόγο πήρε ο κύριος Κοτσαρίνης, ο οποίος ως αντιδήμαρχος υπεύθυνος προσπάθησε να υποστηρίξει από τη δική του πλευρά. Ο κύριος Κοτσαρίνης, ο οποίος έχει διατελέσει και σύμμαχος του κυρίου Τσιρογιάννη, στη θητεία του κυρίου Τσιρογιάννη, σύμμαχος του κυρίου Σιαφάκα, τώρα στη θητεία του κυρίου Σιαφάκα. Αυτά για τους δρόμους, για τον κάμπο της Άρτας, αυτά για όλα όσα συμβαίνουν στο Δήμο Αρταίων, αυτά για όλα όσα θα δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, σοβαρά τα θέματα και δυστυχώς δεν θέλω να το πω, αλλά η πραγματικότητα είναι και μεταφέρω τα μηνύματα των ανθρώπων ότι πλέον δεν πείθουν οι πολιτικοί μας γενικότερα για ένα καλύτερο αύριο για την Άρτα. Δεν πείθουν και πολύ περισσότερο όλοι όσοι παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο για να μπορέσουμε να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα για την επόμενη ημέρα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, δεν είναι αυτό που αρμόζει στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Άρτας. Γι' αυτό και τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται μας φέρνουν σε ένα τέλμα το οποίο δύσκολα θα βγούμε από αυτό. Καλημέρα στο

Φίλο το Βασίλη, τον πρόεδρο, τον κορυφαίο πρόεδρο Αθλητικού Συλλόγου της Άρτας. Ένας είναι ο Βασίλης που στέλνει την καλημέρα του. Ένας είναι ο κορυφαίος πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου, αυτός που έκανε το γυναικείο handball πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα και που έκανε το γυναικείο handball ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει παιδιά, μικρά, μεγάλα, να αθλούνται και να ασχολούνται με ένα άθλημα το οποίο μέχρι την περίοδο που η αναγέννηση Άρτα στο γυναικείο handball έγινε η βασίλισσα της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, με όλα αυτά τα οποία κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα κατορθώνει. Ένας είναι ο πρόεδρος, Βασίλης Κρανιώτης. Την καλημέρα μου, πρόεδρε. Καλημέρα και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα στο Γιάννη από την Πρέβεζα. Γιάννη μου, από αύριο θα ασχοληθούμε και με την Πρέβεζα. Και εκεί υπάρχουν πολλά και διάφορα. Γράψαμε ένα θέμα εχθές για την Πρέβεζα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται στους Δήμους. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος, είναι τον τελευταίο χρόνο, στη δεύτερη θητεία τώρα, είχε κερδίσει το 2019, κέρδισε το 2023, έχει τώρα ένα χρόνο και κάτι που είναι με μία βαλίτσα στο χέρι και οργώνει την Ελλάδα και την Ευρώπη με ταξίδια. Τώρα βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Πορτογαλία, εκεί όπου έγινε μία συνάντηση για ιαματικά λουτρά. Η Πρέβεζα έχει ιαματικά λουτρά εδώ και ένα χρόνο. Τα έφτιαξε η περιφέρεια Ηπείρου στην Κιανή Ακτή, έδωσε το κλειδί στο χέρι του δημάρχου, του κυρίου Γεωργάκου, και του είπε: πάρε το κλειδί, είναι έτοιμα τα ιαματικά λουτρά να τα λειτουργήσεις. Εδώ και ένα χρόνο ο Δήμος και ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος, δεν έχει λειτουργήσει τα ιαματικά λουτρά, δεν μπορεί να τα λειτουργήσει διότι έχει πρόβλημα γενικότερα στο πώς θα τα λειτουργήσει και ειδικότερα σε κάποιες συνθήκες που πρέπει να εφαρμόζονται. Πήρε λοιπόν και αυτό στη βαλίτσα του και έφυγε για την Πορτογαλία. Λέει, αφού η Πορτογαλία έχει και ωραία κρασιά, να πάμε και να καθίσουμε να συζητήσουμε και τον αναμένουμε όλοι πίσω στην Πρέβεζα για να δούμε αν έχει φέρει την τεχνογνωσία για να ανοίξει τα ιαματικά λουτρά στην Κιανή Ακτή. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στα 50 μέτρα, είναι το κολυμβητήριο στην Πρέβεζα, δίπλα στον Αμβρακικό και στο Ιόνιο που ενώνονται οι δύο θάλασσες, του Αμβρακικού και, άντε να την πω και λιμνοθάλασσα, του Αμβρακικού και του Ιωνίου Πελάγους λοιπόν, εκεί είναι το κολυμβητήριο της Πρέβεζας. Μέχρι στιγμής είναι κλειστό, αλλά ουδόλως τον ενδιαφέρει το δήμαρχο, τον κύριο Γεωργάκο αυτό. Και δεν τον ενδιαφέρει γιατί ο άνθρωπος κάνει ταξίδια. Σου λέει, τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ με το κολυμβητήριο που είναι κλειστό και τα παιδιά που πρέπει να δώσουν πανελλήνιες και πρέπει να προπονούνται για τα αθλήματα, ένα από αυτά είναι και το κολύμπι. Θα κάτσω να ασχοληθώ. Άστα να πάνε στην Άρτα που είναι ανοιχτό πλέον το κολυμβητήριο. Άστα να κάνουν κανένα ταξίδι μέχρι τα Γιάννενα, να δούνε και άλλες πόλεις. Θα καθίσω τώρα να ανοίξω και το κολυμβητήριο. Και το κολυμβητήριο είναι κλειστό και τα ιαματικά είναι κλειστά. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμαρχος Πρέβεζας κάνει ταξίδια και κάνει σπουδαίες συναντήσεις. Αυτά είναι τα αυτοδιοικητικά δρόμενα των περιοχών μας. Αλλά η Πρέβεζα έχει όμως θάλασσα και έχει και τουρισμό και έχει και ιδιώτες που έχουν επενδύσει. Οπότε πίσω από όλα αυτά βαλώνεται η κατάσταση. Στην Άρτα που δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, είναι front, μπροστά οι άρχοντες της πόλης για όλα όσα συμβαίνουν, είναι υπόλογοι και δυστυχώς και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει, γι' αυτό και ακούμε όλα όσα ακούμε καθημερινά όταν υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο και όταν δεν υπάρχει, με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα ακούμε για αυτή την πόλη, για αυτή την περιοχή, για αυτό το νομό, ο οποίος έχει όλα τα καλά του κόσμου και δεν έχει τίποτα.

Πάμε στο κλείσιμο του πρωινού μας μαγκαζίνου. Να προσέχετε, η τροχέα βρίσκεται στους δρόμους και καλά κάνει. Καλημέρα σε όλους τους αστυνομικούς, σε όλους τους ανθρώπους της αστυνομίας, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, κάνουν ελέγχους. Να μας κάνετε ελέγχους, να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη, να συμπεριφερόμαστε καλά, γιατί παρασυρώμαστε κάποια στιγμή, αλλά πρέπει όμως να βάλουμε μυαλό όλοι μας, γιατί πραγματικά εκεί έξω γίνεται ο κακός χαμός. Από τη μία τα πολλά έργα, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι μια τραγική κατάσταση στους δρόμους, ειδικά η Πρέβεζα με την Άρτα βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά, διότι είναι σε εξέλιξη πολλά έργα. Από την άλλη, ένα πανό που είδαμε εχθές να αναρτάται πάλι στη Φιλιππιάδα, με το πανό να γράφει 19 νεκροί στο δρόμο Φιλιππιάδας Γέφυρας Καλογύρου, τι γίνεται με το δρόμο μετά τα όλα όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες, με τα 30 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται από την περιφέρεια Ηπείρου για να φτιαχτεί ο δρόμος από τα διόδια του Τερόβου μέχρι και τη γέφυρα Πλάκας, με το γκρέμισμα ολόκληρων βουνών για να γίνει αυτός ο φαραωνικός δρόμος, που καλό είναι που γίνεται, αλλά στην ουσία όμως με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί πάρα πολλά θέματα που αφορούν και τα τζουμέρκα, αλλά και δρόμους που είναι καρμανιόλες, έτσι όπως είναι ο δρόμος της Φιλιππιάδας και έτσι όπως είναι ο δρόμος Άρτας Πρέβεζας, που δεν φαίνεται να ξεκολλά ποτέ. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία έρχονται σε παράλληλους ορίζοντες και δρόμους με τα στρατόπεδα στην Άρτα και με τις υποσχέσεις που δίνονται στην Άρτα όλα αυτά τα χρόνια και με τις ιδέες που έχουμε όλοι, διότι αν πραγματικά έπρεπε να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα, τότε η περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θα έπρεπε να έχουν στηθεί έξω από τα Υπουργεία για να βρούνε χρήματα για να φτιάξουν αυτόν τον δρόμο που έχουν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι και έχουν χάσει τη ζωή τους πολλές ψυχές και έχουν κλείσει πολλές οικογένειες. Άρτα Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, για όσους ακούτε, στην περιφέρεια και στους δήμους και των δύο νομών

Κατά τα άλλα, αν δει κανείς τι γίνεται στα ποθενέσχες των πολιτικών και δει των αυτοδιοικητικών παραγόντων στην πλειονότητά τους, κάποιοι μπαίνουν φτωχοί και κάποιοι βγαίνουν πλούσιοι. Αυτά είναι τα δεδομένα, σύμφωνα πάντα με τα ποθενέσχες. Να πω, λόγω του γεγονότος ότι εχθές είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και σήμερα κάναμε όλη αυτή την ανάλυση, ότι είχα προαναγγείλει συνέντευξη με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, την οποία, να μου επιτρέπει ο πρόεδρος, να την κάνουμε αύριο τη συνέντευξη. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη σημερινή μέρα, διότι τα θέματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Ειδική Συνεδρία Συλλογοδοσίας ήταν πάρα πολλά. Αύριο, εφόσον και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα και το χρόνο, να κάνουμε τη συνέντευξη την οποία είχαμε οργανώσει για σήμερα, αλλά λόγω του γεγονότος όπως έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές και όλων των θεμάτων που τέθηκαν, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Μιχάλη Νικολάου, ζητώ δημοσίως συγγνώμη και αύριο, αν μπορείτε, αύριο μεθαύριο, αν μπορείτε αύριο, να κάνουμε τη συνέντευξη εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο πρωινό μαγκαζίνο. Την καλημέρα μου στον Πρόεδρο, καλημέρα στο Δικηγορικό Σύλλογο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που ήταν και σήμερα συντονισμένοι εδώ. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά τα οποία έχω. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όλα τα μηνύματα που στέλνετε, για όλα όσα γράφετε και για το γεγονός ότι οι απόψεις τις οποίες εκφράζουμε εδώ στην ουσία είναι απόψεις δικές σας, είναι απόψεις οι οποίες μας στέλνετε μέσα από μηνύματα, μέσα από δικές σας τοποθετήσεις, από δικά σας ερωτήματα που μας θέτετε, που μας στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την διαδραστικότητα που έχουμε μέσα από το κορυφαίο μέσω μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, που πραγματικά μέσα από τη φωνή του μεταφέρει τη φωνή των πολιτών καθημερινά. Και όχι μόνο το δικό μας ραδιόφωνο, όλη η ραδιοφωνική σταθμή σε όλη τη χώρα που είναι πιστή στο καθήκον της δημοσιογραφίας. Με μουσικούλα μέχρι τις 10, σας αποχαιρετώ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Πίχας. Καλημέρα στην Άρτα. Δυστυχώς ο τίτλος, ο οποίος θα βγει σε λίγο στο 7meres.gr, είναι «Καληνύχτα Άρτα», με όλα όσα συνέβησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά, όπως έλεγε και ένας κορυφαίος παρουσιαστής τη δεκαετία του 50 και του 60, «Καληνύχτα και καλή τύχη». Εμείς θα πούμε «Καλημέρα» στην Άρτα και «Καλή τύχη».

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες συνέλαβαν οι αρχές για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαριοπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένα 44χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς χτύπησε τον πατέρα του και απείλησε τη μητέρα του με καραμπίνα. Ενεργοποίησαν άμεσα το panic button και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 2 ανηλίκων 11 και 16 ετών καθώς έκλεψαν πορτοφόλι από γυναίκα στη Ρόδο. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια έκαναν 6 αγορές από καταστήματα του νησιού με την πιστωτική της κάρτα.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα Εκβοτό που γίνεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για το
για την ομιλία του Πρωθυπουργού για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος στην πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πήχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη, και η Καβάλα, και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη, και η Καβάλα, και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα, και η Κορινθία. Και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά, έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο, λέει, το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετοπικά. Πάντως, αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και ένα αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να εκτάσει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον, επιμένει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο του Καρέα στο Βύρονα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.gr ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα, ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα στους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο αυτό.
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τι.
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και,
0: ναι. Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε δε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το τους κύκλο ξέρανε, ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τι εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά.

0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Και εκεί. Και εκεί!
2: Και εκεί! Σούστα! Ουλθάν ενέκεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Ένα ειδικό ποδήλατο και να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματήσουμε

0: κρατούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, mm-hmm. αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ,
1: ναι, ναι. Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού, ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών. Ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
0: δυσκολίες. Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Βέβαια. Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, ενώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω Και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη. Μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα, δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι.
1: ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους, είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Την πρόκριση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές, ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40, Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η, η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά. Προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Linz 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Λίντ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται. Τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε Αντώνη Πιλατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο. Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Τέτοιο ήχο.
0: Καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, αυτό που βάζουμε παλιά στι σαλάτε με τα αυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνει και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω.
0: Γκουρμέ λύση.
1: Δεν παίρνετε ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψουμε μια καλή κουβέντα. Μόλι κάνει κριτική, να του παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι του το χρωστά.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα παγράψεις μια κουβέντα, γιατί το έγραψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην το γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες. Το
1: κέφι,
0: τον αποφόρτησες.
1: Από
0: το κακό τηλεφώνημα.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι γίνεται. Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω για αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας. Και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτό, σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά, κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Α, γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη, ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι, πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα 70% το φθινόπωρο, 30% αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις σε 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
0: Οκτωβρίου. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα, Ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι. Το οποίο λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, υπάρχει αυτό πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απριλίο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει. Το λέγεις και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά. Αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα γιατί χρειαστεί ίσως μέρα, και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Και επίσης για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική, απίστευτο τώρα τη σε εσένα, δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε. Την Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σανού που θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή με τρεις. Τώρα, άμα αρχίσεις και λες δεύτερη τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο Ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σοβαρό. Μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμό, για να μην λέει ακριβής, ηλεκτρισμό, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμό, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως.
0: Στη Μέση έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αιγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Α, για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείτε από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της. Πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα. Και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: μιλάμε. Το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως, το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει η Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Κηφισό.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη.
2: Μου επιτρέπετε, κύριε Θεοδωρακόπουλο, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πάμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
0: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος, το είδατε κι εσείς, και οι μιλίτες και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει πρόεδρος ο Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπει ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
2: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι 2 Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περίπτωση προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, θα εισακουστείτε?
2: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
1: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα, ναι, και σε ψηλά.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του ΕΠΠ, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά οι χώρες. Όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
2: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία ή για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν 2 εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
2: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
1: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς.
2: Έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα γιατί έχει. Η Τουρκία. Ακούστε, ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία. Τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός ΕΝΤΥΠ, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φύτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
1: των
0: πολιτικών ερωτημάτων.
2: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
2: Δεν σας ροκάνισα.
0: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
2: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
0: ναι, ναι.
2: Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
0: Τώρα αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό?
2: Αφήστε με να σας...
1: να μας εξηγήσετε το
2: οθούν. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ. Το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
0: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
2: Πότε έβγαινε?
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Όπως ξέρετε, υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό.
1: Καλά, μην πούμε σε αυτά τώρα.
2: Προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
1: Αλλά έκανε μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
2: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατώνη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
1: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκαρά, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του, και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτε.
1: Τώρα εσείς τι κάνετε το θέμα? Γιατί εκεί που λέγατε είναι, ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
2: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μία έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
1: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
2: Αντώνη, ακούστε κύριε.
1: Τώρα μου λες, ρε Γιάννη.
2: Τι θέλω να πω?
1: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
2: Μποτή.
1: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά.
2: Για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών θα σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Υπουργέ, για χαρά, για.
0: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα? Το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους. Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους? Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την

0: ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
22: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος

0: για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες.
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει. Και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει έτσι η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι,
0: ναι, ναι,
1: πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
2: Ναι. Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον γκάλωπ της Άλκο για τον
0: ΑΕΦΑ. Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
2: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
0: Θεσμοί και λοιπά.
2: Αυτά που ακούγουμε επηρεάζονται, έτσι, και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
2: Εγώ είμαι εδώ, ναι, εδώ είμαι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και το. Ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις. Μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας. Ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται. Δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί. Και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα. Δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά, τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώση από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
1: Αυτό που κάνουν, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται, κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, και ναι, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε. Έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά. Και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα, και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
0: Τώρα.
1: Στα υπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
0: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε, όταν λες ψέματα σε μένα, να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
1: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
0: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
1: Προφανώς.
0: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
2: Ποια νούμερα?
1: Και όταν το επισημαίνεις, είπε...
0: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
1: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
0: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
1: Τώρα με προκαλείτε.
2: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρήνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του Πασόκ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
2: Ό,τι είναι αυτό,
1: να πω, το λέω εκείνη την ώρα.
2: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
1: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
2: εγώ
1: να
2: δεν
1: τώρα,
2: μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
2: Για αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδική και την κυβέρνηση, να μην δώσουμε σημασία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω... Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρό.
2: Έρχεται και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ
1: το
2: θέλω
1: το
2: εξής. Αφήστε με να πω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου κτλ. Στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένοι αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό, που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα, η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια. Και βεβαίως την αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
0: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
1: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
1: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
0: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα ακροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή κάλπη, φοβάμαι, ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο. Πραγματικό τσίρκο. Αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Η Health Aid.
5: Η ώρα είναι 12.

0: ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Λιονέλ Μέση στη λίστα των παικτών που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, ένα μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 30 Μαΐου θα δηλώσει την τελική 26άδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαίρετε, κύριε Μανώνη.
0: Πώς είστε, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Α, ζεσταίνομαι.
0: Μάλιστα, όλοι μας. Όλοι μας. Αν και λέει ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει κάτι.
1: Άρχισε η διαμαρτυρία της ζέστης τώρα.
0: Ναι. Ήρθαν σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά λέει από αύριο μεθαύριο κάτι θα αλλάξει, θα πέσει θερμοκρασία και πάλι συννεφιές και πάλι το ένα και πάλι το άλλο.
1: Τι θες κι εσύ τώρα?
0: Θέλω μια σταθερότητα στη ζωή μου. Αφού πολιτικά δεν έχουμε σταθερότητα, τουλάχιστον να έχουμε στον καιρό.
1: Εσύ και ο Μητσοτάκης.
0: Τι?
1: Πουλάτε σταθερότητα?
0: Ω, δεν πουλάω εγώ σταθερότητα. Εγώ θέλω να την απολαύσω, δεν πουλάω εγώ. Αλλά σαν και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μόνο αυτό θα συμβεί.
1: Τώρα, επειδή συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να βρω έναν τρόπο να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι για το 10 με 20%. Το υπόλοιπο 80-90 πρέπει να είναι αυτό. Λίγο πολύ να τα έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, κάποιες διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα για κάποια θέματα, αλλά χοντρικά κάπου να συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Τα βασικά πράγματα. Έτσι, τα βασικά. Ότι κυκλοφορούμε με ασφάλεια, μπράβο στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Που στρίμωξε αυτούς τους τύπους με τα λεφτά. Αυτό είναι, και είναι και εντυπωσιακό.
0: Ποιους λες?
1: Διάβασα εδώ, κοίτα, κάτσε, το έχει το ενικό, το έχει πρώτο θέμα, ρε. Τη Θωρέα. Πόσοι αστυνομικοί εγκλώβησαν τους ληστές?
0: Ναι, χθεσινό είναι.
1: Ναι, χθεσινό, αλλά τώρα βλέπω ρεπορτάζ, βλέπω εικόνες.
0: Ήταν μέσα μισή ώρα στην τράπεζα.
1: Ναι, είχαν αράξει. Τους παρακολουθούσαν, τους κάνανε. Όχι, είναι εντυπωσιακά αυτά. Είναι υλικό για φιλμ.
0: Τι φιλμ τώρα? Είναι ληστή από την Τιθωρέα, δεν είναι? Είχαν κάνει και στην...
1: Τι θες να πεις για την Τιθωρέα, κύριε Νιφλή?
0: Είναι κατοχή και στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατηγορούν ότι είχαν κλέψει μια... Είχαν ληστέψει, με συγχωρείτε, μια τράπεζα. Λίστεψαν το αυτοκίνητο. Περίμεναν μέσα κανένα μισά ώρα μέχρι να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Μπράβο τους πάντως, είναι εντυπωσιακό, πρέπει να το πούμε, και αυτά είναι καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι άλλα εντυπωσιακά υπάρχουν? Σύστηκε η ρεματιά του Χαλανδρίου από την δεύτερη φορά αριστερά.
0: Ναι. Σύστηκε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσίπρας τώρα μεταξύ μας, έτσι θα λέει, επειδή δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τι.
0: Εντάξει, είπε διαφορά, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε πολλοί κόσμος. Μένα με προβληματίζει η παρουσία. Πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πάει όλο αυτό. Αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει άμεσα σε εκλογές ο Μητσοτάκης, δηλαδή γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσεις που λένε για να πάει το φθινόπωρο, τι θα προλάβουν και τι δεν θα προλάβουν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εκεί νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί και ατού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα ήταν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, στην ομιλία Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πάει με ποιον και ποιος θα αφήσει ποιον. Είναι ένα ζήτημα εκεί.
1: Πάντως, εσύ τώρα δεν είναι λίγο ξεφτύλα να πηγαίνει στην... μιλάει ο Τσίπρας, κάνει τη δουλειά του, φτιάχνει ένα κίνημα, πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Αυτά είναι καλά πράγματα, μήπως υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον για την πολιτική. Τώρα να πηγαίνεις εσύ να κάθεσαι πρώτες θέσεις ή κάπου εκεί μπροστά για να σε δει, δηλαδή. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Εννοείς για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Έμα.
0: Ναι. Γιατί ακούω διάφορα από τη μία πλευρά. Εδώ θα γίνει φιάσκο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά το φιάσκο για ακόμη ένα φιάσκο της κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι στη διαδικασία και να ενωθούμε και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις κτλ., επειδή ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, αμέσως είναι στη διαδικασία. Άκουγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ τσιμπολογάει κόσμο από άλλα κόμματα. Τσιμπολογάει, αυτή ήταν η έκφραση του. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Απαξιωτική, καλά, δηλαδή, αυτό εννοείς. Ναι.
0: Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και δεν μιλώ για τον κύριο Ζαχαριάδη γενικότερα, είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τσιμπολόγημα του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ? Που είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε με τσιμπητό. Δεν ήταν πέρασμα δίσκου, ήταν. Δεν το συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τσίμπησε πόσο κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, τσίμπησε και από άλλες δυνάμεις και καλά έκανε, τέλος πάντων, στην περίοδο που μπορούσε να το κάνει και το έκανε. Τώρα ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή κάποιες στελέχοι πηγαίνουν προς τα εκεί ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, τσιμπολογάει. Αστείο το βρίσκω. Ναι. Και δεν γίνεται προσέγγιση πάντως έτσι με αυτόν τον τρόπο και, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Και δεν τους πέφτει και λόγος. Αν έχουν κάτι να πούνε για κάποιον, ας το πούνε ευθέως. Τώρα αυτά τα απαξιωτικά εμένα γενικώς δεν μ' αρέσουν. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι να κινούνται. Τα κόμματα Δεν έχουμε μη δημοκρατικά κόμματα. Να πούμε ότι σωστό. Πάει σε ένα μη δημοκρατικό κόμμα. Εκεί να πω μια τέτοια κριτική, αλλά πάει σε ένα κόμμα του κοινοβουλευτικού τόξου.
0: Όπως πάντα, παίρνω μερικά δευτερόλεπτα την ημέρα να πω στο να εκμεταλλευτώ αυτά τα δευτερόλεπτα. Αναφέρομαι στον Γιώργο. Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτή η φρασιολογία εντός του σπιτιού σου, στα παιδιά σου, στους γονείς σου, σε συγγενείς σου. Όχι σε εμάς αυτή η φρασιολογία, γιατί παραγίνατε οι επαναστάτες του πληκτρολογίου και κάποια στιγμή όλα έχουν τα ωριά τους. Ηρεμήστε λίγο. Έτσι μιλάτε στα παιδιά σας, ίσως, ή στους συγγενείς σας, ή στους γονείς σας, στους αδελφές σας, στους αδελφούς σας. Τελείωσαν τα δευτερόλεπτα. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, εσύ βλέπεις εκλογές νωρίτερα.
1: Κοίτα να δεις, υπάρχουν δύο σχολές όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η μία είναι να πεις ότι παιδιά, ναι, να το κάνουμε κούκι, να διαλυθούμε, να βρίζουμε ένα στον άλλον και να περνάει ο καιρός έτσι και να γίνεται τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα να γίνουν εκλογές, να τελειώνουμε. Mm-hmm. Αυτό, για να πάρω το οικονομικό επιχείρημα, διευκολύνει.
0: Ναι.
1: Διότι ο Μητσοτάκης έχει μια πολιτική στην οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη. Mm-hmm. Σου λέει σταθερότητα δημοσιονομική. Ό,τι θέλετε εντός αυτών των κριτηρίων της σταθερότητας, και για να την έχεις πρέπει να έχεις και πολιτική σταθερότητα. Άρα έχει ένα ισχυρό επιχείρημα εκεί και σου λέει δεν θέλω αυτό να διακυβευτεί. Mm-hmm. Θα το κρατήσω, άρα να κάνω τις εκλογές, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρουμε ότι αυτός που θα κυβερνήσει έχει και τις ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα. Πολύ ισχυρό και θα ενισχυθεί και από Ευρωπαίους. Αν πεις όμως απ' την άλλη τι θα ήθελε να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, σου λέει να πάω μέχρι τέλος. Μέχρι να πάω. Να εξαντλήσω, να κάνω όλα όσα έχω να κάνω. Δεν τα προλαβαίνει. Ποτέ δεν τα προλαβαίνει κάποιος όταν έχει την κυβέρνηση. Έτσι φαίνεται. Και να δω και λίγο και τα πράγματα πώς θα πάνε. Πώς θα τα πάει ο Τραμπ, αν θα τελειώσει, μήπως γυρίσει προς το καλύτερο η κατάσταση.
0: Άκουγα και με μια προσέγγιση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Δελατόλας, όπου έλεγε το εξής, και είναι ελληνική προσέγγιση. Έχει βάση δηλαδή για την ελληνική κοινωνία και για το ελληνικό εκλογικό σώμα. Έλεγε ότι όταν δώσεις στη ΔΕΘ, αυτά σε ένα μήνα, αν δεν πας γρήγορα σε εκλογές, έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα θυμάται τι έχεις δώσει τον Μάρτιο από το Σεπτέμβριο. Έχει και αυτό μία βάση.
1: Έχει δηλαδή, απόλυτη βάση και το θυμάται πολύ λένε, καλά ο Αντώνης.
0: Είναι αυτό που λένε στη βράση κολλάει το σίδερο.
1: Παιδί μου, ο Σιμίτης δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σιμίτης έδωσε ένα γιγαντιαίο πακέτο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και πέρασαν μερικοί μήνες, mm-hmm, και υποχρεώθηκε να δώσει το δαχτυλίδι στο Γιώργο γιατί έβλεπε ότι το πράγμα δεν περπάταγε. Και σου λέει, πάρ το να δεις εσύ τι θα κάνεις. Ωραία, ανεξαρτήτως των σκέψεων που έγιναν τότε για το πώς το έδωσε το δαχτυλίδι, πάντως και τότε δεν δούλεψε.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι αυτά που έχει σκοπό να κάνει ο Μητσοτάκης σε μεγάλο βαθμό δεν προλαβαίνουν και να μπουνε. Δηλαδή ή θα δώσεις άμεσα λεφτά, θα δώσεις πάσες, θα δώσεις αυτό και στο μήνα πάνω θα τα έχεις πληρώσει, ή θα δώσεις υποσχέσεις και θα σε πιστέψουν, γιατί άλλο είναι υπόσχεση και άλλο είναι να σε πιστέψει και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Ή θα περιμένεις λίγο καιρό να μπουνε αυτά στη λειτουργία της οικονομίας, των οικογενειών, τα οποία αυτά πρέπει να είναι τότε μείωση κρατήσεων, μείωση φόρων.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει τελικά.
0: Νομίζω πάντως ότι με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που λέει αυτό ότι μόλις τα δώσεις γρήγορα θα ξεχαστούν, δηλαδή εκεί μόλις τα ξεκίνησε από τη ΔΕΘ, δώστα και τελείωνε πήγαινε σε εκλογές. Επίσης, δεν θέλεις και ακόμη ένα στραβοπάτημα στην τελική ευθεία μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο, πότε είναι Μάρτιο, απλώ δεν ξέρω και εγώ πότε είναι.
1: Ναι, αν είναι να okay, γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί ήταν, τέλη Μάρτιο, αρχέ Απρίλιο.
0: Από Σεπτέμβριο ως Μάρτιο έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου που μπορεί να αποβεί και μοιραίος. Ανάλογα βέβαια και την περιουραίως ατμόσφαιρα και τι γίνεται διεθνώς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κάτι καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό. Τι μας αναλύουν όλοι οι αναλυτές, είτε οικονομικοί, είτε διεθνολόγοι, είτε οτιδήποτε άλλο, ότι ακόμη και χθες να σταματούσε ο πόλεμος, να πάγωνε τέλος, είναι σαν να μην έγινε τίποτα, οι επιπτώσεις, τις επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θέλω να πω, δεν περιμένει κάποια αλλαγή τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος έως το Μάρτιο. Δηλαδή θα έχει ακόμη ισχυρότερες επιπτώσεις. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλώντας για τα θέματα της καθημερινής αγοράς, μου έλεγαν για προϊόντα ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε τις αυξήσεις τους. Δηλαδή θα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα κύματα ακρίβειας, δυσαρέσκειας και αγανάκτησης στο επίπεδο της ακρίβειας.
1: Και το χειρότερο όλων είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα συναρτημένο με την ακρίβεια είναι στα τρόφιμα. Mm-hmm. Και το οποίο δεν το έχουμε, ενώ έχουμε δει να ακριβαίνουν τα τρόφιμα πάρα πολύ, δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε δει ακόμη όλο το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο τα εμπορικά, οι διαδρομές και τα κυκλώματα και όλα αυτά. Είναι, φαίνεται, ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθύ πρόβλημα που ακόμη μόνο την αρχή του έχουμε δει.
0: Εμένα με προβληματίζει και κάτι άλλο ως γνώμονα για τις επόμενες εκλογές. Είναι η απάντηση που δόθηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση που έβλεπα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι για το κράτος δικαίου υπήρξαν τεράστιο ποσοστό της τάξης του 72% που είπε ότι πιστεύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό. Τι λέω γι' αυτό, γιατί αυτό δείχνει, δεν σημαίνει ότι το 72% του κόσμου έχει εξαπατηθεί από το δικαιωτικό σύστημα ή από τη δικαιοσύνη, έχει αλυσβερίσει από τη δικαιοσύνη άσχημα. Είναι μια κακή αίσθηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό μεταφράζεται και αποδεικνύεται από την έρευνα σε μια ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά πέραν των ποσοστών ότι υπάρχει κόσμος και είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος θα ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Και αυτό κατ' εμέ είναι χειρότερο, άρα είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για το τι θα βγάλει, όχι σε επίπεδο, ο κόσμος θα εκλέξει, η δημοκρατία έχουμε, θα ορίσει την κυβέρνησή του με όποιο τρόπο ή την αντιπολίτευσή του, αλλά εάν υπάρξει μεγάλο ποσοστό το οποίο θα ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, δηλαδή αν δεν ψηφίσει καθαρά και ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, και στην ίδια έρευνα, σωστά το παρατήρησες, 3 στους 5 τονίζουν ότι ψήφος στις εκλογές θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
0: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό, ναι. Το έχω μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια συγκριτικά προς την οικονομία, το οποίο αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Σωστό.
1: Γιατί όλοι λέμε, ορθώς το λέμε πιστεύω, ότι η οικονομία και η τσέπη είναι που βγάζουν τις κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και συνάρτηση και άλλων πραγμάτων που θα συμβούν στον κόσμο. Αύριο έχουμε τη συνάντηση, την επίσκεψη του Τραμπ στον ΑΣΥ.
0: Πολύ,
1: στο Πεκίνο. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Κίνα, θα το επαναλάβω, είναι η ηγέτιδα δύναμη της ελεύθερης αγοράς πλέον.
0: Τι είναι αυτό που λένε κάποιος να μαζέψει.
1: Ναι, κάποιος να μιλήσει μαζί του, κάπως να πρέπει να του δώσει κάτι κι ΟΣΥ. Κι ΟΣΥ έχει προβλήματα. Η Κίνα είναι περίεργο, αλλά περίεργο δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση, μου το εξήγησα, δεν το καταλάβαινα πώς έχει γίνει. Φούσκα ακινήτων, υπεραξίας ακινήτων δηλαδή, ότι τα ακίνητα είναι πανάκριβα και ότι δεν είναι η πραγματική τους αξία στη Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή τα λεφτά τα έχει βάλει το κράτος, εκεί τα λεφτά και οι τράπεζες όλες, στην τελευταία ανάλυση είναι κρατικά. Γιατί
0: ναι, ναι.
1: Το κινέζικο νόμισμα δεν είναι ανταλλάξιμο διεθνώς. Τώρα προσπαθεί η Κίνα κάπως κάτι να κάνει, αλλά τρέχει ακόμη, είναι πολύ μακριά. Και σου λέει ότι μια τέτοια κρίση κάπου πρέπει να ξεφουσκώσει. Και όταν ξεφουσκώσει, δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και ο ΣΥ έχει τα προβλήματά του. Αλλά γενικά ο ΣΥ είναι με την ηρεμία, με την ανοιχτή αγορά. Αν δηλαδή βγει καλό μήνυμα από το Πεκίνο μεθαύριο, θα είναι σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πράγμα, γιατί σε κάτι τέτοια παίζονται τελικά και οι ισχύες μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να πω κάτι, να διευκρινίσω. Απαντάς στο σχολείο που έκανα ο Μιχάλης, λέει: κύριε Νιφλή, αν και δεν συμφωνώ με τη γενική λογική Ζαχαριάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε άλλα ποσοστά. Είχε ήδη ρεύμα λόγω της κατάστασης και λόγω του ρεύματος αυτού. Άρχισε να μετακινούνται προς αυτόν. Το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να έχει κανένα ρεύμα. Αντίθετα, προσπαθεί να το δημιουργήσει με αυτές τις κινήσεις. Δεν βρίσκω το κακό. Απλώς λέω ότι δεν είναι τσιμπολόγημα. Και εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη μου, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ρεύμα. Πολύ σωστά το λες. Σήμερα δεν έχει ρεύμα. Και γι' αυτό φεύγει ο κόσμος από εκεί.
1: Κάτι.
0: Είναι το αντίστοιχο, δεν είναι? Γιατί έφυγε ο κόσμος από εκεί? Γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είχε ρεύμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Το θυμάσαι. Δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρεύμα. Τώρα το αν φαίνεται ή όχι το ΠΑΣΟΚ αν έχει ρεύμα, άστο. Άστο, δεν διάφωνο με αυτό που λες. Άστο να το δούμε αργότερα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό εννοεί στην τελική κάλπη. Έτσι.
1: Εμένα αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι έχω βρεθεί να επαναλαμβάνονται τα ίδια νοήματα με τον ίδιο τρόπο που τα λέμε δεκαετίες. Τώρα θέλει ο κόσμος να ακούσει μπροστά, παιδιά. Τι υπάρχει μπροστά. Πώς θα χειριστείτε τις καταστάσεις που είναι εντελώς καινούργιες. Είχες AI, δεν το είχες, τώρα το έχεις. Τι θα κάνει αυτό, πώς θα τα χειριστείτε όλα αυτά. Αν πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι και οι πολίτες είναι αδιάφοροι και το μόνο που τους νοιάζει είναι να τους δώσεις 2 δεκάρες, να τους τάξεις άλλες 2, έχουμε κάνει λάθος. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον και ειδικά και στη νεολαία και στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που δουλεύουν, σέβονται τη δουλειά τους. Υπάρχει αγωνία. Πού πάει ο κόσμος, πώς πάει, τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Άρα πρέπει και ο Τσίπρας που κάνει μια προσπάθεια, δεν λέω ότι την κάνει ο άνθρωπος, αλλά να προσαρμόσει. Τώρα είναι αρχή ακόμη. Διότι, βέβαια, εντάξει, είδα και την δημοσκόπηση που έκανε interview, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην προοπτική Τσίπρα βρίσκει 0-9. Mm-hmm. Τίποτα δεν. Λογικό είναι, ο Τσίπρας θα τον απορροφήσει. Άρα. Και αυτό που είπα πριν, μην προσβάλλεστε, ρε. Και λέω και καμιά κουβέντα να τους πειράξω. Είναι και γνωστοί. Οι άνθρωποι θα συναντηθούμε και αύριο, πρέπει να τους έχουμε πειράξει. Yes. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λένε: οκ, okay, εγώ θα πάω μαζί του. Γιατί να μην πάει. Άλλωστε, δεν ήταν κάποιος για τον οποίο είχαν αδιαφορία ή δεν τον θέλανε ή τον διώξαν, μόνος του έφυγε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε. Το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά και του Γιώργου Πιτσιλή κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Αυξημένη σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, Μάνο Νηφλιάκου. Είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους πολλές αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, εξερεύνησης. Αλλά μαζί έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone γι' αυτό ακριβώς το σκοπό δημιούργησε το TOZY. T-O-Z-Y. Μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα ή Ελάιζα, όπως σας αγαπάτε, στο 10454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια ασφαλή, ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε τον προσκεκλημένο μας, οπότε θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μετζημέκης, είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο ΕΚΠΑ και τον έχουμε καλέσει για όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και για να τα καταλάβουμε πολλές φορές πρέπει όντως να είμαστε πυρηνική φυσική.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Μετζημέκης, χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Νηφλή, κύριε Παπαδημητρίου, χαίρομαι πολύ σας ακούω.
0: Ειλικρινά, επειδή ακούμε συνέχεια το ουράνιο Ιρανή έτσι, το ουράνιο αλλιώς το θέλει ο Τραμπ.
1: Ξέρετε, θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα λεξικό κάθε φορά της επικαιρότητας. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, θυμάμαι πριν από χρόνια μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα. Όλοι ασχολούνται με την υφαλοκρηπίδα. Και αν ρωτούσε ένα γκάλωπ στον δρόμο, τι είναι, παιδιά, η υφαλοκρηπίδα, περισσότερο από τους μισούς δεν θα γνώριζαν.
2: Ξέρετε, μιλάμε... αν το βγάζαμε αυτό το λεξικό όμως, θα πηγαίναν όλοι στο AI να ψάξουν να βρουν την απάντηση.
1: Ναι,
2: δεν
1: εντάξει.
2: Διαβάζει κανένα βιβλίο.
1: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
2: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε εμπλουτισμένο. Ουράνιο, παπλουτισμένο ουράνιο, ουράνιο και δεν βλέπουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, για να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία,
0: να ξεκινήσουμε από το πιο επικίνδυνο. Ο Τραμπ θέλει να του παραδώσει το Ιράν ή να πάει σε μια άλλη χώρα το ουράνιο, γιατί λέει με αυτό που έχει τώρα μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα.
2: Ωραία. Θα σας το πάρω εγώ ένα βήμα πιο πίσω, ή μάλλον δύο βήματα πιο πίσω. Έτσι. Η ιδέα είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει εμπλουτισμένο ουράνιο, που σημαίνει κάποια πράγματα θα εξηγήσω αμέσως μετά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει για κάποιους μη ειρηνικούς σκοπούς. Θα το πούμε τόσο απλά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πού βρήκε κανένας το ουράνιο. Προφανώς ξεκινάς από μια εφοδιαστική λυσίδα, που ξεκινάει από κάποια εξόρυξη. Άρα παίρνεις κάποιο μετάλλευμα, το οποίο βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη χημική μορφή, σαν πέτρα, δηλαδή σαν μέταλλο. Το επεξεργάζεσαι με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσεις το ουράνιο το φυσικό που παίρνουμε σαν μετάλλευμα να το κάνεις εκμεταλλεύσιμο ώστε να γίνει πυρηνικό καύσιμο. Υπάρχει μια χημική επεξεργασία, μια μετατροπή του σε αέριο αρχικά, ώστε να μπορέσει μετά να το βάλει σε ειδικές συσκευές που λέγονται φυγόκεντροι, να το στροβιλήσει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχωρίσει τα δύο βασικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στο φυσικό ουράνιο, που είναι τα δύο ιστότοπα του. Το ένα είναι το ουράνιο 238, που είναι σχετικά ακίνδυνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργεια εν γέννη. Έτσι, το λέω το εν γέννη γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και να πάρεις κυρίως το ουράνιο 235, που είναι το ελαφρύτερο ξαδερφάκι του ουρανίου, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα καύσιμο, είτε για ειρηνική χρήση, είτε για μη ειρηνική χρήση. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν.
0: Κύριε Μετζημέκη, το 238 ή 235, είπατε, έτσι.
2: Το βαρύ είναι αυτό το οποίο συνήθως το πετάμε. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να το έχετε ακούσει στο λεξικό σας, ως απεμπλουτισμένο ουράνιο, που έχει παλιότερα στον πόλεμο Βοσνία. Τότε έχει γίνει χαμός. Αν θυμάστε που είστε και λίγο παλιότερα σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε για καύσιμο. Χρησιμοποιούμε το 235. Βέβαια δεν είναι καθαρό. Οπότε το στάδιο εμπλουτισμού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το επίπεδο εμπλουτισμού, είναι αυτό που κάνει και τη διαφοροποίηση στην όλη κουβέντα που έχουμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, χαμηλός εμπλουτισμός σημαίνει ότι έχω λίγο ουράνιο 235 στη συνολική ποσότητα. Και το φυσικό ουράνιο που ξεκινάμε και το βγάζουμε από το ρηχείο είναι τη τάξη του 0,7%, 7 τη χιλία δηλαδή. Άρα είναι πολύ λίγο σχετικά. Για να μπορέσει να το κάνει καύσιμο, ώστε να μπορέσει να φτιάξει καταρχά παραγωγή πυρηνική ενέργεια, σε έναν SMR που λέμε ή σε κάποιο μεγάλο σταθμό παραγωγή, εκεί χρειάζεται να πα στο 3-4-5%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πυρηνικό όπλο, έτσι είναι πολύ χαμηλό.
0: Αλλά είναι καλό για ενέργεια, για ειρηνικού σκοπού.
2: Ακριβώ. Και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθω, η ευρεία χρήση που γίνεται από όλα τα πυρηνικά εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Έχει αυτόν τον εμπλουτισμό. 3-4-5, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση του ρεκτού κτλ. Πάντως αυτό. Υπάρχουν λίγο πιο εμπλουτισμένα καύσιμα, τις τάξεις του μέχρι 20%, είναι στο 19,5%.
0: Πολύ ξαφνικά.
2: Όχι, αυτό πηγαίνει κυρίως σε ερευνητικούς αντιδραστήρες, εκεί που κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, ας πούμε. Οπότε ένα κομμάτι είναι η έρευνα, εκεί χρειάζεται να μπορείς να μελετήσεις διάφορα πράγματα. Είναι πολύ λιγότερη η χρήση του, δεν είναι το ευρέως δεδομένο δηλαδή αυτό το ποσοστό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αναπαραγωγικοί, όπως λέμε, αντιδραστήρες που φτιάχνουν πλουτόνιο. Και χρησιμοποιούν αυτό το πιο εμπλουτισμένο. Άλλοι όμως θέλουν αρκετό για να φτιάξει πυρηνικό όπλο, το 20%. Έτσι, αυτό το μέγιστο 20%. Επομένως, γενικά αυτά είναι κάτι τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και από τις κυβερνητικές αρχές ανά τόπο και ανά Ήπειρο και ανά χώρα. Οπότε υπάρχει μια γενικά ασφαλής χρήση χωρίς προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινάνε πάνω από το 20%, που πρέπει πραγματικά να υπάρχει έλεγχος, γιατί ήδη στο 60% εμπλουτισμού, δηλαδή να προσθέσω από το 100% του εμπλουτισμάτος, να έχει 60% ουράνιο 235, το οποίο είναι το καύσιμο, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί μπορείς να φτιάξεις μικρής κλίμακος όπλα, και προφανώς για να κάνεις μεγάλα όπλα με πολύ μεγάλη ισχύ χρειάζεσαι πολύ πιο ψηλό εμπλουτισμό, της τάξης του 90%, το οποίο μάλλον αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετύχει το Ιράν. Η όλη φασαρία ξεκίνησε όταν έφτασε στο 60% πριν από 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε γίνει κάποια μικρή φασαρία. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά το πρόβλημα. Και
0: το είχε ανακοινώσει το Ιράν ότι φτάσαμε 60.
2: Αυτό το Ιράν το είχε ανακοινώσει στην αρχή για πυρηνική χρήση, για πυρηνική χρήση. Μετά από τους ελεγκτές, γιατί όλα αυτά τα όπλα και στις χώρες που έχουν πυρηνικό πλουστάσιο, υπάρχει προφανώς επιστασία από το Ηνωμένα Έθνη, από τον Διεθνή Ατομικό Οργανισμό, έτσι, από τον Διεθνή ΑΕΑ που λέμε. Οπότε υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν επιθεωρήσεις, επακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν reports, δεν υπάρχει κάτι κρυφό σε αυτά. Η κάθε χώρα ξέρει που βρίσκεται, τι παράγει, από πού το παίρνει, πώς διακινείται. Και προφανώς και υπάρχει έλεγχος ασφαλείας, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και για την ειρηνική χρήση και για την ειρήνη. Τώρα λοιπόν έφτασε στο 60% και εκεί άρχισαν τα προβλήματα και τα παρατράγουδα από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαμάχη, οι ΗΠΑ και κυρίως το Ισραήλ, που φοβάται ότι είναι κοντά ώστε να μπορέσει να θέλει να το χτυπήσει κάποια πυρηνική βόμβα από το Ιράν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, νομίζω, στην όλη κουβέντα. Το Ιράν μπορεί να έχει, δεν ξέρω αν έχει άλλους διάβλους επικοινωνίας, το να παράξει αυτό το καύσιμο και τον εμπλουτισμό δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Πέρα τεχνολογία που δεν είναι απαραίτητο ότι φτιάχνεται σε εγχώριες εγκαταστάσεις. Οι φυγόκεντροι αυτοί συνήθως είναι σε 3-4 μέρη αυτή τη στιγμή, κατά τη βάση στον κόσμο. Γαλλικά υπάρχουν και όλες οι χώρες που έχουν πυρηνική βιομηχανία έχουν τα δικά τους μοντέλα, αλλά τα top παραγωγής είναι η Γαλλία, Αμερική, έτσι, και κάποια Εγγλέζικη που έχει στη Γερμανία και στην Ολλανδία σταθμούς. Υπάρχουν και Ρώσικα, υπάρχουν και Καναδέζικα και Κινέζικα, υπάρχουν δηλαδή. Και μικρότερες κλίμακες έχει και η Ινδία και το Πακιστάν. Σωστά από άλλο, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν φτάσει στο 9%, πραγματικά έχεις πλέον, όσο παράγεις, πλέον αρχίζεις και αποκτάς μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικής ουσιαστικά διάστασης πυρηνικά όπλα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις δηλαδή για να μπορέσεις να κάνεις πυρηνικές εκρήξεις με βαλιστικούς περιάλλοντους ή με οτιδήποτε άλλο.

0: διεθνείς συμβάσεις γι' αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Χώρες που δεν θέλουν να υπακούν σε αυτές τις συμβάσεις μπαίνουν σε προβλήματα καταρχάς με τα Ηνωμένα Έθνη. Mm-hmm. Μετά προφανώς μπαίνουν και με πιο ισχυρούς παίκτες που βλέπουν να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Mm-hmm. Κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο φορέας ο οποίος είναι καθήλια αρμόδιος σύμφωνα με τη διεθνή συμβάση είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, η ΑΕΑ, που εγκριτρεύει κυρίως στη Βιέννη. Οπότε εκεί υπάρχουν επιθεωρητές οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με κάθε χώρα ξεχωριστά, υπάρχουν έμπρια στελέχη και υπάρχουν και αναφορές οι οποίες λένε ότι εδώ μας αφήσανε, εδώ είδαμε αυτές τις εγκαταστάσεις, εδώ παράγεται αυτό, εδώ είδαμε αυτόν τον εμπλουτισμό. Υπάρχει λοιπόν η αναφορά εγγραπτή και προφανώς τη δημοσιοποίηση. Υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις παρακολούθησης αυτής της εργασίας. Ακόμα και στα διεθνή στελέχη που εμπλέκονται και επομένως δημιουργούν προβλήματα με βάση τις διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν. Ναι. Γενικά η όλη διακίνηση του πυρηνικού καυσίμου γίνεται με, ή και πρέπει να γίνεται, όσο πω καλύτερα, πρέπει να γίνεται με βάση διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι ανεξέλεγκτη. Κατά καιρούς βλέπουμε και σειρές και τέτοια και διάφορα σενάρια, Hollywood και διάφορα τέτοια, τα οποία μας λένε διακινούνται και διακινούνται. Προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια διακίνηση, η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά προφανώς δεν θα είναι ευρέως κλίμακες. Αλλιώς θα είχαμε ήδη προβλήματα πιο σοβαρά.
1: Και το μπορεί να το. Με συγχωρείτε, μπορεί, κύριε Μετζημέκη, να το παραδώσει το Ιράν σε κάποιον άλλον, διότι αυτό καταλαβαίνω ότι ζητάει ο Τραμπ. Και ναι, αυτό προσεφέρθη ο Πούτιν να κάνει. Λέει, αν το δώσει σε εμά, το φυλάμε εμείς.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω. Τώρα είναι λίγο γεωπολιτικό εδώ πέρα. Και δεν
1: όχι, λέω αν τεχνικά γίνεται.
0: Τεχνικά γίνεται. Είναι ένα φορτίο το οποίο σκετούσε σαν μετάλλευμα. Έτσι.
1: Α, το βάζει ένα φορτηγό, το πας κάπου.
0: Ναι, σε κάποια καμιά είναι μερική τόνη, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, εξαρτάται ποσότητα έχει κάνει ο καθένας. Δεν είναι τόσο εύκολη η παραγωγή, δεν γίνεται άμεσα. Πρέπει καιρό να γίνει μεγάλη ποσότητα. Έτσι. Και δεν είναι και γραμμική. Δηλαδή, δεν είναι δουλεύω παραπάνω χρόνο, βγάζω διπλάσιο. Διπλάσιο χρόνο, διπλάσια ποσότητα. Έχει ένα πλατό, όπως λένε οι καμπύλοι. Πρέπει να πάει με πολλαπλάσιο χρόνο παρασκευή του συγκεκριμένου καυσίμου ώστε να μπορέσει να πάρει την ποσότητα που θέλει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Οπότε και στο όλο αλυσβερίσι που λέω εγώ και στην διαπραγμάτευση, όχι θέλω λίγο παραπάνω χρόνο για τις διαπραγματεύσεις και από το, ίσως να παίζεται και να κρύβεται και κάτι άλλο από κάτω. Αλλά μπορεί να παραδοθεί στην επιστασία κάποιες πυρηνικές δυνάμεις που μπορεί να το αποθηκεύσει κιόλας, όχι να το χρησιμοποιήσει απαραίτητα. Οπότε ίσως η πιο κατάλληλη, οπότε νομίζω αυτό ζητάει, η πιο κατάλληλη είναι μια χώρα που θα έχει πυρηνικό προστάσιο και τις αντίστοιχες υποδομές για να το φιλοξενήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια λογική, δικιά μου εκτίμηση, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τελική ειδική επίλυση του προβλήματος.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε και εγώ.
1: Κάτι καταλάβαμε.
2: Όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί!

0: Σωστά. Βουλφά, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είσαι έτοιμος για Παναγιώτη Βολάνιο, δώσ' του. Έλα Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για βοήθησέ μας.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου πτησίων. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου και Χαλάνδρη.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά.
0: Χάλια. Χάλια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς βοήθησα.
0: Πολύ. Εσύ βοήθησες. Η κατάσταση δεν βοήθησα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας βοήθησε για την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε για την κίνηση των drones. Νεότερα, έχουμε δήλωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είναι στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών κρατών μελών της Ένωσης και έκανε δήλωση πριν τη συνάντηση, λέγοντας, ρωτήθηκε για τον drone στη Λευκάδα και απάντησε ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, φαντάζομαι ότι το έχουν επιβεβαιώσει, αν το λέει έτσι, σε διεθνή φόρα ο κύριος Δένδιας, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Διότι αυτό είναι πολεμικό όπλο, δεν είναι ένα βαρκάκι που κάνει βόλτες.
0: Ναι.
2: Και απορώ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε γενικώς. Δηλαδή, βρέθηκε ο ψαράς, το βρήκε, το είδε κάπου, επικοινωνεί με το λιμενικό. Το λιμενικό του λέει, εντάξει, δες το και φέρ' το. Το φέρνουνε μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Το περιφέρουν από εδώ από εκεί. Διαπιστώνουν μετά ότι μάλλον έχει εκρηκτικά πάνω του. Το πάνε παρακάτω για να το αδειάσουν, να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη από ό,τι κατάλαβα. Άλλα ντάλλον το δε κράτος είναι σχεδόν απόν. Είπε ο Δένδιας την πρώτη στιγμή, το είπε στο συνέδριο της, στο προ-συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ότι ξέρουμε τι έχει, το ψάχνουμε.
0: Ναι.
2: Είπε και ο Γεραπετρίτης ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, θα ζητηθούν εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις πρέπει να ζητηθούν από τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχει, αν είναι ουκρανικό,
0: προφανώς
2: πρέπει να ξέρουν τι είναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω βέβαια σε ανώτατο επίπεδο αν έχει υπάρξει άλλη ενημέρωση, γιατί εμείς το drone μπήκε στα ειδικά εργαστήρια για να διαπιστωθούν προέλευσή του και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει σπεύσει η Ουκρανία να ενημερώσει.
2: Τίποτε απολύτως. Εκτός αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν μας την έχουν πει βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, αν καταλαβαίνω. Υπάρχει, έτσι, και αυτό το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αντίδραση από την Ουκρανία μέχρι στιγμής δημοσίως.
2: Εμένα μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Ότι βρέθηκε λοιπόν το βαρκάκι αυτό, το μαυροφορεμένο, λες και είναι ο σύγχρονος μπουρλοτιέρης, γιατί έτσι κάπως σαν μπουρλοτιέρι το φαντάζομαι, της παλιάς εποχής της εξέγερσης. Αλλά ξαφνικά μάθαμε ότι, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Υπάρχει, ρίχνουν οι Ουκρανοί, κυνηγάνε τα ρώσικα πλοία, ήδη τρία πάθανε μεγάλες ζημιές, το ένα βυθίστηκε. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε ότι στα ανοιχτά της Ελλάδος, στα νερά τα διεθνή, αλλά εδώ βέβαια πρόκειται για απολύτως εθνικά νερά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ και καιρό.
0: Ναι.
2: Το λιμενικό δεν ήξερε τίποτα. Να είναι υποψιασμένο, να πει στον ψαρά πώς το περιγράφεις, άστο, μην το ακουμπάς, ερχόμαστε. Να ειδοποιήσει μια άλλη υπηρεσία, κάτι. Αφού γίνεται τόσο καιρό, κανείς δεν έχει υποψιαστεί.
0: Έλα.
2: Το λιμενικό είναι σώμα φύλαξη συνόρων, δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Έλα, δεν θα δούμε. Τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Είσαι εδώ, ακροατές αυτά, σου στέλνουν μηνύματα, πρέπει να απαντήσεις. Δεν...
0: Εγώ, σε τι. Δεν έχω, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει, δεν είναι και προσωπικά, σου αν και καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εσύ ασχολείσαι με τα μηνύματα.
0: Οκ, θα δούμε.

0: Real FM. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Άρχισε σήμερα και λίγη στις 27 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Ακόμη παίζουν Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 συναντήσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μάνο, μελέτησε τα μηνύματα.
1: Ποια μηνύματα θέλεις?
0: Μηνύματα, διάφορα εδώ. Μηνύματα. Έχει ένα μήνυμα που πρέπει να ανταλλάξεις προβληματισμούς. Εγώ το μόνο που είδα τώρα μήνυμα, που είναι ωραίο, του Νικόλα, που λέει: εν ολίγης από φέτος το καλοκαίρι, οι φορείς που ενημερώνουν για την ύπαρξη μεδουσών και τσουχτρών στις παραλίες θα πρέπει να επεκτείνουν τις ερευνές τους, να ενημερώνουν τους λουωμένους και για την παρουσία των ξέμπαρκων οπλισμένων drones. Αλλά έχεις και άνθρωπο ο οποίος σου λέει: εδώ είμαι προβληματισμένος. Σε βλέπω αγριοπό με τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Πασόκ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο μήνυμα μου λες. Αυτό που ψάχνω να
0: το πει. Το πήρε το. Δες το 13.02. Μία και δύο λεπτά η Φρανσέσκα σου γράφει.
1: Ναι, λέει, κύριε Νιφλή, είμαστε στην ίδια ηλικία και Πασόκ τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εξέφραζε ο λαός, λέει, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρε αδερφέ, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τον ψηφίσω γιατί έχει νέα στελέχη. Δεν έχει τη στόφα του Πρωθυπουργού. Εσείς γιατί έχετε τόσο μένος, φαίνεται στο βλέμμα σας, για τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω με τον κύριο Τσίπρα, αλλά αν φτάσω στο διατάφτα Μητσοτάκης ή κάτι άλλο θα ψηφίζω, το κάτι άλλο θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι απάντησες, γιατί θέλεις να απαντήσω εγώ?
0: Όχι, λέω, σε απευθύνεται σε σένα, δε.
1: Καλά, διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται σε σένα. Θα τα διαβάσω αν θέλεις όμως. Αν θες, τα διαβάζω.
0: Διαβάζεις ένα κάρι για όλα, δε.
1: Αν μπορώ να σε εξυπηρετήσω όσο διαβάζω τα μηνύματα που απευθύνεται, αλλά αφού επιμένεις και μάλλον θέλεις εσύ την απάντηση, δεν έχω κάποιο μένος κατά του κυρίου Τσίπρα. Καθόλου μένος.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Εγώ δεν βλέπω κάποιο μένος.
1: Δεν έχω κάποιο μένος.
0: Δικαιούμαι
1: να κάνω, να ασκώ κριτική και στον Ανδρουλάκη, στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη και στο πλαίσιο συζήτηση που κάνουμε. Ωστόσο όμως, καλά, δεν, τώρα το ποιος δεν τραβάει και τι τραβάει και τα λοιπά, δεν μπορώ να το ξέρω. Η άποψή μου, Φραντζέσκα, αν μας ακούσει, είναι ότι δεν εμπιστεύομαι αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι ότι αμφισβητώ τον τρόπο, τη μεθοδολογία που ακολουθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτυπωθεί τελικά το αυτό που βγάζουν τώρα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι ότι θα ανατραπεί κάτι, δηλαδή, πώς να το πω, ότι θα δεις τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά θεωρώ ότι οι ισορροπίες θα είναι εντελώς διαφορετικές. Κανένα μένος κατά του κύριου Τσίπρα. Με αδικεί αυτό που λες. Δεν υπάρχει. Στο βλέμμα μου βλέπεις μένος κατά του Τσίπρα. Έλα, Χρήστε και Παναγία.
0: Παιδιά, τον αδικείτε. Ειλικρινά. Αν υπήρχε κάτι στο βλέμμα του, θα το βλέπω εγώ.
1: Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ από την άλλη πλευρά ότι ξαφνικά μάλλον να το πω διαφορετικά. Μπορώ να ασκήσω κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Και για μένα αυτό που έχει γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λες μου έχει γυρίσει το μάτι, π.χ., μου έχει γυρίσει με τις τάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσβάλει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν προσβάλει. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που είχε ενοχλήσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα στελέχη στην απέναντι πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Είσαι σε ένα κόμμα. Έχεις έναν αρχηγό, έναν επικεφαλής του κόμματος και βγαίνεις τα κανάλια γύρω-γύρω και χασκουγελάς και λες: περιμένω να έρθει ο Τσίπρας. Με συγχωρείς, Φραντζέσκα μου, αυτό δεν το βρίσκω υγιές. Και όχι γιατί τσαντίζει εμένα. Δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση. Συγχωρήστε μου αυτή την έκφραση. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση γιατί κάποιοι περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος μου έλεγε στην τηλεόραση και μας έλεγε με τον Γιάννη Κολοκυθά στην τηλεόραση του Open ότι ενοχλήθηκε και έκανε τηλέφωνα. Έβγαιναν ή βγαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αντί να μιλήσουν για πράγματα, για προγραμματικές θέσεις και να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο για τα προβλήματά του, περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Με συγχωρείς. Και αν θες και προσωπική έτσι άποψη, δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα ενώσει την κεντροαριστερά και θα κάνει αυτό το τίναγμα της κεντροαριστεράς. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν επικαλούμε δημοσκοπήσεις που δεν εμπιστεύομαι. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Νωρίτερα κάποιος άλλος ακροατής ρωτούσε αν με εκείνα που λέγαμε πριν, αν πάμε για λιτότητα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω ότι μπροστά έχουμε λιτότητα. Mm-hmm. Με την έννοια που το έχουμε συνηθίσει να το λέμε δηλαδή. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προσέχεις για να έχεις. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει να ξελιγωθούμε ξαφνικά. Μην πάρουμε φόρα.
1: Ναι.
0: Αν και τώρα, εντάξει, εγώ είμαι αυστηρός και ασκώ κριτική στους πολιτικούς με το παραμικρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει πλησιάζοντας στον χρόνο της κάλπης. Αλλά μέχρι στιγμής κάποιος που να πει δώστα όλα δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι. Γίνονται προτάσεις, υπάρχουν. Εντάξει, αλλά είναι εντός πλαισίου. Νομίζω ότι υπολογίζει ο κόσμος πολύ αυστηρά τους πολιτικούς, ναι, που θα λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι όπως η Φραντζέσκα, μπορούμε να συζητάμε με τον Άρη, με τους ιδεολόγους, όπως αυτόν τον Άρη το 1954, όπως λέγεσαι. Δεν μπορούν, όπως και με τον Γιάννη από το Ήλιον. Δεν μπορώ. Είστε κάποιοι ιδεολόγοι και δεν μπορούν να. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας, αδέρφια. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι φύγατε από κάποιο άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε, είτε έκλεισε είτε αντιμετώπισε πρόβλημα κτλ. Και πηγαίνετε σε συχνότητες, μπαίνετε, βρίζετε, κάνετε, λέτε διάφορες ιδεολογίες, οι οποίες δεν αρμόζουν, να σας το πω διαφορετικά, επειδή δεν είστε παλιοί ακροατές του Real FM. Είστε καινούργοι, είστε καινούργια φρούτα, οι ιδεολόγοι. Ο Real FM δεν είχε ιδεολόγους, ήταν ένα-δύο που τους ξέραμε όλη η παραγωγή. Έχετε κατά τη αυξηθεί, είστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, αλλά είστε ιδέοι. Και δεν προκαλείται και καμία αντίδραση. Δηλαδή το ότι σπαταλάτε μερικά δευτερόλεπτα από κάθε εκπομπή σας ικανοποιεί για το καφενείο. Όχι όμως για την ουσία των πραγμάτων. Αυτός ο Γιάννης από το Ήλιον, ο Άρης ο 1954 και δύο-τρεις άλλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Μάνο.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτό να σου πω όμως ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Και η Σιάμο το ξέρει αυτό, το έχει αποδείξει. 50 χρόνια τώρα είναι στην κατασκευή, ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αρμονία αισθητικά. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, άριστο και αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο. Νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή, η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είπαμε φροντίδα, είναι η μαγική λέξη, ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και τον έχουμε καλέσει να τον παρακαλέσουμε να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε Προσαλίκα, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Καλώς σας μεσημέρι, ναι, κύριε πρόεδρε. Γεια σας.
0: Ωραία. Δαπανούμε, λέει, μια έκθεση του ΩΣΑ. Απανήσαμε το 25, για μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα, το 0,2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του εισοδήματος που έχουμε, όταν στις χώρες του ΩΣΑ δαπανάτε το 1,8. Πολύ πίσω είμαστε.
2: Όχι μόνο είμαστε πίσω, αλλά το 1,8 κρίνεται ως ανεπαρκές από τα κράτη-μέλη και πιέζουν τις κυβερνήσεις επιγόντως να φτάσει στο 2,5-3%. Και καταλαβαίνετε ότι το 0,2 πόσο απέχει από τις απαιτήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δυτικές κυρίως. Σίγουρα εκείνη η πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχουν πόροι και δεν δαπανούμε πόρους για τη μακροχρόνια φροντίδα και αυτό έχει μια αλυσιδωτή επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και κυρίως των παροχών προς τους ηλικιωμένους να έχουν μια αξιοπρεπή επιλογή. Αυτό.
1: Ναι. Σε αυτές που λέτε, που χαρακτηρίζεται αλυσιδωτές αντιδράσεις για το μειωμένο κόστος, τη μειωμένη δαπάνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, δεν ξέρω αν συνδέεται με τις ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, βλέπουμε εμφανίζονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα τέτοιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων πολύ χαμηλού επίπεδου με εγκληματικές υπηρεσίες, να το πω έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται. Τώρα η Real News έχει ένα θέμα την Κυριακή για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ηλία, όπου είναι εγκληματίες οι άνθρωποι.
2: Πίσω από όλα αυτά είναι η φτήνια, κρύβεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι χρειάζεται μια επιδοματική πολιτική ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα επιλογής. Η φτήνια και η αδυναμία, η δυσπραγία οικονομική που έχουν οι συνταξιούχοι φέρνει αυτές τις παράνομες δομές να διαλαλούν το εμπόρευμά τους με 650 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος κατάκητος άνθρωπος με 20 ευρώ την ημέρα, τι ποιότητα μπορεί να φανταστείτε εδώ ότι μπορεί να έχει. Εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει η πολιτεία να έχει τους πόρους και να δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτακτικοί η εισαγωγή τους σε κλειστή δομή για νοσηλευτική φροντίδα ή γιατί είναι μόνοι στον κόσμο και κυρίως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όταν κρίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική και πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί για τον α ή β λόγο, τότε πρέπει να βοηθάει το κράτος. Όταν δεν βοηθάει λοιπόν το κράτος, δεν έχει σωστή επιδοματική πολιτική, αυτή τη στιγμή καταλήγουν σε παράνομες δομές, σε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει και γίνεται αυτή η κατάσταση.
1: Έλεγχος υπάρχει για αυτό, γενικό πράσινο
2: έλεγχο. Στις 350 δομές που είναι αδειοδοτημένες, ο έλεγχος μπαινοβγαίνει συνεχώς. Όταν δεν είσαι αδειοδοτημένος, δεν είσαι καταγεγραμμένος. Με αποτέλεσμα, ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε εφορία υπάρχει, ούτε κατάλληλο προσωπικό υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι ένα ντόμινο εφέκτο το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας.
1: Κύριε Προσαλίκα, έχω μια απορία. Διαπιστώνει μια οικογένεια ή ένα άτομο από μόνο του ότι έχει ανάγκη φροντίδας. Δεν μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του. Θέλει λοιπόν να ενταχθεί σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό δεν το καλύπτει η ασφάλισή του?
2: Όχι βέβαια. Δυστυχώς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη.
1: Δηλαδή τι καλύπτει η ασφάλιση? Ένα φάρμακο στο φαρμακείο?
2: Δυστυχώς αυτό είναι όλη η υπόθεση είναι, το ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει να αισθάνεται την ασφάλεια και αν είναι δυνατόν να μην φορτώνει τα παιδιά του, τα οποία έχουν υποχρέωση ως προς τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το να μην μπορεί, γιατί έγινε και στο μνημόνιο 12 απανωτές μειώσεις συντάξεων, οι οποίες φέρανε αδυναμία στους ηλικιωμένους να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Είναι οικονομικό το θέμα, καθαρά οικονομικό το θέμα. Γενικά ένα σλόγγαν υπάρχει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Η πρόνοια απαιτεί πόρους. Δεν γίνεται χωρίς πόρους να παρέχεις ποιοτική πρόνοια στους ανθρώπους. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό το θέμα και αυτά είναι και μια αφορμή για να δούμε και την αιτία του προβλήματος και την πηγή του προβλήματος.
1: Ναι, μα υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να βάλουν τον άνθρωπό τους σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, από αφορμή κάποια ασθένεια συνήθως, που στην ηλικία αυτή θα εμφανιστεί προφανώς με μεγαλύτερη συχνότητα. Και μετά να μην βγει από το νοσοκομείο. Γιατί σου λέει τουλάχιστον εκεί το φροντίζουν.
2: Πολύ σωστά το λέω.
1: Αλλά το νοσοκομείο δεν μπορεί να κρατάει ανθρώπους όταν...
2: Βέβαια, είναι πανάκριβες οι νοσοκομειακές κλίνες και πρέπει το σύστημα υγείας που πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τις προνοιακές δομές να μένεις όσο μπορείς πιο λίγες μέρες στις πανάκριβες αυτές νοσοκομειακές.
1: Αφήστε που είναι και επικίνδυνο δηλαδή.
2: Βέβαια, έχει ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με εγγύηση αυτό ότι θα αρπάξεις κάποια ενδονοσοκομειακή. Πρέπει το συντομότερο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί σε αναρωτήριο, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα παίζουν και αυτόν τον ρόλο, ότι είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν να ανακουφίζεται έτσι το σύστημα υγείας όταν έχει σωστά οργανωμένες μονάδες φροντίδας, οι οποίες να παραλάβουν όσο μπορούν πιο γρήγορα το εξιτήριο και σε 2-3 μήνες να επιστρέψει ο άνθρωπος σπίτι ή να μείνει μόνιμα, ανάλογα με τα περιστατικά. Έχει πάρα πολλά περιστατικά. Αυτά τα πράγματα όμως θέλουν να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ηλικιωμένων, γιατί είναι δύσκολο πρόβλημα και αποφεύγουμε να το αγγίξουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Προσαλίκα, μια τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι τα 20 ευρώ τη μέρα είναι λίγα. Ποιο είναι το...
2: Λίγα.
1: Δεν επαρκούν,
2: υπάρχει μια βάση αξιοπρέπειας που μπορεί να ξεκινήσει από τα 40 ευρώ και φτάνει στα 70 ευρώ.
1: Μάλιστα,
2: αυτό είναι το range το ελληνικό. Δηλαδή η βάση είναι τα 40 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ το μήνα θα μπορούσες να βρεις μια μονάδα αδειοδοτημένη. Και γύρω στις 2.000 είναι η καλής ποιότητας. Ξέρετε, κατά παράλληλο τρόπο με τα ξενοδοχεία έτσι και οι μονάδες στο θέμα των εγκαταστάσεων έχουν από 2-5 αστέρια. Και ανάλογα είναι και η επιβάρυνση. Και ανάλογα είναι και οι απαιτήσεις και οι επιθυμίες.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς αυτό είναι περίπου η βεντάλια τιμών στην ελληνική αγορά. Κάτω από εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Τα δεδομένα για να δημιουργηθεί ένας χώρος τέτοιας φροντίδας, ποια είναι? Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε δει εγκληματικά, είτε στους αμπελόκι που ζούνται στην Ηλία ή οτιδήποτε
2: άλλο.
1: Καλά,
2: αυτά δεν είναι καταρχάς κακώς τα δημιουργικοποιημένα τέτοια, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα σε ένα διαμέρισμα μιας κυρίας.
1: Okay.
2: Για να έχεις, να πάρεις τον τίτλο, έστω και παράνομης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τους χώρους και τις υπηρεσίες και το προσωπικό, και άλλο αν δεν έχεις άδεια. Αλλά αυτό ξεκινάει περίπου, τα πρώτα 300 μέτρα είναι χώροι κοινόχρηστοι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια κλινική που δεν έχει χειρουργία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κύριε Προσταλίκα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Παρουσία και στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για τη φετινή σεζόν η Αγγλία, καθώς Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Στο Champions League οι κανονιέριδες θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, στο Europa League η Aston Villa θα παίξει με την Freiburg και στο Conference League η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το πάρτι για τους επιτηδίους τελείωσε, το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε με τον Μάνο Νιφλή. Να σας πω ότι το ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα όλων, αλλά των εφήβων ακόμη περισσότερο. Όταν όμως εξερευνάς τον ψηφιακό κόσμο, έρχεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και ειδικά οι έφηβοι έχουν θέματα με αυτό το ζήτημα. Η Vodafone λοιπόν σκέφτηκε και δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone, δημιούργησε το Toji, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης όταν το χρειαστούν, η Λάιζα, Ελίζα, στο 10454. Το app είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Έχουμε σχεδόν περάσει μία εκπομπή και ακόμη δεν έχει ρωτήσει για τον Brent. Δεν πάμε καλά.
1: Για πες.
0: Δεν πάμε καλά, διότι τον Brent όσο δεν ρωτάς, ανεβαίνει. Έχει πάει 147 και μισό, αγαπητέ.
1: 147
0: Όχι, 147 είπα.
1: Ναι.
0: Γλώσσα λανθάνουσα. 107.
1: 107.
0: Ξέρεις τι με παρέσυρε.
1: Ναι.
0: Ότι θυμάσαι πότε λέγαμε, πάει πολύ καιρός πλέον, ότι έτσι είχε γίνει καμιά στραβή, πάει ο Τραμπ να πάρει εκείνο το νησάκι, το Χάρκ που είναι...
1: Ναι.
0: Το σημείο που φεύγει το ιρανικό πετρέλαιο και τα λοιπά, θα πάμε στα 150 σε μια μέρα. Βγήκε η Morgan Stanley, που δεν είναι οτιδήποτε, και λέει ότι παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν στερέψει το πετρέλαιο, δεν έχουμε δηλαδή επαρκείς ποσότητες, θα το δείτε στα 150.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό παρασύρθηκα, τώρα είχα στο μυαλό μου αυτό. Πάντως όσο δεν προχωράει, δεν είναι ότι μένει σταθερό εκεί. Αυτό που ήλπιζα είναι ότι... το 100 το περνάει εύκολα. Αυτά. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση τώρα και δεν φαίνεται να γίνεται καλύτερη. Από εβδομάδα και βλέπουμε είναι η όλη κατάσταση, γιατί τώρα θα πάει στην Κίνα, πάει στο Πεκίνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι θετικό από εκεί.
0: Ελπίζεις,
1: Όχι, δεν
0: είναι. Καλά κάνεις και ελπίζεις.
1: Με δεδομένο τον χαρακτήρα του ανδρός, δεν μπορώ, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε. Ευχόμαστε, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ευχόμαστε να βγει κάτι από εκεί. Έτσι.
0: Έγινε μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά που δεν έχουν καταγραφεί. Γιατί δεν δίνουν στίγμα, δεν αυτό, δεν εκείνο, περνάνε.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία του Κατάρ, νομίζω, ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πέρασαν με το OK των Ιρανών.
1: Ναι.
0: Φορτωμένο αέριο. Και πέρασαν με το OK. Κάτι γίνεται εκεί, κάποια προσπάθεια γίνεται κάπως να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δώσε μου να σου δώσω.
1: Για να
0: λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη. Ο κύριος Μιλαπίδης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επιστημισμού και των ζαχαροδών προϊόντων. Έτσι. Είχαμε πει για
0: την σύμβαση ζάχαρη. Την είχαμε μιλήσει με τον Χότζογλου
1: τότε.
0: Από καιρό.
1: Να μας πει ο κύριος Μιλαπίδης, όταν λέμε επέκταση σύμβασης, σημαίνει τι πρακτικά, κύριε Μιλαπίδη?
2: Ναι, θυμάστε, είχαμε την ευκαιρία στην φιλόξενη εκπομπή σας να συζητήσουμε για το νέο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά για δύο μεγάλες συμβάσεις, ειδικά της εστίασης, αφορά πάνω από 400.000 εργαζόμενους. Να θυμίσω ότι το 23-25 δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση που να έχει επεκταθεί, άρα είχαμε πολλές ταχύτητες εργαζομένων μέσα στον ίδιο κλάδο, άρα δημιουργούσαν ισότητες και στις επιχειρήσεις και στον κλάδο και στους εργαζόμενους. Επεκτάθηκε λοιπόν με τη νέα διαδικασία, με τον νέο νόμο, και αυτό σημαίνει βασικά ότι οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν καλύτερους μισθούς πάνω από το βασικό μισθό, πάνω από τον κατώτατο που θυμίζουν είναι στα 920. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1100 ανάλογα με την ειδικότητα, θα ισχύσει μέχρι το 2028, προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
0: Ναι. Άρα αυτό τώρα είναι με το νέο νόμο πλαίσιο μπορεί το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική για όλους.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που μας λέτε τώρα, κύριε Μιλατίδη.
2: Αυτό συνέβη ακριβώς. Δηλαδή υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως προείπα, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά ζαχαρόδια, δηλαδή τα μπισκότα, τα
0: σοκολάτες, ιστορίες, όλα αυτά.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Και αυτό σημαίνει ότι πλέον για τους κλάδους αυτούς θα ισχύουν οι ίδιοι όροι εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι μια απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Υπάρχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, προσδιορίζεται νομοθετικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κλάδος ας έρθει να ορίσει τους όρους εργασίας και ας είναι παρόμοιοι για εργασία ίδιας αξίας. Αυτός είναι και ένας τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί και να αντιμετωπιστούν και οι αυξημένες ανάγκες λόγω του κόστους ακρίβειας και του πληθωρισμού που, από ό,τι φαίνεται, επιμένει.
1: Έχουμε πρώτα δείγματα από την πρώτη υπογραφή. Δηλαδή, να δούμε στην εφαρμογή πώς πάμε, πώς κυλάει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπήκαμε στη σεζόν και τώρα θα δούμε. Αυτές είναι οι πρώτες συμβάσεις που κατατέθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κυοφορούνται και άλλες. Το σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του κάθε κλάδου, η παραγωγικότητα. Συζητήσαμε για τετράημερη εργασία με αφορμή την πρόταση που έγινε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Το βασικό είναι εκεί που τα βρίσκουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να υπάρχουν βιώσιμοι όροι, δηλαδή οι αυξήσεις να είναι κλιμακωτές, να μιλάμε πέρα από τις μεσολογικές συμβάσεις. Υπάρχει μια επιχειρησιακή σύμβαση στον τραπεζικό κλάδο που προβλέπει μισθό, αλλά προβλέπει και επιμόρφωση, προβλέπει και κατάρτιση λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας. Θέλω να πω, οι συλλογικές συμβάσεις είναι μοχλή, είναι εργαλεία με τις οποίες μπορεί να οριστούν όλοι οι όροι εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε κλάδο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, λειτουργούν και οι τριετίες.
2: Και το άλλο το ζήτημα, πολύ σωστά κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι με το νέο νόμο επανέρχεται ο θεσμός της μετενέργειας. Πολύ απλά, το 2028...
0: Μην τα λέτε κορακίστηκα, τώρα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι. Πολύ απλά, αν το 2028 δεν επέλθει νέα συμφωνία για την συλλογική σύμβαση στην εστίαση, θα εξακολουθήσουν οι όροι που προβλέπονται σήμερα να ισχύουν.
0: Σύμφωνοι. Το θέμα των τριετιών, πώς λειτουργεί. Η συλλογική σύμβαση το προβλέπει, έχει κλιμάκια.
2: Σωστά, σωστά. Και με νόμο
0: υπάρχει τώρα νόμος που ξαναέβαλε μέσα την ισχύ των τριετιών.
2: Σωστά. Το 2027 θα συμπληρωθεί η νέα τριετία, ξεπάγωσαν από το 2024 και μετά. Άρα υπάρχει και η μισθολογική ορίμανση, ούτως ώστε να υπάρχει μια προσάυξη 10% για κάθε τριετία.
0: Και σε αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργεί και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
2: Φυσικά, πολύ σωστά το αναφέρετε, σε όλη τη βιομηχανία και σε όλη την εστίαση εφαρμόζεται περίπου εδώ και 1 χρόνο στην εστίαση, 2 χρόνια στην βιομηχανία, η ψηφιακή κάρτα που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Άρα γενικά όλες οι πολιτικές κατατείνουν σε αύξηση της διαφάνειας, σε καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, σε όπου ο κλάδος το κρίνει καλύτερες μισθολογικές απολαβές, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να είναι και κερδοφόρες, αλλά και ό,τι αντιστοιχεί στους εργαζόμενους να το παίρνουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γενική. Καλώς σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, έτσι. Έχει τριήμερο στη Μονεβασιά. Κουστάρω με αυτοκίνητο. Έτσι, πρωινό σε ξενοδοχείο. Φουλ, τυχερό ζευγάρι. Και μετά έχει διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και air fryer της Morris. Real player γρήγορα, μπείτε real.gr και ακολουθήστε τις οδηγίες να κερδίσετε. Έμαθες τίποτα περισσότερο με αυτές τις δύο κοπελιές που...
1: Η μία την πύρτωση των αφοροχωρής της αισθήσης της... Ή για την άλλη δεν έχουμε νεότερα για την υγεία. Τα δύο 17χρονα κορίτσια. Θεωρώ ότι σε λίγο θα ξέρουμε, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Πολύ τραγικά πράγματα αυτά. Πολύ τραγικά.

0: Ένα θέμα με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Βέβαια, ασχολείται ο Real FM σε όλες τις εκπομπές του. Και πρέπει να το δούμε. Είναι αυτός ο νόμος που περνάει. Η Τουρκία φαίνεται ανεβαίνει το θέμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το πεδίο, δηλαδή των στρατιωτικών αναλυτών, σε σχέση με το που μπορεί να το φτάσει η Τουρκία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται, κατά το Γιάννη Σκερνά, η Γιάννη Σπίνη, φοβούνται όλοι τις αντιδράσεις στην επόμενη πόντιση καλωδίου, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά αυτό και οφείλουμε να το λέμε. Δηλαδή, οι φορές που προσπαθήσαμε να ποντίσουμε καλώδιο ήταν προβληματικές και θα αλλάξουν τα πράγματα επί ταχύρω όταν ψηφιστεί και αυτός ο νόμος που θεωρούν ότι νομιμοποιεί και κάθε τους κίνηση στο Αιγαίο.
1: Ναι, αλλά εξήγησέ μου, γιατί το μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Το μιλήσαμε χθες με τον κύριο Σταθακόπουλο, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λέει, η Τουρκία θα ψηφίσω ένα νόμο που θα λέει τι ακριβώς, πού είναι τα χωρικά της ύδατα.
0: Που θα λέει για οποιαδήποτε κίνηση και από οποιαδήποτε ενέργεια, δραστηριότητα γίνεται στο Αιγαίο, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της Τουρκίας. Αυτό μόνοι της το ψηφίζουν, μόνοι της το λένε, μάλλον μόνοι της το ψηφίζουν. Ωστόσο, οι Τούρκοι προφανέστατα δεν το κάνουν για να το εγγράψουν στα χαρτιά τους ή στην νομοθεσία τους και να τελειώνουν. Είναι για να το κάνουν πράξη με κάποιο τρόπο. Θα δείξει.
1: Κάτσε να σημάνω τώρα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική του. Θα μου πεις, Τούρκοι είναι, πού να τους καταλάβεις. Εμείς έχουμε 6 μίλια. Ναι. Εκείνοι έχουν 6 μίλια. Το υπόλοιπο είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
1: Εμείς ορίσαμε σε δύο περιοχές, μία στο Ιόνιο, μία στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο, ότι αυτά είναι περιοχές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη για την αλία, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έτοιμα, αλλά δεν τους έχουμε ανακοινώσει, να ορίσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει και εγώ αλία. Ναι. Και εγώ έχω ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη θάλασσα στην Αβιβατάν. Okay. Εμείς είμαστε Ευρώπη. Έχουμε αυτή την υποχρέωση. Κακώς δεν το έχουμε τελειώσει ακόμη. Οι Ευρωπαίοι μας έχουν τραβήξει αυτή ουκολογής φορές. Δεν το έχουμε κάνει για τους οποιουσδήποτε λόγους. Είναι και τεχνικά ζητήματα, είναι μόνο διπλωματικά. Οι Τούρκοι, όταν θα πας εσύ να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις δουλειές που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, της προστασίας του Αιγαίου, των θαλασσών αυτών, τι θα έρθουν να σου πούνε? Όχι, θα το κάνω εγώ, αφού αυτή δεν είναι Ευρώπη.
0: Αυτό που πιστεύουν ότι γι' αυτό δεν δεσμεύονται από τους κανονισμούς της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει οποιαδήποτε αντίδραση, αυτό λέμε, οποιαδήποτε αντίδραση να έρθει την Ευρώπη. Όπως πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το μόνο θετικό που έχουμε λάβει από την Ευρώπη είναι όντως και έχει την αξία του αυτό, είναι η δήλωση της Φοντερ Λάιν που βάζει την Τουρκία απέναντι. Έτσι, στη συμμαχία του κακού. Αλλά εδώ δεν φαίνεται να είχε υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη για κανένα λόγο.
1: Με άλλα λόγια, όταν με το καλό συμφωνηθούν τα πάντα, γιατί με το ζήτημα του καλωδίου θυμάμαι να το συζητάμε στην εκπομπή σου πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα την άποψη ότι, παιδιά, υπάρχουν προβλήματα. Οι Κύπροι δεν θέλουν να βάλουν τα λεφτά, η Γάλλη η εταιρεία λέει, εγώ αν δεν πληρωθώ δεν το κάνω. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ θερμοί να πάμε να γίνει σαν και καλά, γιατί βλέπαμε και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οπότε λέγαμε, όταν είναι όριμο, όταν είναι τα πάντα έτοιμα, τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε κοντά στο είναι όριμο και είναι έτοιμα τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να ποντιστεί αυτό το καλώδιο.
0: Άστο να το δούμε τότε.
1: Ναι. Δηλαδή, τι θα γίνει τότε, πόλεμος?
0: Πόλεμος. Προφανώς. Μέχρι στιγμής πάντως, ό,τι έχεις πάει να ποντίσεις ως χώρα, δεν σου έχει πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είχες προβλήματα. Οπότε, ναι, κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Okay, εγώ δεν βλέπω λύσεις αυτό. Ακούω τις εξηγήσεις.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω, δεν υπάρχει νομικό αίρισμα, δεν υπάρχει καμία λογική προσέγγιση. Είναι τουρκική λογική, απλώς. Επ' αυτού συζητάμε. Δεν ψάχνει να βρει κάποιος μια αιτιολόγηση ή δικαιολογία της αντίδρασης της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει και οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Απλώς είναι Τουρκία. Και αυτό φοβούνται οι υπόλοιποι.
1: Αυτό που άκουσα και μου φάνηκε ενδιαφέρον είναι ότι είναι και μια ανάπτυξη επιχειρημάτων του Ερντογάν στην περίπτωση που χρειαστεί να δείξει ότι η χώρα είναι σε κρίση, σε πόλεμη κατάσταση, σε αυτό, σε εκείνο, να παραιτηθεί ώστε να μην λογίζεται η θητεία του ως ολοκληρωθήσα.
0: Να προκηρύξει εκλογές. Οπότε να έχει, γιατί δεν μπορεί να ξανανεί υποψήφιος, αλλά αν το κάνει πρόωρα.
1: Λένε τώρα οι εκεί.
0: Θα κερδίσει και ο κ. Σταθακόπουλος, αυτό λέει. Να. Είναι ενεργοποίηση του άρθρου 107 του τουρκικού συντάγματος που λέει ότι μπορεί να ανανεώσει επικαλούμενος εθνικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, τέτοια θέματα μάλλον, για να ανανεώσει και να κάνει ακόμη μια θητεία.
1: Μάλιστα. Έτσι. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτό το θέμα μπορεί να παίξει στη δικιά μας προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ωραία, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις. Σας αφήνουμε, λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε.
0: Θα τα πούμε. Όπα, τι είναι αυτός εγώ, συγγνώμη. Αύριο το μεσημέρι στις 12, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Bye.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω το
16: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, ο Ντανιέλ Ποντένσε που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
1: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
0: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7, μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
4: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
1: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
5: Ακριβώς. Βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στεριά Ελλάδα, ενώ και έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μία απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στεριάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια ποριών αλλά και διαδηλώσεων και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βεβαίως και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό. Αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτοφόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Ωραίας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό. Έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο Βιωτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
1: κλεμμένο
5: από τον Πειραιά. Ναι. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους 4 ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα. Ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα, ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι 2 περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, για αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 300, άλλες φορές 200, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μια περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μια υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λήξει σε ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι 2 τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας στον Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστάτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
1: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και των 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
6: Περίπου μισή ώρα αυτή, μισή ώρα είναι. 200.000 δεν είναι και φορτίο μεγάλο. Πάντα τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδα. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσα σε λίγο. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Και μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωτευόμενο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρότερ προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα, ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι 2 και φύγαμε.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
7: Μέχρι στιγμή σε Ελισάβετ έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Πόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτηδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχος, νοσηλεύεται τώρα με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR τεστ για τον χανταϊό και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
0: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του χανταϊού, μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
8: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις, προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
9: Βασίλειο οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομική πραγματοποίηση σαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών, 43 και 45 ετών, για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους 3 συλληφθέντες.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτραστη κεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο Λένα και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Από το Βάλε γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχήμ Ρεζάι, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν μυστικές βρετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν με βασικότερο στόχο το δηληστήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
0: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
11: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυτές στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδος στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για $110 το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά η αμόλυβη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και το η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
1: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
11: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λύγει στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά, από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
1: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
11: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο, και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερες και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνίκι κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά, Βασίλη.
1: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
12: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς τι ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, το θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
0: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
13: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
0: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
13: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
14: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
15: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
14: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών, που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
0: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
16: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση.
17: Κτίζεις, ανακαινίζεις. Ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
18: Παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
0: Η επόμενη είδηση είναι άκρος σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
19: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενοι στους γονείς, μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
0: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
19: Μέχρι στιγμής αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούν μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία η κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Καλημέρα.
27: Καλώς τον.
26: Θα ήθελα ένα...
27: Έφτασε.
26: Α, και...
27: Εννοείται.
26: Με...
27: Ξέρω, ξέρω.
26: Χωρίς...
27: Βεβαίως.
26: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
29: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με συν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με συν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ότι ανεξάρτητα αν έχει κάποιος διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με τον πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
4: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
5: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔΗ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔΗ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν θα είναι το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλασμόνος η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν.

0: πρώτη κλαδική σύμφαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο, αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στο, ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
1: Ακούμε τη δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
2: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέας, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
3: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων, δηλαδή ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων, με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
5: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
1: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
6: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα, είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Stand Halle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο.

0: Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, θα είναι, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια, διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του, ναι. Αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Α. Κάτι που προμηνύει πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορί, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
2: Αθλητικά. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για τη Βαλένθια. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα, και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργης Καρισκάκης για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτες υπολογίζει τον Ερνάντεφ, που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσίρι Βέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Τρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιον του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε δράσει 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια στην 8η αγωνιστική των play-out. Ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω, στα play-out ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Πανθεραϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη, υποβιβάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής ενώπιση του Μουντιάλ είναι, όπως είναι τον φυσικό, ο Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νεϊμάρ. Και Ελισάβετ ή Βασίλη, αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή, γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού. Είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρεντ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει στην ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
2: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Ο καιρός.
1: Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
4: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά εχθρικό ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Και κυρίως στην Μακεδονία και τη Θράκη, στα ορεινά, θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές, καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5, στα νότια 6 μποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο, στα βόρεια 24 με 25 η μέγιστη, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28. Στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεω, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίν.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα...
15: Η ώρα είναι... 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Το θυμάσαι?
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Σουρβάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου βάλε σουρβά σήμερα και δεν μου άρχισε τα τζάλα.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και θα σου πω.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε εβδομάδα Eurovision, καταλαβαίνετε.
1: Σήμερα είναι και ο ημιτελικός.
0: Είναι ημιτελικός, θα σου πω γιατί είναι ημιτελικός. Σάκη Ζουρβά, γυρίζουμε 22 χρόνια πριν. Είναι η χρυσή χρονιά για την Ελλάδα. Το έπος του Euro λίγο καιρό μετά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2004. Σάκη Ζουρβά, Shake It. Ανεβαίνει στο βάθρο, παίρνει τρίτη θέση με το τραγούδι. Την επόμενη χρονιά ήταν η Παπαρίζου που ήρθε
1: πρώτη. Ακριβώς.
0: Έτσι, με τη λύρα.
1: Είχαμε στείλει τα βαριά μας πυροβολικά, αλλά.
0: Μουσική Νίκος Τερζής.
1: Ο Σάκης βγήκε τρίτος.
0: Μουσική Νίκος Τερζής, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, στίχη Νεκτάριος Τυράκης και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια εξαιρετική παρουσία του Σάκη Ρουβά. Εξαιρετική. Να σου πω και την πλάκα το πρωί που το παίζαμε στο Open, τα κορίτσια στο Control.
1: Ναι, τα πάθανε, άρχισαν να λένε Σάκη.
0: Όχι, περίπου. Αυτό σε κάποια στιγμή του σκίζουν την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στο τέλος του τραγουδιού όμως. Ναι. Πάμε να βγούμε. Περίμενε, λέει,
1: του σκίζουν την μπλούζα.
0: Περίμενε.
1: Έμα λοιπόν, και εσύ τα καλύτερα τα έκοψες.
0: Είναι όλο, ξέρεις, εγώ είμαι μια γυναική ομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, παντού.
1: Παντού, σε κυνηγάνε γυναίκες εσένα.
0: Ναι, φούλε, εκεί είναι 7-8 γυναίκες. Όλοι οι γυναίκες.
1: Εδώ σήμερα εντάξει, κάπως μοιράζεται.
0: Έχουμε το λάσκαρι αγορά.
1: Έχεις το λάσκαρι σήμερα. Κάπως
0: λοιπόν,
1: έτσι γλίτωσες.
0: Γιατί επιλέξαμε Σάκη Ρουβά, γιατί είναι μέρα Eurovision. Στις 10 το βράδυ.
1: Τελικός.
0: Η μάχη του Ακύλα στην τέταρτη θέση.
1: Να σου πω, βλέπω εδώ μια εικόνα που δεν θα σ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Τον βλέπω πάνω σε πατίνι.
0: Όχι, όχι,
1: στη σκηνή.
0: Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω καταρχήν πριν να ακούσουμε. Λάσκαρι, βάλε λίγο να ακούσουμε Ακύλα με το φέρτο και θα σας πω.
2: Απέξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπίθιο να σου έχω. Νούκα φρακάσω. No unlimited. Το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, θα σημειτού να φέρτο.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι στην τέταρτη θέση, αλλά γύρω στα και τέταρτο τον δούμε.
2: Εκεί θα τον δούμε.
1: Και
2: ναι,
1: πρέπει να σου πω ότι έχω τις κριτικές για τη θεσινή γενική δοκιμή που έχει παίζει το ρόλο της για τις επιτροπές.
2: Εγώ από αυτό που βλέπω πάντως εδώ φαίνονται πολύ, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω, το
2: είναι
1: ρεπορτάζ.
2: Είναι εφευρετικό, έτσι.
1: Θα σου πω
2: είναι
1: το
2: ωραίο.
1: Ρεπορτάζ από τη θεσινή.
2: Είναι διαφορετικό.
1: Να σου πω το ρεπορτάζ.
2: Τα βλέπω κιόλας,
1: από τη θεσινή βραδιά που ήταν η γενική πρόβα. Είναι οι επιτροπές εκεί. Εκεί λοιπόν ο μεγάλος αντίπαλος που διαγωνίζεται επίσης απόψε η Φιλανδία στον πρώτο ημιτελικό δεν τα πήγε καλά.
2: Α, δε, γιατί δεν τα πήγε
1: ναι,
2: καλά.
1: Γιατί ο τραγουδιστής τα χάσε στην κορώνα.
2: Εκείνη με το βιολί. Εκεί με το βιολί
1: ναι.
2: που είναι
1: εκεί,
2: τόπο
1: λοιπόν,
2: τι πάθανε.
1: Εκεί λέει ότι ο Ακύλας καταχειροκροτήθηκε, έκλεψε την παράσταση. Το κορυφαίο είναι Φωκάς Ευαγγελινός, ότι έχει ξαναφέρει ο Φωκάς τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου του 2005.
2: Τώρα γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούμε να βρίσκουμε να βρίσκαμε κάτι καινούριο τη λύρα να φέρουμε τώρα.
1: Αυτό είναι συμβολικό, παραπέμπει στην πρωτιά. Λοιπόν, ξεκινάει...
2: Πού κολλάει η λύρα με τον Ακύλα.
1: Κολλάει μια χαρά, σε εκείνο το σημείο βέβαια. Ξεκινάει σαν βιντεοπαιχνίδι.
2: Θα παίξει λύρα δηλαδή.
1: Πάει στη λύρα ακριβώς, συναντάει τρεις χαρακτήρες. Στο τέλος κατεβαίνει από ένα στήλο pole dancing.
2: Το πατίνι το δες.
1: Το είδα, είναι όλο μέρος του παιχνιδιού. Είναι μια εξαιρετική παρουσία, ξαναλέω. Το τραγούδι δεν μου αρέσει, το έχω πει. Όμως εγώ ελπίζω, επειδή βλέπω
2: και
1: στα στοιχήματα, βλέπω ότι ανεβαίνει συνεχώς από το 17% πιθανότητες που είχε πήγε στο 21 να πάρει την πρώτη θέση.
2: Και είναι σαν τιγράκι, να τον πούμε έτσι.
1: Είναι,
2: σαν τίγρης είναι. Πορτοκαλομαύρος.
1: Είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία που είναι πρώτη. Είναι σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες χώρες που ακολουθούν. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν αλλάξει
2: έχουμε
1: πιθανότητες το Σάββατο.
2: Και εγώ έτσι λέω.
1: Και είμαστε 50-50 για την πρωτιά. Σίγουρα έχουμε
2: και με βάση αυτά που έχουμε δει. Καλά, μην βάζει και εσύ σίγουρα. Και
1: δεύτερη θέση, σίγουρα.
2: Σίγουρα, το θεωρεί σίγουρο.
1: Ναι. Είναι η
2: κοίτα, πότε είναι ο τελικός, το Σάββατο. Κοίτα, τη Δευτέρα, άμα δεν είμαστε δεύτερη, θα σου πω.
1: Μπορούμε να είμαστε και πρώτοι.
2: Λες.
1: Ναι.
2: Η πρώτη, η δεύτερη δηλαδή, τα προγνωστικά σου.
1: Αν θέλεις, έχουμε και ανθρώπους εκεί να βγούμε, να έχουμε ρεπορτάζ.
2: Αυτό εννοείται, πώς δεν θα.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι εβδομάδα Eurovision. Προλαβαίνω τα μηνύματα, ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι
2: που λένε εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτό και εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Σας προλαβαίνουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά σήμερα. Θα πάμε και στα βαριά.
1: Κάθε μέρα χαλαρά.
2: Ναι, είπαμε, ναι.
1: Και μετά λέμε για τον κόσμο που καίγεται.
2: Θα πάμε στα βαριά σε λίγο.
1: Θα πούμε σε λίγο για τον κόσμο που καίγεται. Θα πούμε για πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Να σου πω ότι νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα σε μέσο όρο πανελλαδικά.
2: Έχω σκάσει πάντως. Δεν υπάρχει αυτό. Πάλι πρόβλημα... καλά που έχουμε ανοιχτά τα air condition εδώ.
1: Το πρόβλημα είναι η μετεωρολόγια ότι ήταν η πιο ζεστή μέρα. Έξω είχε 32 τώρα. Άκουγα
2: είναι για καλοκαιρινά. Πρέπει να βγάλουμε τα καλοκαιρινά.
1: Άκουγα το Τάσο Αρνιακό πριν στο Δελτίο να λέει ότι στην Ομόνια είχε 30. Είναι η πιο ψηλή φετινή θερμοκρασία. 31 στην Παλίνη. Τώρα έχει 33,3 στον Αυλώνα Αττικής. Άρα η πιο πολύ ζέστη τώρα δεν είναι στην Κρήτη. Είναι Αυλώνας Αττικής
2: 33,3. Αυλώνας πέρασε Κρήτη.
1: Ναι, Σκάρα Λακωνίας 33,3. Γήθιο 33,2. Φθιώτα 33,2. Είναι πολύ πιο
2: κάτω. Πάντως είμαστε κοντά στο 30 κάτι. Αυτό είναι
1: είμαστε
2: για την εποχή. Ναι, αυτό θέλω να πω. Είμαστε πάνω από 30.
1: Λοιπόν,
2: από τώρα άρχισαν οι ζέστες, έχουν σφίξει και οι ζέστες γενικώς και πολιτικά.
1: Ζορίζομαι
2: λίγο.
1: Τι λέει η πρόγνωση? Η πρόγνωση λέει ότι θα πάμε έτσι και αύριο με λίγο πιο χαμηλά. Αύριο θα είμαστε γύρω στους 28, δεν θα πάμε 32-33. Από την Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια έρχονται βροχές, τοπικές βροχές. Όχι λασποβροχές, επιτέλους δεν έχει αφρικανική
2: σκόνη. Εντάξει, άρα να το πλύνω το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Δεν θα πιάσει την Αττική.
2: Όχι, να
1: μην
2: το πλύνω. Α, δεν θα την πιάσει.
1: Όχι,
2: okay.
1: όχι. Δεν φαίνεται για Πέμπτη Παρασκευή να πιάνει την Αττική.
2: Συγγνώμη. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός εδώ του Βαγγέλη που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η γυναίκα μου έφτιαξε προχθές μια πίτα υπηρώτικη και της έλεγα φέρτο, αλλά δεν μου το έφερε το ταψί.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας του καιρού, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα ο Μάιος. Ξεκίνησε καλοκαιρινά και μετά θα έχουμε συνήθως μεσημέρι, συννεφιά, απόγευμα, βροχούλα. Έτσι. Για ένα δεκαήμερο, ξεκινώντας από την Πέμπτη, δεν ξέρω ποιες μέρες θα πιάσει την Αττική. Πάντως αυτό θα είναι το κλίμα. Και αν θέλετε, κατεβάσετε τα καλοκαιρινά,
2: τα καλοκαιρινά,
1: να βγάλετε τα
2: χαλιά. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως το Σαββατοκύριακο κατεβάσω τα καλοκαιρινά.
1: Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα πέσει κάπως από
2: άρα
1: την Πέμπτη.
2: Άρα να τα κατεβάσω ακόμα.
1: Και θα μείνει εκεί μέχρι το τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας. Κάπως. Μην φαντάζεστε ότι θα κάνει ψύχρα. Η άνοιξη μπήκε, το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα και 11 σήμερα λεπτά μετά τις 3.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας, Λάσκαρης Αγοραστός, στη ρύθμιση του ήχου. Δήμητρα Πανανού επίσης κοντά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η φράση παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Τα τηλεφωνήματά σας τα περιμένουμε και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ.
0: Πριν πάμε στις ειδήσεις ημέρας, να πω κάτι χρηστικό, ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔ. Πανελλαδική απεργία, δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως, δεν συμμετέχουν στην πανδημόσιο υπαλληλική απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Άρα, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα, δεν
1: για τον κόσμο. Τους
0: θα κάνουν απεργία.
1: Ναι, καλά, σαφώς, βέβαια.
0: Ότι δεν θα ακινητοποιηθεί κανένα μέσο μεταφοράς αύριο. Λέω για τους Αθηναίους οι οποίοι θα θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο. 10:30 είναι η κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχει συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες πόλεις των δημοσίων υπαλλήλων που απεργούν. Λοιπόν, αναμφισβήτητα γεγονός της ημέρας είναι οι εικόνες της ντροπής που είδαμε για μια ακόμα φορά στο Αριστοτέλειο.
1: Στο Απιθύτα, ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακόμη μια φορά.
0: Μιλούμε για την
1: εκεί δεν
0: επίθεση.
1: Ήταν που είχαμε δει τον, που είχαν χτίσει τον Βρίτανη.
0: Τον είναι πριν από χρόνια.
1: Τον πριν από χρόνια. Λοιπόν, που το θυμήθηκα, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Μπήκαν αντιεξουσιαστές.
1: Μερόπαλα.
0: Και ξυλοκόπησαν με άγρια εικόνα, σοκάρει γιατί υπάρχει πίσω από τα τζάμια, έχει και ένα σαν φωτοβολίδο, οπότε φαίνεται η σκιά. Είναι ναι. Ένας ο οποίος κοπανάει το κεφάλι φοιτητή 5, 6, 7, 8 φορές.
1: Αυτό.
0: Εισέβαλαν
1: φοβερές
0: μέσα.
1: Φοβερές εικόνες.
0: Έτσι. Επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές του Αριστοτελείου που είναι αριστεριστές.
1: Ναι.
0: Έχουμε 7 τραυματίες με κακώσεις και στο κεφάλι.
1: Κάνε εγκεφαλικές και χτυπήματα
0: ναι.
1: Στο κεφάλι.
0: Ο ένας είναι τόσο σοβαρά που πρέπει να μην νοσηλευτεί, άλλοι θα βγουν από το νοσοκομείο. Είναι και αγόρια και κορίτσια. Είναι αριστεριστές, μέλη των λεγόμενων ΕΑΚ τα θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Μου λένε, δεν το έχω καθαρό, ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι μόνο
1: και
0: η μέσα. Όχι, είναι η μέσα.
1: Η
0: δεν
1: μέσα.
0: Είναι έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς
1: όχι αυτοί που μπήκαν. Αυτό που μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Καλό, δεν είναι, ωραία.
1: Πολύ
0: είναι.
1: Περίεργο. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να συλλάβουμε αυτούς που επιτέθηκαν και μπήκαν μέσα τους απ' έξω, συλλάβαμε τους μέσα.
0: Βλέπω εικόνες.
1: Γιατί 40 προσαγωγές, στις 40 προσαγωγές είναι και οι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα ερωτηματικό εκεί.
0: Βλέπω εικόνες με τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Μέσα στο Πανεπιστήμιο, ναι.
0: Βλέπω τις εικόνες.
1: Εγώ τις βλέπω να κοιτάνε ένα παράθυρο προς το παρόν.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Αυτό που είχα νωρίτερα, δεν έχω ξανά επικοινωνήσει, είναι ότι δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι από τους δράστες. Το ξανακοιτάξω.
1: Θα το δούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνομία έδωσε ρέστα στην περίπτωση της ληστείας της Τηθωρέας που είναι πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι, είναι αλλά αυτό το θέμα όμως συζητάμε για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή κάποτε πρέπει να λήξει όλο αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή πόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πόσα χρόνια θα το λέμε. Θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια. Τα ίδια πράγματα γινόντουσαν.
0: Βλέπω στα θεσσαλονικιά μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ούρλιαζαν, έριχναν εισβολή στο πανεπιστήμιο καπνογόνα, τους κυνηγούσαν για να τους σπάσουν στο ξύλο. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Φαίνονται οι κρανοφόροι εισβολής να κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και να χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές και ύβρις.
1: Προφανώς σημείο καμπής ήταν οι φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί τα επεισόδια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν. Αλλά δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούμε να διεξάγουμε. Φοιτητικές εκλογές με ηρεμία. Πρέπει να πέφτει ξύλο.
0: Και οι 39 προσαχθέντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξής, Λουκία. Η κατάσταση, η εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί τελευταία. Όμως, πρέπει να πω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσο συχνά εισβολή αντιεξουσιαστών. Θυμάσαι πόσες φορές.
1: Αυτό, πόσες φορές. Δηλαδή,
0: ορμητήριο. Το Αριστοτέλειο, ναι. Ορμητήριο για να, μπουν, για να βγουν
1: ειδικά
0: από μέσα.
1: Ειδικά αυτό το Αριστοτέλειο. Το πολύπαθο Αριστοτέλειο.
0: Να ρίξουν μολότοφ, να χρησιμοποιήσουν αυτά, ό,τι έχουν μέσα στις κρυψώνες του Αριστοτελείου για να επιτεθούν στους αστυνομικούς και μετά να ξαναμπούν μέσα. Όμως, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς αντίστοιχες εικόνες που βλέπαμε κάθε βράδυ εδώ στο Μετσόβιο? Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο Μετσόβιο και στο, νομίζω, και στο
0: Καποδιστριακό.
1: Και στο Καποδιστριακό.
0: Έχει βελτιωθεί. Βέβαια, θέλεις να μου πεις.
1: Αλλά περιμένουμε ακόμα αυτά τα περίφημα, τα τουρνικέ που θα βάζανε, τις κάρτες. Ακόμα τα περιμένουμε αυτά. Δεν έχουν γίνει.
0: Τι πανεπιστημιακές.
1: Τις ψηφιακές κάρτες. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία πήγε για βρούβες, να το πω έτσι. Πάει, πήγε και ήρθε. Περιμένουμε ακόμα τα τουρνικέ, τις ψηφιακές κάρτες για να μπαίνουν μέσα. Ακόμα, να δω πόσα χρόνια θα τα περιμένουμε.
0: Είχα αρχίσει πάντως να σου λέω ότι η αστυνομία του εξετάσει και πήρε άριστα στη ληστεία που έγινε στη Λιθωρία στη Φθιώτιδα. Με λίγα 200.000 ευρώ. Εκεί ήταν 5 οι δράστες, πάνοπλοι, με χειροβομβίδες, με όπλο, πολυβόλα. Μπήκαν μέσα, περίμεναν μισή ώρα να ανοίξει ο συναγερμός, πήραν 200.000, του έπεσαν και μερικά κάτω και έτρεχαν να τα μαζέψουν. Αλλά κινητοποιήθηκε άμεσα πρώτη τοπική αστυνομία και μετά συνολικά σήμανε συναγερμός. Και τους απέκλεισαν στο Αλεποχώρι τους πέντε. Εκεί βγήκαν με καλά στην το αυτοκίνητο και απείλησαν τους αστυνομικούς. Τα είχαμε μακελιό εκεί.
1: Ναι.
0: Σταμάτησαν, τους πιάσανε.
1: Και το καλό είναι ότι, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, τους παρακολουθούσαν καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
0: Τους πιάσανε και άλλους τρεις εφόδους σε Αθήνα και σε Λουτράκι.
1: Ναι, και θα κάνει ανακοινώσεις η Ελλάδα στις 4. Σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν έχουν επαφή και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και με χούλιγκανς. Δεν είσαι σημασμένοι όμως. Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας δηλαδή. Πολλές φορές λέμε «Α, με ληστεία, τρομοκρατία». Όχι, είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου, παιδιά, πιτσιρίκια είναι. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι οι συγκεκριμένοι θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγο, συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες στην περιοχή και ανατείνασαν και έκαιγαν ATM. Γι' αυτό και βρέθηκαν στην κατοχή τους καμένα χαρτονομίσματα από προηγούμενες επιθέσεις σε ATM. Πολύ ενδιαφέρουσα
1: άρα
0: ιστορία.
1: Άρα καλό είναι ότι και... βρέθηκε στα ίχνη της η αστυνομία και τους παρακολουθούσε καιρό τους ληστές.
0: Έτσι, πολύ άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, μπράβο της. Τώρα, η άλλη ιστορία που έβλεπε στη Λουκία και συμφωνώ ότι είναι συγκλονιστική στην Κρήτη. Mm. Επειδή το κοίταξα μετά
1: στην
0: και
1: στην Κρήτη, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Μιλάμε για έναν 30χρονο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Είχε μέσα, βέβαια, είχε μέσα στο βαν την 28χρονη σύζυγό του και τρία παιδιά, ένα βρέφος, 4 και 7 ετών.
1: Ναι, 4 και 7 ετών ακριβώς.
0: Η γυναίκα του, θα δεις που θα καταλήξω, πέφτει από το αυτοκίνητο, γυρίζει πίσω και την πατάει. Και είναι πολύ βαριά τραυματισμένη.
1: Αυτό έλεγα χθες, γιατί το διάβασα και συγκλονίστηκα. Ότι και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και την πάτησε κιόλας μετά.
0: Ο ίδιος, για να είμαστε σωστοί, επειδή οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και του απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σου πω ότι είπε στην αρχή ότι η ίδια δεν ήταν καλά κλεισμένη πόρτα, την ακούμπησε και έπεσε. Όμως υπάρχει μαρτυρία του παιδιού.
1: Το παιδί είπε ότι την πέταξε έξω.
0: Την πέταξε έξω, άνοιξε την πόρτα, την πέταξε έξω.
1: Και ένα παιδί 7 χρονών μπορεί να είναι μάρτυρας, μπορεί να λέει. Δεν λέει ψέματα, θέλω να πω.
0: Γύρισε και την πάτησε. Είναι ένα τριχιαστικό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες, ότι είμαστε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν εκεί έξω τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι άντρες που θεωρούν ότι οι γυναίκες τους είναι κτήμα τους.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα κτήματος.
1: Ότι μπορεί να τους φέρονται σαν να είναι τσουβάλι που δεν σέβονται ούτε τα παιδιά τους.
0: Είναι ανατριχιαστικό, Λουκία. Τώρα, θέλω να πάμε και στο. Πριν πάμε. Α, θες να πάμε στον πόλεμο πρώτα. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στον πόλεμο. Στον εκεί πόλεμο, πάλι μία από τα ίδια.
0: Ο τίτλος είναι πάρα πολύ απλός. Ανταλλάσσουν απειλές ποιος θα ξαναξεκινήσει πρώτος στον πόλεμο.
1: Ναι, πολύ ωραία, ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε. Ξαναπήγαμε στο σημείο 0. Δυστυχώς είπε για αλήτες, τρελούς, ηλίθιους ο Τραμπ τη νύχτα.
1: Είπε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος έχει ακριβώς 1% πιθανότητα να σας πόσο κοινικό.
0: Να σου πω.
1: Έτσι. Εμένα μου φαίνεται κοινική αυτή η δήλωση. Κοινή. Πόσο πιο κοινικός.
0: Έτσι. Δεν θα κάνει τίποτα ο Τραμπ γιατί έπρεπε στην Κίνα. Άρα έχουμε την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μπα και βγει τίποτα από εκεί πάντως. Δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μπας και βγει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε κανένα καλό νέο από εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίζει τον Τραμπ και τους Ιρανούς Ιρανός με τη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης, ειδικά στα πυρηνικά.
1: Ναι, μα το Ιράν είπε ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
0: Που επιτεθούν οι Αμερικανοί,
1: δηλαδή αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να έχει ανέβει τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δυστυχώς.
1: Το πετρέλαιο, λέει, των αεροσκαφών είναι στα 200 δολάρια.
0: Τι κύριος είναι. Κοίταξε, εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Θυμίζω, γιατί και αυτά είναι και σήμερα παγκοσμίως τα πρώτα θέματα, αυτά που σου λέω χθες. Πρώτον, η Morgan Stanley που λέει ότι αν πάμε έτσι και έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς και τον Ιούνιο, θα δούμε πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις σημαίνει αυτό για την οικονομία. Όλα αλλιώς.
1: Όλα αλλιώς. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Η αυτό Saudi, σημαίνει.
0: Ο κολοσσός, ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της Saudi Aramco, Σαουδική Αραβία, λέει ότι αν πάμε έτσι, οι επιπτώσεις θα μας συνοδεύουν και το 27. Έχουμε Μάιο του 26.
1: Έχουμε Μάιο του 26, ναι. Έτσι. Μιλάμε για ένα χρόνο μετά.
0: Ο ΙΕ προειδοποιεί για παγκόσμια επιστημιστική κρίση. Άρα είναι μπροστά μας μια παγκόσμια οικονομική κρίση.
1: Και εμείς καθόμαστε και την κοιτάμε. Ναι. Η Ευρώπη κάθεται και την κοιτάει ακόμα πάντως. Την κοιτάει.
0: Σου έχω ήδη, σου έχω και δώρα τώρα. Περίμενε για σε λίγο. Περίμενε. Ξέρεις, θα σου πω. Να σου πω επίσης ότι με δεδομένη αυτή την κατάσταση δεν προκύπτει κανένα φως για την κυροζήνη. Άρα, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού,
1: κυροζήνη γιοκ.
0: Παγκόσμιο πρόβλημα με τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Από τέλος Ιουνίου. Mm. Είναι η τουριστική περίοδος μπροστά μας. Τι θα γίνει, Λουκία, με το κόστος των εισιτηρίων?
1: Τίποτα, δεν θα βγάζει κανένα στα καθένα. Δεν θα κινηθούν αεροπορικό.
0: Με βιωσιμότητα.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Ποιο θα πάει τώρα να βγάλει εισιτήριο για το καλοκαίρι?
0: Με βιωσιμότητα αεροπορικών εταιριών. Και επίσης υπάρχουν καταγγελίες ότι έρχονται σε κλεισμένα εισιτήρια.
1: Ναι, και δίνουν παραπάνω. Ποιος μας το έλεγε, χθες δεν μας το λέγανε?
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου νομίζω μας το έλεγε. Μπράβο. Ότι ακόμα και οι ελληνικές εταιρείες και η ελληνική εταιρεία ότι ζήτησε παραπάνω σε κλεισμένο εισιτήριο.
0: Βεβαίως. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχει εκτιμάνει συναγερμό στα οικονομικά επιτελεία όλων των χωρών του κόσμου, γιατί ετοιμάζουν, και ας μην το λένε Plan B και Plan C, αν αυτό συνεχιστεί.
1: Το οποίο ποιο είναι όμως?
0: Σου πω, εάν αυτό συνεχιστεί, εάν το πετρέλαιο φτάσει 150, δεν υπάρχει προπολογισμό, όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να δουν ξανά τα μεγέθη, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα μαξιλάρια, τι περισσεύει, διότι θα απαιτηθούν νέα μέτρα. Και τα μέτρα ενίσχυση με το πετρέλαιο στα $150 δεν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Και δεν φτάνουν τα fuel pass.
0: Φαντάζομαι θα δεήσει η Ευρώπη
1: τώρα
0: να ενεργοποιήσει την ρήτρα διαφυγής, η οποία προβλέπει ότι μπορείς να ξοδέψεις χωρίς να μετράσεις τα πάνες. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει λογαριασμός. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του πολέμου. Και σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σκηνά, τη Μαργαρίτη Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, για το τι κάνει η ΑΔΕΟΣ διάδοχος του ΠΚΠ και πώς θα μοιράσει περίπου 2 δις φέτος το 26 στους αγρότες. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα για τα λοιπάσματα.
1: Βέβαια.
0: Την επιδότηση.
1: Και λοιπόν, υπάρχουν και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και κάποιες κασάνδρες που λέγανε ότι η ΑΔΕ είναι δύσκολο να το κάνει το έργο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί προφανώς κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος
1: με τη χθεσινή του ομιλία.
0: Παρουσία 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στην
1: μόνο
0: Ρεμαλιά.
1: 10. Νομίζω ήταν παραπάνω.
0: 10
1: ήταν.
0: Τρίσαμε.
1: Γιατί κάτι μου λέγανε για το όλον του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Εκτός πλην Φάμελου.
0: Ήταν 10.
1: Πώς είναι όλοι και όλοι, κάτσε. Όλοι και όλοι είναι.
0: Πάντως ήταν 10. Ναι, ήταν 10.
1: Ο κ. Ζαχαριάδης λέει μόνο 10.
0: Πρόσεξε. Εδώ ο κύριος Τσίπρας στο καινούριο στοιχείο καταρχήν η πρώτη πολιτική ομιλία.
1: Ναι.
0: Ήταν σε ένα πυκνό ακροατήριο.
1: Ήταν και τύπου TEDx να πούμε, ήταν
0: επειδή
1: όρθιος με μικρόφωνο και τέτοια.
0: Είχε δώσει το στίγμα στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρώτο το πιστώσουμε τον Νίκο αυτό.
1: Φυσικά.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο θεριστής, ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Ήρθε
0: για το κόμμα.
1: Να θερήσει τώρα.
0: Αλλά η πολιτική δήλωση ότι δεν έρχομαι να κάνω αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσω το Μητσοτάκι.
1: Έτσι.
0: Ε,
1: άρα,
0: αυτό.
1: Μα, ναι, το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκι.
0: Να κερδίσω το
1: Ωραία,
0: Μητσοτάκι.
1: Ωραία, γι' αυτό πλακώνεται τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας. Είναι το νέο, η νέα πίστα.
0: Ζαχαριάδης, που τον είχα το πρωί στο Open, λέει χθες, ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανικανότητας και ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει την αντιπολίτευση.
1: ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα είναι δεύτερος?
0: Νομίζει ότι
1: Τσίπρας ΠΑΣΟΚ.
0: Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα, εννοεί το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα, κάνει λάθος. Και απαντάει το ΠΑΣΟΚ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υποδιάλυση με τις ευλογίες Τσίπρα, έκανε σαφές ότι αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση δίνοντας σωσίβιο στον καταραίωτα Μητσοτάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ βλέπω τώρα να αρχίζουν τα όργανα ανάμεσα σε Τσίπρα μάλλον και ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Λοιπόν,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ως νέος Τσίπρας που λέει Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, ρώτησα σήμερα τον κύριο Ζαχαριάδη. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα λέτε αυτά. Εσείς είστε εκπρόσωπος του Τσίπρα
1: ή
0: του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
0: Μου λέει, σας παρακαλώ, και του Γουδούρου έβγαινε. Είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι πότε? Αυτό δεν μας είπε.
0: Λέω, να πάτε, θα πάτε με τον Τσίπρα. Λέει συντεταγμένα. Και ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο άφησε.
1: Είπε συντεταγμένα.
0: Ναι. Και λέω με αρχηγό τον Τσίπρα, λέει αυτό το οποίο, αυτό που έδωσε την απάντηση είναι με αρχηγό τον Τσίπρα. Καταβάλει, λέει ο κ. Φάμελος, φιλότιμες προσπάθειες. Λέω, συγγνώμη. Ο αρχηγός σας καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά θα πάτε με τον Τσίπρα που είναι ο άλλος ο.
1: Δεν το. Δεν
0: κοίταξε,
1: μπορώ.
0: Το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ο κ. Ζαχαριάδης είναι πολύ έντυπος συνομιλητής και ένα πολύ καλό παιδί.
1: Σαφώς, ναι, μα δεν. Το δεν μπορώ, δεν πήγαινε στον κ. Ζαχαριάδη. Πήγαινε στο όλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, τι λένε. Δηλαδή αυτό που δεν παραδέχονται. Χθες είχα τον κύριο Κόκαλη στο πάνελ. Του λέω, τι γίνεται, θα πάτε? Για πού ήσασταν στην ομιλία? Όχι, λέει, δεν ήμουν γιατί ήμουν σε ένα άλλο κανάλι. Αλλιώς τι θα ήσασταν? Δηλαδή πες με την κολοκυθιά τώρα.
0: Η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται συντεταγμένα προς το να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα, συγγνώμη, ο Τσίπρας δεν είναι που σας είπε παραιτηθείτε και ελάτε? Λέει, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα εδώ, εάν ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχθεί, θα πάνε εν συνόλο. Άρα ναι, το ερώτημα είναι γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και γιατί δεν καθόταν εκεί να αλλάξει το κόμμα, να το πει άλλο όνομα, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε όλα αυτά. Έπρεπε να κάνει την book tour, την Ιθάκη και αυτά.
0: Δεν ξέρω. Επίσης ρώτησα τον κύριο Ζαχαριάδη για... Αν συμφωνούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτό, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Πολάκης θα μείνει να κρατήσει τη σημαία, νομίζω. Ναι. Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: κύριος Πολάκης.
0: Πώς θα το ξαναϊδρύσει,
1: θα κρατήσει τα μπόσικα, ξέρω εγώ. Ναι, είναι και κριτικός έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ επιμένω.
1: Σιγά μην πάει ο κύριος Πολάκης στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας θέλει εν συνόλο τον ΣΥΡΙΖΑ, τους θέλει όλους.
1: Δεν νομίζω.
0: Και αν δεν τους θέλει, πώς θα πάνε. Παρετούμενοι, μισή-μισή, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας. Το χώρο του Ζαλόγκου.
0: Δεν θέλει ο κύριος Ζαχαριάδης να πάνε ένας-ένας. Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζαχαριάδης τους θέλει συντεταγμένους.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης λέει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο.
1: Συντεταγμένος. Ο κύριος Πολέκης τον ρώτησε, τον κύριο Πολάκη.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω, Λάσκα, να πω κάτι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά. Διότι οι Τούρκοι το εννοούν να φέρουν.
1: Γιατί το λες αυτό, καθόλου.
0: Να φέρουν νόμο στην Εθνοσυνέλευση με τον οποίο στην πραγματικότητα χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή. Λένε ότι αυτές είναι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, άρα βαφτίζουν περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας τις αμφισβητούμενες περιοχές
1: πολύ
0: του Αιγαίου.
1: Πολύ καιρό μην ανησυχεί,
0: Περίμενε, δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, λένε, αν ψηφιστεί ο νόμος πάνω από τα 6 μίλια, θα ρωτάτε για ό,τι κάνετε, και το τερμάτισαν φιλοκυβερνητικά κανάλια, λένε. Για πόλεμο Τουρκία-Ελλάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βύθιση πλοίων.
1: Έχουμε εκλογές, δεν μπορούμε τότε.
0: Βύθιση πλοίων. Η Κρήτη κατά τα 3/4 είναι δική μας και 1/4 δική σας.
1: Θα τους πεις ότι έχουμε εκλογές και δεν μπορούμε
0: και
1: τότε.
0: Και θα μοιραστούμε και το Αιγαίο. Εμείς παίρνουμε Ανατολικό Αιγαίο από πάνω.
1: Δεν μπορούμε
0: δηλαδή,
1: τότε, έχουμε εκλογές.
0: Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Και εμείς είμαστε από τις Κυκλάδες τις δυτικές και πέρα. Την έδεια μας την αφήνουν.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε εκλογές τότε,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε.
0: Μην γέλα. Κοίταξε, θα ρωτήσω τον κύριο Σποτόπουλο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Υπουργός Παιδείας νωρίτερα μίλησε για τη θάλασσα των νήσων, όχι θάλασσα του Αιγαίου. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε τον κύριο Σποτόπουλο.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Καλλιρόης και στο ρεύμα εισόδου του Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Λυκόβριση ως Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα από Πειραιώς έως Λένορμαν. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο Ασκληπιό Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Περισσότερα στο real.gr. Στα 107 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent μέσω απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι, Λουκία, τι θυμάσαι αυτή την εικόνα?
15: Show must go on.
14: Τι σου δείχνω? Αυτός είναι ο πρώην πρίτανης του Εικονικού Πανεπιστημίου. Γελάς, δεν είναι αστείο?
15: Όχι, δεν γελάω, το θυμάμαι.
14: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
15: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
14: Που έγραφε αλληλεγγύη σου καταληψίες. Γιατί το θυμήθηκα?
15: Γιατί έχει να κάνει τα σημερινά γεγονότα.
14: Όχι, περίμενα, δεις τη συνέχεια, έχει εξέλιξη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι λέγαμε? Έχουν προσαχθεί 39, αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Άγριο ξύλο, ένα έχει κατάγματα. Του τσιπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι. Οι αντιεξουσιαστές, του αριστεριστές, 7 τραυματίες. Και αγόρια και κορίτσια. Θυμάσαι λοιπόν το 2020 τον Οκτώβριο, ομάδα κουλοφόρων είχε εισβάλει στο γραφείο του τότε πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην ΑΣΟΕ, στην Ιπατησίων. Ναι. Ωραία, είχε σπάσει το γραφείο του και τον είχε ξεφτυλίσει, βάζοντας στο λαιμό του μια πινακίδα αλληλεγγύης στους καταληψίες και φωτογραφίζοντάς τον. Σήμερα έγινε η δίκη. Αποτέλεσμα, πριν από λίγο ήταν κοινώθηκε. Για πες μου, τρεις κατηγορούμενοι.
15: Α, αθώοι.
14: Αθώοι,
15: ναι, ναι, ναι. Αθώοι, αθώοι.
14: Αθώοι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είχα παρατευθεί για πλημελήματα, τρεις κατηγορούμενοι. Τώρα μιλάμε για
15: έτσι,
14: μια ιστορία.
15: Μετά τα βλέπουν αυτά, σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε ξανά.
14: Είναι μια ιστορία ντροπής. Όταν φωτογραφίζεις ένα πρίτανη με μια πινακίδα στο λαιμό,
15: ναι, ναι, ναι, ναι,
14: κρατώντας τον δέσμιο που γράφει ελεγγύη στους καταληψίες.
15: Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης? Είμαι πολύ περίεργη.
14: Η πρόεδρος είπε, δεν μπόρεσε να σχηματίσω πλήρη δικανική πεποίθηση για να υποστηρίξω.
15: υποστηρίξω. Αυτή δεν της έφτανε.
14: Για να υποστηρίξω την καταδικαστική κρίση. Η εισαγγελέας είχε επίσης ζητήσει την αθώωση των κατηγορουμένων, λέγοντας ότι και για τους τρεις και προανακριτικά και στην ανάκριση, άκου το αυτό, δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτή.
15: Συνέλαβαν άλλους, στο χώρο. Δηλαδή.
14: Δεν τους αναγνώρισαν ούτε ο αντιπρίτανης, ούτε ο φύλακας της σχολής. Δεν ξέρουμε, λέει, αν ήταν αυτή.
15: Αυτό μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άμα δεν ήταν αυτή και δεν τους αναγνώρισε κανείς, ως ελαφρυντικό μπορεί να στέκει.
14: Υπάρχουν στοιχεία από άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών που τους τοποθετούν στο χώρο της σχολής και στα εξάρχεια.
15: Αλλά δεν είναι σίγουρο αν ήταν αυτή.
14: Δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτή και απειλάγησαν. Οι τρεις, λέει, δεν ήμασταν εμείς. Και εγώ ρωτώ, μετά από 6 χρόνια. Έκαναν μια δίκη.
15: Είδες πόσο καιρό κράτησε η δίκη. Να γίνει, όχι κράτησε. Πόσο καιρό έφτασε να γίνει. Μετά από 6 χρόνια.
14: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι ότι ήταν αυτοί.
15: Δεν μπορούσαν να έχουν πιάσει τους βέβαιους 6 χρόνια.
14: Πολλές φορές, ξέρεις, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, φοβούμενοι αντίπεινα, φοβούνται να μιλήσουν. Δεν ανοίγουν το στόμα. Δηλαδή δεν ξέρουν τον Λουκέ και ο Νίκος.
15: Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια.
14: Άρα, αν ταυτίσουμε, επειδή με ρώτησες πριν, είχε χτιστεί ο τείχος, να έχει χτιστεί.
15: Θυμάσαι που είχε χτιστεί ο τείχος, το Απιθύτα.
14: Λοιπόν, να, ο κύριος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος και άνθρωπος.
15: Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
14: Θέλουμε ένα σχόλιο εκτός προγράμματος, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα σας, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Για το γεγονός ότι είστε άνθρωπος της παιδείας συνολικά. Και θέλω να ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα είχα μία εισβολή στο Αριστοτέλειο, ότι μπήκαν μέσα αντιεξουσιαστές με κράνη και με ρόπαλα και με πυρζούς, έσπασαν στο ξύλο 7 φοιτητές αριστεριστές, δεν έχει σημασία, άνδρες και γυναίκες, έστειλαν στο νοσοκομείο τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 39 προσαγωγές όλοι ελεύθεροι, και την ίδια ώρα έφθαινε ρώτησε τιμιγορίες για την εισβολή αντιεξουσιαστών στο γραφείο του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οίκος του κ. Μπουραντώνη. Του κρέμασαν αυτό το πινακίδα και το ξεφτύλισαν. Θυμάστε, μια φωτογραφία που μας έχει μείνει στη μνήμη ως εικόνα ντροπή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και σήμερα είπε το δικαστήριο, δεν ξέρουμε αν είναι αυτή, και τους αθώωσαν.
3: Εγώ θα υιοθετήσω τη λέξη ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους, γιατί πράγματι μπορεί να είναι.
14: Μπορεί να αθώοι, ναι. Ή μπορεί οι αυτόπτες να φοβήθηκαν και να είπαν δεν ξέρω αν ήταν, γιατί θα μου κάψει το
3: αυτοκίνητο. Αυτό που ξέρω είναι ότι, και μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως και συνομιλώντας με δεκάδες ακαδημαϊκούς.
14: Ναι, ναι.
3: Συμμετέχουμε σε προγράμματα, συνεργαζόμαστε.
14: Μα γι' αυτό στο ζωτέρι, δεν ξέρω τι ασχολείστε.
3: Οι οποίοι πολλές φορές λένε ότι ζούμε σε καθεστώς τρόμου. Και δεν είναι εύκολο, σας λέω και πάλι δεν αναφέραμε συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορώ να μιλήσω για τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι δεδομένο ότι ένας άνθρωπος με δυσκολία θα πάει να μαρτυρήσει στη δικαιοσύνη, ότι τον είδα και είναι αυτός.
14: Είναι έτσι.
3: Γιατί πολλές φορές
14: ούτε αντίπεινε, ούτε αστυνομικοί δεν πάνε.
3: Οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί, όταν βλέπουμε ότι μέσα στο πανεπιστήμιο μπαινοβγαίνουν διάφορα στοιχεία από οποιαδήποτε πλευρά, είτε τη λέμε ακροδεξιά, είτε τη λέμε ακροαριστερά, είτε τι λέμε δεν ξέρω πώς, με ρόπαλα και κράνη.
15: Άρα πώς θα λήξει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Δηλαδή το συζητάμε τόσα χρόνια και σήμερα είχαμε και άλλα επεισόδια πάλι στο Αριστοτέλειο. Τόσα χρόνια το συζητάμε.
14: Δεν θα λήξει, Λουκία.
15: Πώς θα λήξει? Δηλαδή είναι η λύση όλα αυτά που λένε, να βάλουν τα τουρνικέ, να βάλουν την ψηφιακή κάρτα στους φοιτητές, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος στο ποιοι είναι μέσα στο κτίριο? Γιατί όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια και ήταν ξέφραγο αμπέλι, να το πω έτσι.
3: Θα σας δώσω δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ότι εγώ συνεργάζομαι με το Université Sorbonne Paris Nord, με το παράρτημα στην Ελλάδα.
15: Μάλιστα.
3: Υπό αδειοδότηση το διευκρινίζω. Όταν πάω στο Παρίσι για να μπω στο κάμπους, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω αν δεν δείξω ακαδημαϊκή ταυτότητα.
14: Πείτε τα, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Νούμερο 2 όμως είναι αυτονόητο. Και αυτό το αντιμετώπισα επειδή σπούδασα στο Λονδίνο. Και στο Λονδίνο, στο πανεπιστήμιο, όταν πήγαινα πάντα με την κάρτα, δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Το δεύτερο είναι όμως ότι αν μπει κάποιος ή αν μια ομάδα μπει παρανόμως, το πρώτο που θα κάνουν οι Βρετανικές αρχές είναι να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ, συγγνώμη, έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές μας.
14: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα, επειδή λέτε για Βρετανικές αρχές. 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, μετά από τέτοια επεισόδια, παίρνω τον κάθε Πρίτανη, στο Μετσόβιο, στο Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο, να μας μιλήσει. Οι 9 στους 10, εξαίρεση πρέπει να πω, ήταν ο σημερινός υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, πάντα μιλούσε. Στο Αριστοτέλειο, εξαιρετικός. Έλεγαν, φοβάμαι, δεν μιλάω. Μου λέγαν κάποιοι δίπλα μου, στα μέσα ενημέρωσης που ήμουν, αν φοβούνται παλαιότεροι δημοσιογράφοι, να πάνε σπίτι τους. Διότι όποιος, κύριε Δεσποτόπουλε, φοβάται να διευθύνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν μιλάει, κρύβεται, μην του κάψουν το αυτοκίνητο ή μην του χτυπήσουν την οικογένεια, πάει σπίτι του. Αν φοβάται, θεμητό να φοβάται. Αλλά λέει, δεν θέλω να είμαι Πρίτανης, θέλω να είμαι κάτι άλλο. Όταν είσαι Πρίτανης, πρέπει να σπάσεις αυγά. Γιατί αν φοβάσαι και κρύβεσαι, θα στο ξανακάνουν. Το δεύτερο, βρέθηκα κάποτε σε ένα τραπέζι με έναν ανώτατο δικαστικό και του είπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τις δίκες πάνε και ο αστυνομικός δεν αναγνωρίζει, ο υπάλληλος δεν αναγνωρίζει. Και λέει η γυναίκα του ανώτατου, άκτο και σιευτολικία, του ανώτατου δικαστικού, Γιώργο, ας πούμε ένα υποθετικό όνομα, μην απαντήσεις τον Νίκο, θα το δούμε γραμμένο αυτό, γιατί και εσύ έχεις οικογένεια. Καταλάβατε.
3: Φυσικά.
14: Ποτέ κανείς δεν αναγνωρίζει. Όλοι ξεχνάνε όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Νίκος. Το ξέχασα. Μοιάζει, δεν ξέρω. Φυσικά υπάρχει φόβος. Αν σου κάψει το αυτοκίνητο, αυτό σου χτυπήσει το παιδί, λες δεν ξέρω, δεν είδα. Άστο.
3: Και θα μου επιτρέψετε να βάλω και άλλη μια διάσταση. Πολλές φορές βλέπουμε μια κακώς νοούμενη διαπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις φοιτητικές παρατάξεις.
14: Τώρα χτυπήσατε Διάνα. Να τα έχω καλά με αυτόν για να η ομάδα του να ψηφίσει στην Αυγό Κοσμήτωρας. Φυσικά. Φυσικά. Λίμωνο.
3: Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε πάντα ανοιχτά.
14: Όλα.
3: Βέβαια.
14: Το έχω ζήσει στο Πανεπιστήμιο, στο νομική, βεβαίως.
3: Είναι και αυτό μία παράμετρος.
14: Βεβαίως.
3: Τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν σπουδαία δουλειά.
14: Επειδή ρωτάει η Λουκία, τη τα είπατε όλα νομίζω.
15: Ναι, απλά το θέμα είναι, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί όντως έχουν εξαιρετικό επίπεδο και είναι πραγματικά κρίμα μετά από τόσα χρόνια να βλέπουμε τις ίδιες εικόνες.
14: Μέτρα
15: τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
14: Μέτρα τα άλλα τόσα
3: θα βλέπουμε. Να σας πω τώρα, για να σας κάνω και τη γέφυρα με τον πόλεμο, διάβασα δεκάδες προσεγγίσεις και έτσι από ακαδημαϊκούς οικονομολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις στον πόλεμο. Πιο κοντά, τουλάχιστον από αυτές που διάβασα εγώ, βρέθηκε ο δικός μας ο Έλληνας, ο κύριος Πετράκης, στο ΕΚΠΑ.
15: Δηλαδή, για πείτε μας, γιατί είπε, ας ξεκινήσουμε κιόλας με τον πόλεμο, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, χθες τον είχαμε τον κύριο Πετράκη.
3: Δυστυχώς συνεργαζόμαστε, είναι εξαιρετικός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή.
14: Τεράστιο.
3: Εδώ με δει ότι αγγίζει το 5% πια, δεν είναι αστείο.
14: Εδώ ξεπέρασε,
15: και μπορεί
14: 5,4,
15: να το ξεπέρασε, 5,4 σε εμάς.
3: Σωστά, και προσέχετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τώρα, ζούμε υπό το φόβο ότι θα ξεμείνουμε από κάψιμα κίνησης.

0: ότι τι μας πειράζει αν δεν έρθει κάποιο αγαθό από το εξωτερικό. Σκεφτείτε όμως ότι βενζίνη χρησιμοποιούν σε, με άλλη μορφή όμως και τα πλοία που πηγαίνουν τα προϊόντα στις άγονες γραμμές.
1: Φυσικά. Θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος που έχει ανάγκη χωρίς τα απαραίτητα. Από ότι αν συνεχιστεί αυτό.
0: Άρα οι επιπτώσεις είναι κάτι που μας τρομάζει πια. Δεν μας προβληματίζει πια, μας τρομάζει. Και νομίζω ότι οι αντοχές πια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται.
2: Και υπάρχει τώρα μια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί όπως είναι γνωστό, όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι είχε κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη που είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς από 20 με 30 μίλια σε 300.
1: Ακόμα περισσότερο δηλαδή.
2: Δηλαδή δεκαπλασιάζει τη ζώνη, άρα κλείνει όλο το πέρασμα για να αποτρέψει, γιατί είπε ο Τραμπ χθες ότι μπορεί να θέσω ξανά σε ισχύ την επιχείρηση ελευθερία. Και όταν λέει την επιχείρηση ελευθερία, δεν εννοεί με την πιο ήπια μορφή, εννοεί με την πιο δυναμική για να περνούν τα πλοία να απεγκλωβιστούν. Πριν φτάσουμε στις επιπτώσεις οικονομικές, και Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται, διότι έλεγε προηγουμένως η Λουκία ότι, πώς το είπες, Λουκία, είναι ότι... σε μηχανική υποστήριξη.
1: Ναι, είπε ο Τραμπ ότι είναι σε μηχανική υποστήριξη, σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει.
2: Το αγαπημένο του Fox λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι Ιρανοί απάντησαν ξανά, μήπως το ξαναρχίσουμε εμείς πρώτο τον πόλεμο.
1: Και είπαν κιόλας ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
2: Τι βλέπετε να γίνεται, πού οδηγείται το πράγμα, γιατί φτάνουμε στις νέες πολέμους.
0: Με τα σημερινά δεδομένα φοβάμαι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε επανάληψη των
2: εκτροπρασιών.
0: Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια επιχείρηση για να ανοίξουν απλά τα στενά. Εάν φτάσουμε πάλι σε δράση, θα έχουμε κυρίως να κάνουμε με πιθανολογό ότι θα είναι επιχειρησιακά πιο εύκολο να έχουμε χτυπήματα αεροπορικά, χτυπήματα μετρών, με πυράβλους. Και στην πορεία να ακολουθήσει το άνοιγμα των στενών. Ξέρετε, το άνοιγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά. Διότι θα σημαίνει μεγάλες απώλειες.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι
0: πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε. Εσείς τα γνωρίζετε βέβαια στους ακροατές.
1: Ναι,
0: μιλάμε για ένα πέρασμα που στα στενά του σημεία είναι κάπου 40-45 χιλιόμετρα.
2: Τώρα το κλείσα και αυτό τελείωσε. Δηλαδή, είπαν 300 χιλιόμετρα, μίλια το κλείσαν όλο.
0: Ναι, αλλά σας λέω το στενό πέρασμα. Το στενότερο σημείο του είναι εκεί, το οποίο έχει γεμίσει και νάρκες.
2: Και στην κάτω πλευρά έχει ένα κύκλο που είναι αρκοθετημένος. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά αυτό να το αντιμετωπίσεις. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε μια εκ νέου πίεση επιχειρησιακού τύπου, πολεμική δηλαδή, από τις ΗΠΑ, θα γίνει προφανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ και θα γίνει πιθανολογό αεροπορικά.
2: Άρα εσείς βλέπετε αν επαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις να είναι όχι αυτής της μορφής που ήταν, δηλαδή να χτυπούν η μία και η άλλη τις χώρες μεταξύ τους.
0: Θα μπορούσε πιθανά το Ιράν να ανταπατήσει χτυπώντας άλλες χώρες.
2: Αυτό θα είναι χειρότερο.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν προφανώς στο Ιράν. Και εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί κάθε φορά που έχουμε αυτόν τον κύκλο αίματος, δυστυχώς χάνονται άνθρωποι προφανώς, αλλά χτυπούνται και ενεργειακές υποδομές.
2: Το χειρότερο.
0: Ήδη έχει χτυπηθεί το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έχουμε αυτή την αγωνία του πότε θα ανοίξουν τα στενά για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της ροής πετρελαίου. Κάθε φορά που έχουμε έναν τέτοιο κύκλο πια εκεί, έχουμε ταυτόχρονα και υποδομές να αποτελούν στόχους, που σημαίνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μετά, ελπίζω να γίνει σύντομα, θα αργήσει ακόμα περισσότερο.
2: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, Λουκία, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά,
2: λοιπόν,
1: γιατί εδώ μας κυρίουν όλοι ότι θα έχουν πόλεμο.
2: Έχουμε το σχέδιο το οποίο δημοσιοποίησε η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ να φέρει ο Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση νόμο για πρώτη φορά, με το οποίο να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, τι να μας λέει, κόβω το Αιγαίο στη μέση, μετά τα 6 μίλια θα με ρωτάς, κύριε γείτονα, αν κάνεις οτιδήποτε. Ποντίζεις καλώδιο, θες να βγάλεις ναύτεξ, θες να κάνεις άσκηση, οικονομική ερευνητική δραστηριότητα, θα με ρωτάς. Και αν δεν με ρωτάς, η συνέχεια θα είναι στο πεδίο. Βγαίνουν λοιπόν χθες με μπαράζ αναλύσεων μπροστά σε χάρτες φιλοκυβερνητικά μέσα, κύριε Δεσποτόπουλε, και λένε ότι εάν το κάνουμε αυτό και έχουμε αντίδραση από την Ελλάδα, βλέπουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε πόλεμο με την Ελλάδα, με βύθιση πλοίων. Επίσης, μια και βλέπουμε τους χάρτες, τα 3/4 της Κρήτης είναι δικά μας. Και κανονικά πρέπει να δικό μας και το μισό Αιγαίο. Δηλαδή, από Λίμνο και κάτω, δικά μας η ανατολική πλευρά, και να πάρουν οι Έλληνες στη δυτική πλευρά. Από Δυτικές Κυκλάδες και πέρα. Πώς το βλέπετε? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Εγώ ομολογώ, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών τουλάχιστον, τόσο προχωρημένο ρεπορτάζ δεν έχω.

0: ξαναδεί στην τουρκική τηλεόραση.
1: Εγώ δεν νομίζω καταρχάς ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση.
0: Ούτε εγώ, αλλά το καλλιεργούν το κλίμα, ε.
1: Βεβαίως το καλλιεργούν και επίσης μην ξεχνάμε ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας έχει γίνει και μέρος των σχολικών βιβλίων.
0: Και πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας είπε να μην γράφουμε στα βιβλία θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος, να γράφουμε θάλασσα των νήσων.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η Τουρκία λοιπόν προχωράει σε μια αντίδραση βλέποντας ότι τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας προχωρούν και αντιλαμβανόμενοι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρος ενεργειακά.
0: Σωστά.
1: Θεωρεί ότι αυτό λειτουργεί εναντίον της, κακώς βέβαια, και προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να μας υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της. Εδώ όμως θα βρεθούμε σε ένα πρόβλημα. Αυτό που θέλει να κάνει στην ουσία ο Τούρκος πρόεδρος, η τουρκική κυβέρνηση τέλος πάντων, είναι να αναθεωρήσει μια νομοθεσία του 82. Και τι θέλει να κάνει? Θέλει στην ουσία τα δικαιώματα που σου δίνει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να τα περάσει σε νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πηγαίνει ο Έλληνας ψαράς να ψαρεύει και θα πηγαίνει το τουρκικό
0: αλλιεύθερο.
1: Δεν διώχνει η τουρκική ακτοφυλακή, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται και τώρα σε κάποιο βαθμό. Απλά πηγαίνουν οι δικοί μας ακτοφυλακοί και υπερασπίζονται στους ψαράδες μας. Εάν όμως πάμε να ποντίσουμε κάποιο καλώδιο ανάμεσα σε δύο νησιά ή πάμε να έχουμε κάποια άλλη δράση, τότε πιθανά μια αντίδραση των Τούρκων θα πρέπει να δεχτεί και τη δική μας απάντηση, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την παρανομία μέσα στο Αιγαίο. Και εκεί μπορεί να μας φέρει κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Και οι Τούρκοι γενικώς αναζητούν κάθε τόσο ένα θερμό επεισόδιο, διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα πιέσουν και θα πείσουν την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να συζητήσει θέματα που δεν συζητά.
0: Το Χαμπέρ Γκλομπάλ έτσι έφτασε στο σενάριο του πολέμου, ότι ξεκινάει από αλλιευτικά που πάνε να ψαρέψουν, τα σταματάει η Τουρκία ακτοφυλακή, υπάρχει διένεξη και εκεί λέει θα βυθίσουμε ελληνικά, το πλοία της ελληνικής ακτοφυλακής.
1: Ναι, εκεί αν βυθιστούν πλοία της ακτοφυλακής, ναι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άτραγοι. Θέλω όμως να ελπίζω ότι θα είναι πολύ λελογισμένοι το τι θα κάνουν επί του πεδίου οι Τούρκοι. Διότι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι εμείς επιχειρησιακά είμαστε αστακός. Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη, έχουμε την καλύτερη δυνατότητα αποτροπής από συστάσεις του ελληνικού κράτους, και αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι. Και είμαστε σε πιο ισχυρή διπλωματική θέση και με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ και με τις τοπικές μας συμμαχίες από ποτέ. Θα το ζυγίσει πολύ καλά η Τουρκία για να δημιουργήσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που θα αγγίξουμε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει σε μικρής έντασης επεισόδια τύπου κυνηγάω τους ψαράδες, βγάζω ναύτεξε, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που η κλιμάκωση θα είναι τέτοια ή η πρόκληση προς εμάς θα είναι τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Που θα διηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση.
0: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Εγώ θέλω
2: να είναι έτσι, γιατί λέμε ότι έχουμε και εκλογές, κύριε Δεσποτόπουλε, εμείς σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πόλεμο.
1: Ούτως ή άλλως στο κράτος έχει συνέχεια ο στρατός 24-24.
2: Έτσι, πλάκα κάνω.
0: Να
2: είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, τεχνολόγος.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, σου έχω μία έκπληξη.
12: Oh.
11: Τι έχεις φαγωθεί τόσο καιρό να λες ότι πρέπει να γίνει στα καύσιμα?
12: ΦΠΑ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
11: Σε άκουσε ο Ντόναλντ.
12: Με άκουσε.
11: Ο Ντόναλντ.
12: Ο Ντόναλντ.
11: Λοιπόν, όπως γράφει σήμερα ο Αμερικανικός τύπος, προσανατολίζεται να παγώσει, να αφαιρέσει δηλαδή όλο το φόρο στη βενζίνη.
12: Είδες. Θα το κάνει ο Ντόναλντ και θα το κάνουμε εμείς.
11: Πρόσεξε. Να. Πόσος είναι ο φόρος στη βενζίνη?
12: Πόσος είναι?
11: 18 cents.
12: Εμείς είναι ο δικός μας είναι περισσότερος.
11: Και 1518.
12: Ο δικός μας είναι περισσότερος.
11: Εδώ η μισή τιμή, το 60% των καυσίμων.
12: Εδώ
11: βάζεις,
12: ας πούμε, 40 ευρώ καύσιμα και ο φόρος είναι
11: 4,
12: πόσο?
11: 4 δολάρια νομίζω.
12: 45.
11: Το γαλόνι πρέπει να είναι 4 λίτρα ή κάτι τέτοιο και έχει 4,20 δολάρια. Και ο φόρος είναι 18 σέντσο.
12: Έχω ακόμα ένα επιχείρημα,
11: ναι,
12: ότι το μειώνει ο Ντόναλντ.
11: Ο Ντόναλντ.
12: Ακόμα ένα επιχείρημα.
11: Θα, το κύριο,
12: θα έχω όλα τα επιχειρήματα
11: κύριο...
12: τώρα. Μαζεύω χώρε.
11: Το Πετράκη δεν τον έψησε. Εσύ δεν τον έψησε.
12: Ναι.
11: Ο κύριο Πετράκη δεν τον έψησε.
12: Όλα καλά.
11: Το πρωί μου είπε ότι αν πάει πάνω από τα 150 δολάρια του βάλει.
12: Ο κύριο Πετράκη θα περιμένει να πάνε. Α, είπε πάνω από 150. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Γιατί μην μα έλεγε ότι και από τα 150 δεν χρειάζονται μέτρο, κύριο Πετράκη. Γιατί χθε λίγο.
11: Όχι, 150.
12: Έχω μαλλιά, μην τα χάσω.
11: Είναι μακριά, είναι Ιούνιο. Ναι. Είναι Ιούνιο. Εκεί κοντά, που θα σταματήσουν
12: κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει.
11: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χιόνι για τα της οικονομίας.
12: Λοιπόν, θα
11: και...
12: κάνω λίστα με χώρες ως το διάλειμμα.
11: Ανυπομονώ.
12: Που έχουν κάνει το μέτρο, έχουν πάρει το μέτρο.
11: Θυμάσαι που ο κύριος Μαρκόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι δείπνα με κοτολέτα και ριζότο.
12: Αυτό, στο... ναι, είπαμε και πού. Και πού ήταν 5 και γίνανε 25, ναι, ναι. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
11: Επειδή το πρωί είχα τον κύριο Οικονόμου που δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις τελευταία.
12: Ναι.
11: Εγώ του είπα.
12: Το Βασίλη Οικονόμου.
11: Όχι, το Γιάννη.
12: Α, το Γιάννη Οικονόμου, γιατί ο Βασίλης δίνει.
11: Το Γιάννη, το Γιάννη. Και του είπα, είστε επικεφαλής του Αντάρτικου. Εγώ δεν είμαι Αντάρτης ούτε επικεφαλής. Λέω το δυσαρεστημένον. Έχω απλώς αγωνία για την παράταξη.
12: Μάλιστα.
11: Και κάνω δημιουργικές προτάσεις. Ναι, λέει, αλλά λέω, εσείς ηγηθήκατε της επιστολής Αντάρτικου κατά σκέρτσου. Δεν υπάρχει Αντάρτικο.
12: Κανένα,
11: δεν
12: κατά τίποτα. Απλά όχι, δυσαρέσκεια.
11: Ναι. Mm. Δεν είμαι δυσαρεστημένος.
12: Εντάξει. Δυσαρεστημένος δεν είναι.
11: Όχι.
12: Και τι την έκανε την επιστολή τότε, δεν είναι δυσαρεστημένος.
11: Ήθελε να,
12: έτσι, ήθελε να, κάνει κλίμα. Λέω, ρε παιδί. Όταν γράφει μια επιστολή τέτοια, κάποια δυσαρέσκεια την έχει.
11: Και εμένα μου άρεσε.
12: Να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι.
11: Αντίλασαν στίχους τραγουδιών. Ο
12: αυτό ήταν κορυφαίο, το είπα. Ζαχαριάδη, Νάντι, αλλά μου λένε τα μάτια σου, ναι. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Δίκιο έχει. Εγώ είμαι με την κυρία Γιαννακοπούλου σε αυτό. Άλλα λένε τα μάτια του,
11: μάτια
12: του κυρίου Ζαχαριάδη. Ναι, ναι, ναι.
11: Αλλά υπήρξαν, μέτρησα 14.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Τιμή 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού πέμπτου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν, τους οποίους χαρακτήρισε ως τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Έτσι και φάτα επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8 σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Εδώ ο Λουκία Γκάτσου.
14: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
13: 33 βαθμοί, 32 εδώ έξω. Έφτασε 33 κυρίως στον Αυλώνα Αττικής, ήταν υψηλότερη θερμοκρασία νωρίτερα. Όχι στην Κρήτη. Σε
14: εμένα μου φαίνεται ότι είναι τώρα στο Μαρούσι, δεν ξέρω.
13: 32 έχει έξω. Έχει ένα καλοκαιρινό καιρό. Δεν θα μείνει έτσι, πάμε. Θα είναι και αύριο λίγο πιο κάτω και από Πέμπτη κάπως θα πέσει. Θα έχει τοπικές βροχές για 10 μέρες, κυρίως κεντρικά και βόρεια. Για ένα δεκαήμερο θα είναι άστατος ο καιρός, ο κλασικός της άνοιξης. Δηλαδή, συννεφιάς βρέχει το απόγευμα λίγο. Δεν ξέρω αν θα πιάσει την Αττική, όχι την Πέμπτη, τις επόμενες μέρες, αλλά δεν έχει παράπονο, είναι μια χαρά.
14: Πάντως,
13: ο καιρός.
14: Πάντως, εγώ όποιος με ρωτάει για τον καιρό, να ξέρεις, μου τα λέει ο Νίκος κάθε μεσημέρι. Είμαι πλήρως ενημερωμένη.
13: Ναι, αφού είμαι με δύο μετεωρολόγους όλη μέρα, τον Τάσο εδώ και τον
14: Κλέα. Και τα ξέρω απ' έξω.
13: Λοιπόν, η ατζέντα της ημέρας δυστυχώς φραγίζεται από την επίθεση αυτές τις εικόνες ντροπή στο Αριστοτέλειο. Που δυστυχώς, επειδή ρωτάει η Λουκία, θα σου απαντήσω. Λουκία μου, θα
14: πότε,
13: γεράσουμε.
14: Ναι, θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
13: Θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
14: Τα ίδια παντελάκια είναι τα ίδια παντελή μου.
13: Οι αντιεξουσιαστές με κράνη, με ρόπαλα, με πυρσούς, να σπάνε στο ξύλο αριστεριστές. 7 στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, καμία σύλληψη. 39 προσαγωγές. Και κυρίως αυτό συνέπεσε με την αθώωση των κατηγορουμένων για την επίθεση στον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπουραντώνη. Με όλους παράγοντες της δίκης να λένε δεν αναγνωρίζουμε τους τρεις κατηγορούμενους.
14: Και πραγματικά είναι σου κλίμα, γιατί είναι τόσο καλή η κατάσταση, η ακαδημαϊκή κατάσταση. Ναι, ναι. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας είναι πάρα πολύ καλά.
13: Βελτιώνονται και η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, Λουκία μου, αν θέλει κάθε πανεπιστήμιο με μια αστυνομία για να λειτουργήσει, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε διαφορετική εικόνα.
14: Πραγματικά.
13: Όσο υπάρχει και έχει, παραμείνει πολύ έντονα στο Αριστοτέλειο αυτό το κλίμα, δυστυχώς. Είναι εκεί που θυμήθηκες ότι έκτιζαν.
14: Ναι, ναι, που έκτιζαν τον πρίτε.
13: Τον έκτιζαν και τον ανακρέμιζαν. Ναι, μα δεν γίνεται.
14: Επί σειρά ετών.
13: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Τώρα, για τα ελληνικά, είπαμε για τον πόλεμο. Είπαμε δεν υπάρχει φως. Αντίθετα, πράγματα τη νύχτα επιδεινώθηκαν.
14: Έχουμε δημοσκόπηση, είδες δημοσκόπηση.
13: Είμαστε, κοίταξε, κάθε μέρα έχει μια δημοσκόπηση, είναι το ίδιο. Η γενική τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά 12, 13, 14, 10, 17, 18 στην εκτίμηση.
14: Φαίνεται να κονταροχτυπιούνται Τσίπρας Πασόκ.
13: Τσίπρας δεν ξέρω, δεν μετριέται ακόμα.
14: Ναι,
13: δεν
14: υπάρχει σε αυτή Τσίπρας. Τη δημοσκόπηση και καλά.
13: Όχι, δεν μπορεί
14: αυτό.
13: Να υπάρχει.
14: Λέει κόμμα Τσίπρα.
13: Ναι, κόμμα Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει.
14: Δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, έλατε.
13: Ναι, υπάρχουν οι αρχές βάσει των οποίων λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν μπορείς να βάλεις κόμμα που δεν υπάρχει στη δημοσκόπηση να το μετρήσεις, γιατί δεν θα είναι αντικειμενικό
14: σου. Ναι, πρέπει πρώτα να ιδρυθεί το κόμμα. Σωστά.
13: Στις ανεπίσημες δημοσκοπήσεις, που δεν είναι σωστό ούτε να κυκλοφορούν ούτε να παράγονται, υπάρχουν στοιχεία για το κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού. Προς το παρόν, έχουμε ένα Πασόκ το οποίο είναι δεύτερο με 10, 12, 14, 16, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, μονάδες διαφορά. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο συνήθως τρίτο, με μικρή πτώση, γύρω στο 10. Έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου τέταρτη, με λίγο πιο κάτω. Το κουκουέ αρκετά πιο κάτω, αλλά σταθερό πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει από 3-5%. Η κυρία Τινοπούλου μπαίνει στη Βουλή. Είναι σε άνοδο. Το κόμμα Βαρουφάκη είναι μεταξύ του 2, κάτι και 3, κάτι. Το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νίκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νέα Αριστερά τίνει να εξαϊλωθεί, διότι έσπασε και στη μέση. Κάποιοι θέλουν να πάνε
14: καλά,
13: με τον Τσίπρα.
14: Καλά, μετά από όλα αυτά.
13: Ναι. Τώρα, τι θα παίξει ρόλο κλειδί για τις εξελίξεις. Πρώτον, η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο. Νωρίτερα, η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου. Και βεβαίως, τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή θα έχει μια ομάδα. Θα την ανακοινώσει. Θα γνωρίσουμε σε λίγες μέρες, θα τη φιλοξενήσουμε την εκπρόσωπό του. Την ξέρεις, την είναι το εκπρόσωπο.
14: Ποια εκπρόσωπό του?
13: Η κυρία Θεώνη Κουφονικολάου.
14: Σήμερα την έχω στο κόντρα.
13: Α, είναι εξαιρετική, μπράβο. Έχει κάνει
14: εξαιρετική. Σήμερα την έχω στο κόντρα.
13: Άρα θα μου πεις αύριο.
14: 10 η ώρα, αύριο θα σου πω.
13: Έχει κάνει, μην το χάσετε.
14: Αύριο. Αύριο θα σας πω. 10 η ώρα στο κόντρα. Θεώνη Κουφονικολάου.
13: Δείτε λίγο Ακύλα να τραγουδάει και μετά
14: Λουκία στο κόντρα.
13: Έτσι και α τα αρχίνω, Ακύλα, 10 και κάτι. Λοιπόν, είναι εξαιρετική την είδα. Πρέπει να πω ότι έχει ενδιαφέρον να εμφανίζονται νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
14: Από ναι, εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Να ακούσουμε και τι θα πούνε.
13: Μπορείς να τη ρωτήσεις, γιατί έχω απορία. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι όσοι θέλουν να παραιτηθούν να πάνε στο κόμμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει ερχόμαστε όλοι μαζί, θα τους δεχθεί.
14: Θα τη ρωτήσω.
13: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Δεν έχει απαντήσει.
14: Το σημειώνω τώρα.
13: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών. Διονύση Χιόνι, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ με τον Λάσκαρη Αγοραστό, την Φράνσις Παράσκη και την Δήμητρα Πανανού, διότι 208-200 και studio@lfm.gr. Ο κύριος Διονύση Χιόνι, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο, εξαιρετικός οικονομολόγος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, κύριε Αγκάθια.
14: Καλησπέρα σας.
13: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου λύσετε την απορία. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν τη νύχτα. Από εκεί που υπήρχαν σενάρια. Σενάρια για δίθεν κυβήματα προς συμφωνία, πήγαμε σε απόλυτη ρήξη και απειλές για νέο γύρο πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών και χειρότερο. Και πριν από λίγο ήρθε και ακόμα πιο αρνητική εξέλιξη που αφορά και εσάς, αφορά το οικονομικό πεδίο, ότι οι Ιρανοί είπαν ότι διευρύνουν το πεδίο του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ από 20 με 30 σε 300 μίλια. Θα κλείνουν τελείως δηλαδή. Άρα πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, αύριο πάει ο Τραμπ στην Κίνα, μην περιμένουμε τίποτα να γίνει μέχρι αύριο που θα είναι ο Τραμπ στην Κίνα, αλλά από μεθαύριο κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η ερώτηση είναι. Με ενοπές τις εκθέσεις της Morgan Stanley που λέει ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που θα συνεχιστεί, το πετρέλαιο θα φτάσει τον Ιούνιο $150 το βαρέλι. Και Σάουντι Αράμκο που λέει ότι θα μετρούμε επιπτώσεις ως το 27. Πού πάμε?
5: Κύριε Στραβελάκη, είχαμε πει πάλι ότι οι επιδράσεις και επιπτώσεις όλης αυτής της φασαρίας, γιατί σας θυμίζω, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς. Εδώ έχει πρόβλημα όλη η Ανατολική Μεσόγειο. Από το Βόσπορο, Ερυθρά Θάλασσα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής διέλευση από τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες της Ευρώπης.
13: Εδώ δεν είδατε, παραλίγο, να κουβαλούσαν οι Ουκρανοί ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο τους ξέφυγε και παλίγο να έχουμε τραγωδία στη Λευκάδα. Ήθελαν να χτυπήσουν ρωσικό πλοίο. Έχει μεταφερθεί το πεδίο του ρωσοουκρανικού πολέμου στη Μεσόγειο.
5: Άρα, όλη η Ανατολική Μεσόγειο, ας πούμε, σε μια κατάσταση εγρήγορση, σε μια κατάσταση ανασφάλειας και η Λευκάδα, όπως είπατε, ακόμα περισσότερο. Επομένως, όλα αυτά προκαλούν κάποιο κίνδυνο, ο οποίος ενσωματώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενσωματώνεται στο κόστος. Και τονίζω και πάλι ότι τουλάχιστον όλο το 26, το υπόλοιπο του 26, θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό, υψηλότατο πληθωρισμό. Αν τώρα, κύριε
13: Σταυρά, και πάνω από 6 στη χώρα μας, κύριε καθηγητά.
5: Ορίστε.
13: Και πάνω από 6.
5: Κοιτάξτε, ναι, και πάνω από 6. Κύριε
14: Γιατί
5: Σταυράκη.
14: Τώρα είμαστε 5,4.
5: 5,4 είμαστε, ναι. Το 6. Ξέρετε, δεν είναι τίποτα. Να σας θυμίσω ότι, ναι, ότι έχουμε περάσει εποχές δεκαετίες ολόκληρες με 15 και 20%.
13: Έχουμε περάσει με 20, έχετε δίκιο.
5: Ναι. Δεκαετία του 80.
13: Ναι, αλλά και αυξήσεις είχε 20%.
5: Ναι, είχαμε τη μαθητική αναπροσαρμογές οι οποίες ακολουθούσαν την αύξηση του πληθωρισμού. Και η περίφημη ΆΤΑ.
13: Και η δραχμή γινόταν σκουπίδι, ναι.
5: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι στην Ελλάδα το οικονομικό κύκλωμα και το οικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις πληθωριστικές προσδοκίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πειστεί και ο απλός πολίτης, και ο πολίτης ο οποίος δεν διαβάζει εφημερίδες και δεν κατανοεί καλά τα οικονομικά, ότι πάμε σε αύξηση των τιμών. Επομένως,
13: γιατί,
5: το ενσωματώνει.
13: Επειδή έχω δει πολλές αναλύσεις, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο ευάλωτη στον πληθωρισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, είναι πολύ
5: πολλά ορυκτά καύσιμα.
13: Ναι.
5: Μεγάλο μέρος της παραγωγής της βιομηχανίας, τη μεταποίηση, ακόμα και στον αγροτικό τομέα είναι εισαγόμενα. Επομένως πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο από άλλες χώρες, πιο βαθιές οικονομίες όπως Ιταλία, Γερμανία, ακόμα και Ισπανία, κύριε Στραβελάκη, που έχει βάθος οικονομίας τους και μεγάλο μέρος των εισρωών είναι χωρίως παραγόμενες. Η Ελλάδα επίσης έχει, έτσι όπως είναι η διάρθρωση και των τραπεζικών στοιχείων αλλά και του παραδοσιακού ας πούμε, έτσι, πλούτου, είναι ευάλωτη πολύ στα επιτόκια και ο κόσμος παίρνει προφυλάξεις. Και εν πάση περιπτώσει αυτά, όλα αυτά τα εισαγόμενα, ξέρετε, από πετρέλαιο μέχρι εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι εξαρτήματα, εισάγονται από οικονομίες που έχουν υψηλότερο.
13: Άρα είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι.
5: Άρα είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι και αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να φαίνεται. Έχει αρχίσει να φαίνεται τόσο στην εγχώρια κατανάλωση, όπου προτιμούμε πάλι τα εισαγόμενα, που είναι αρκετά πιο φτηνά, αλλά και στο στοιχείο πληρωμών, γιατί δεν εξάγουμε. Και όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας σύντομα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια αλυσιτελή διαδικασία ύφεση πληθωρισμού, πληθωρισμό ύφεση.
14: Μπορεί να έχουμε πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, το μπορεί σχετικό τώρα είναι. Θέλω να πω ότι έτσι φαίνεται, έτσι διαφαίνεται, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα άμεσα.
13: Κυροζήνη.
14: Κοίταξε, με την κυροζήνη.
5: Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν ξέρω ότι έχουμε κάποια στρατηγικά αποθέματα όμως.
13: Όχι, στην κυροζήνη υπάρχει πρόβλημα πανευρωπαϊκά, κύριε Καθηγητή.
5: Κοίταξε, τελικά υπάρχει σε όλα πρόβλημα.
13: Ναι, ναι.
5: Ό,τι πιστεύαμε ότι υπήρχε ένα ασφαλές καταφύγιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή λέγεται καύσιμα, ή λέγονται συναλλαγματικά αποθέματα, ή λέγεται διαχείριση χρέους, τελικά όταν φτάνει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε, κύριε Στραβελάκη, υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε μπροστά από κάποιες εκπλήξεις που λένε ότι τελικά δεν είναι έτσι όπως τα ξέρατε, είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί εγώ ήξερα μέχρι πριν 1,5 μήνα, τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιεύονταν στον ευρωπαϊκό τύπο και στον διεθνή τύπο, ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βαρέλια.
14: Ναι, έτσι ακούγαμε. Ακριβώς. Ότι υπήρχε απόθεμα για τρεις. Και μάλιστα είχε πει και η Ευρωπαϊκή. Ναι, και είχε πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει απόθεμα για τρεις μήνες.
5: Μάλιστα. Πού είναι αυτό
14: πού το απόθεμα. Αυτό το απόθεμα. Και η δική μου απορία αυτή είναι.
13: Σωστά.
14: Κύριε Χιόνι, επομένως, εμείς σαν χώρα πρέπει να, πότε και αν πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα.
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία να ξεφύγουν από τις παροδικές ασπιρίνες, με τα ΠΑΣ και την ενίσχυση των καταναλωτών ή των παραγωγών που είναι ευκαιριακά. Εδώ θέλει συγκεκριμένα μέτρα να στηριχτεί η παραγωγή, η μεταποίηση, έτσι ώστε να έχουμε μία μείωση των τιμών. Γιατί νομίζω ότι ο κάθε καταναλωτής κυριακά του προτιμά να έχει μόνιμα χαμηλότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ παρά να παίρνει μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το τετράμηνο ένα fuel pass ή ένα σούπερ μάρκετ pass. Δεν ξέρω τι
14: ναι, αλλά πρέπει. Οι μόνιμα χαμηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ πώς θα γίνουν, κύριε Χιόνι, κατά
5: αυτό
14: τη γνώμη σας.
5: Ότι όταν ενισχυθεί με τον ΑΒ τρόπο η παραγωγή, το κόστος των καυσίμων, το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τους παραγωγούς, για τους διαθέτες των αγαθών και των υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία. Και υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος, τότε θα έχουμε χαμηλότερες τιμές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Γκάτσου, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι πρωταθλήτρια στις αυξήσεις των τιμών στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται από τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη. Άρα πάει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα.
14: Ακριβώς.
5: Εκτός από τη διάρθρωση της οικονομίας. Άρα πρέπει να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Και να το κάνουμε λίγο καλύτερα.
14: Να επαναφέρω κάτι που το λέω σε όλους και ο Νίκος έχει βάρθει να μ' ακούει να το λέω. Όσον αφορά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και, και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν αυτό το μέτρο το οποίο άλλες χώρες το έχουν πάρει σε εμάς θα μπορούσε να αποδώσει. Και...
5: είναι το αυτονόητο. Αλλά εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλονάσματος που προέρχεται από την ανάπτυξη και από την αύξηση του πληθωρισμού. Και παραστήρει και το ΦΠΑ, θα πρέπει αυτό να πηγαίνει ή στο μαξιλάρι ή στην αποπληρωμή του χρέους. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε επιταχυνόμενες αποπληρωμές του χρέους.
13: Λοιπόν, ξύπνησε ο Τραμπ και έκανε τέσσερις αναρτήσεις με εικόνες. Η μία έχει δύο σκάφη τα οποία τα χτυπάει ένα αεροπλάνο με ιρανική σημαία και ανατινάσονται. Λέει bye bye fast boats, αντίο γρήγορες φάρκες. Στη δεύτερη έχει δύο φωτογραφίες με σκάφη. Στο ένα λέει Obama Biden και στο άλλο Trump 159 ιρανικά πλοία και συγκρίνει λέει ότι εγώ τα κατέστρεψα, εκείνοι τα κατέστρεψαν. Στις άλλες εμφανίζει αμερικανικά μαχητικά λοιπόν να διαλύουν με λέιζερ και ιρανικά αεροσκάφη και ιρανικά πλοία, και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι με αυτές τις αναρτήσεις bing bing gone είναι στο ένα με lasers, είναι σαν κινούμενα σχέδια, και στο δεύτερο, κοίταξε το Λουκία αυτό εδώ με το laser,
14: ναι.
13: Λοιπόν, είναι σαν να προαναγγέλει ότι θα αρχίσει να χτυπάει ιρανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και επίσης έχει ένα γράφημα με διάρκεια πολέμων. Αφγανιστάν, το έχει ξαναβάλει αυτό, 543 εβδομάδες. Ιράκ, 457. Βιετνάμ, 439 εβδομάδες. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 196. Της Κορέας, 161. Του 1812-139. Ιράν, excursion, δηλαδή η εκδρομή στο Ιράν. 6 εβδομάδες, δεν είναι 6, είναι παραπάνω, είναι 2,5 μήνες. Άρα καταλαβαίνουμε, λέει ότι εμείς έχουμε κάνει μια υγιεινή εκδρομή και προετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε, να διαλύσουμε τον αντίπαλο. Εκεί βρισκόμαστε. Άρα είναι ένα απολύτως συγκρουσιακό πακέτο αναρτήσεων πριν από τον Τραμπ. Μόνο δρόμο. Τα κάνει μια μέρα πριν πάει στην Κίνα.
5: Άρα όλα αυτά, τι λένε τώρα, ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που έχουμε, διάθεσή μας, σε ένα νέο περιβάλλον πληθωρισμού. Που αυτό το περιβάλλον
13: είναι δεδομένο, θα μας συνοδεύσει πολλούς μήνες.
5: Πολλούς μήνες. Δεν θα μοιάζει σε τίποτα με αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
13: Άρα ξαναγυρίζουμε στην περίοδο του πληθωρισμού.
5: Ναι,
13: αυτό όμως προϋποθέτει και μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορεί να έχουμε αύξηση 2 και πληθωρισμό 7 ή 8.
5: Η λεγόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
13: Δεν υπάρχει τιμαριθμική. Υπάρχει μόνο στις συντάξεις η αύξηση που είναι πληθωρισμός στην ανάπτυξη. Έχει μείνει το τζίπρα αυτό, δια 2. Εάν πληθωρισμός είναι 7 και η ανάπτυξη είναι 1, η 8 θα είναι 4. Αν ο πληθωρισμός είναι 7, λοιπόν, θα καλύπτει το μισό πληθωρισμό η αύξηση.
5: Εξ ορισμού, κύριε Σταβελάκη, ο πληθωρισμός είναι το χειρότερο μέσο διανομής του εισοδήματος.
13: Και ειδικά είναι στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή συνοδεύεται από ύφεση ή περίπου.
5: Συνοδεύεται από ύφεση, και γι' αυτό κιόλας λέμε όλοι, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το υπονοεί, όχι το υπονοεί, το λέει σαφέστατα, ότι μπαίνουμε σε εποχή στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή ύφεσης και αύξηση των τιμών.
13: Εγώ ξέρω ότι είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε καθηγητά. Πάνω που πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι από τα μνημόνια, ήρθε ο κορονοϊός. Τελειώνει ο κορονοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Πάει αυτός ο πόλεμος να σταθεροποιηθεί, έρχεται ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς. Δεν. Και εδώ είναι πολύ χειρότερα, διότι όλοι οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μιλούν για την χειρότερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση στην ιστορία, κύριε Χιόνι.
5: Ξέρετε, εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι πλέον δεν έχουμε τα αμορτισέρ εκείνα τα μαξιλάρια και σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν αντίβαρα σε μια μεγάλη ύφεση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως και για τον πόλεμο της Ουκρανίας και για τον κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Σας θυμίζω όμως με τον κορονοϊό πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν για την ποσοτική επέκταση, το ίδιο και στην Ουκρανία για να στηριχτούν οικονομίες, τα οποία νομίζω ότι έχουν εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα ταμεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τα εθνικά ταμεία. Δηλαδή μας βρίσκει σε μια κρίσιμη φάση με όχι πολλά εργαλεία στα χέρια μας που θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
13: Επομένως, τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
5: Ναι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό όμως το οποίο δεν ξέρω είναι μπροστά μας ή τέλος πάντων το ζούμε τώρα, κύριε Στραβελάκη, είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι αυτή η κατάσταση του πληθωρισμού θα είναι αρκετούς μήνες, αν όχι χρόνια. Δεν είναι ένα παροδικό και περιστασιακό φαινόμενο να περιμένουμε να λήξει για να πούμε ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Και όσο το αφήνουμε, τόσο διωγγώνονται. Τι διωγγώνονται? Διωγγώνονται οι αγοραστικές απώλειες, διωγγώνονται οι απώλειες των συνταξιούχων, στα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω απ' όλα η μεγάλη απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης.
13: Έχω την εξής απορία. Όσο προχωράει ο πληθωρισμός, σωστά σας ρώτησε πριν η Λουκία και απαντήστε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Διότι ο κύριος Τσάπαρος μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι εμείς έχουμε διαθέσιμα 200 εκατομμύρια. Άντε να καλύψουμε μια παράταση του
14: επιδότησης στην Αγγλία. 200 εκατομμύρια είναι, δεν υπάρχουν
13: αυτό.
14: Άλλα.
13: Με πληθωρισμό 6 και 7% προφανώς και με το κύκλο, το σπιράλ των ανατιμήσεων και του κόστου της ζωής, θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο, ειδικά οι ευάλωτοι, ή να υπάρξουν οριζόντιες ενισχύσεις. Από πού?
5: Να σας πω. Καθηγητά. Τι λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον και τα όργανα πολιτικής που έχουμε. Τι έχουμε συμφωνήσει λοιπόν εμείς τον προηγούμενο καιρό που δεν είχαμε πληθωρισμό, κυρία Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη? Ότι το 90% σχεδόν, το 85% των δημοσιονομικών πλονασμάτων θα πηγαίνουν στο μαξιλάρι και στην πρόρεια πληρωμή του χρέους.
13: Τώρα εκφράζεται την Λουκία, σας το λέω. Κάθε φορά που το λέει κάποιος, λέει, συγγνώμη, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνω το
14: και
13: χρέος.
14: Και μονίμως μου λένε ότι δεν γίνεται, υπάρχουν μνημονία, δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά.
13: Από την άλλη, όμως,
5: προπληρωμές του χρέους.
14: Από την άλλη, βεβαίως.
13: Για ακροατές
14: συμφωνούν με εμένα. Και άλλο θέλω να σας πω, ότι από την, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στις χώρες κάποια εργαλεία. Η κάθε χώρα επιλέγει ποια εργαλεία θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μας δίνει και εμάς αυτή τη δυνατότητα, απλά εμείς αντιλαμβάνουμε.
5: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση αναγκαιότητας της χώρας, κυρία Γκάτσου, είναι η διάσωση της χώρας, έτσι. Πέρα και έξω από τους κανόνες και τις συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα πλήττεται από τόσο μεγάλο πληθωρισμό, νομίζω ότι πρέπει να επαναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
13: Η Λουκία λέει ότι παγίως, κακώς ξοδεύουμε 5-6 δισεκατομμύρια για πρόλειο πληρωμή του χρέους.
14: Ακριβώς, γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν στους, να ενισχυθούν οι ευάλωτοι ή να πάρθουν μέτρα. Γιατί να προπληρώνουμε το χρέος. Θα
13: διαφωνεί ο οριζοντίος και καθέσουμε αυτό.
5: Επαναλαμβάνω ότι το 2025, το 2025 ενσωματώσαμε στο ελληνικό δίκαιο την υποχρέωσή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος να το πηγαίνουμε ή στο μαξιλάρι ή στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Και πάμε, ακούστε με, στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους, γιατί πολλοί στην Ευρώπη από αυτούς που κρατάνε τα ομόλογα, που έχουν το χρέος μας φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού μειώνει την αξία των ομολόγων.
13: Άρα δίνουμε διαπιστευτήρια αφαιρεγγιότητας για να δανειζόμαστε
5: πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Σε εξώφληση των ομολόγων. Αυτή είναι η ιστορία.
13: Είναι υποχρεωτικό δηλαδή αυτή η θυσία.
5: Για μας δεν είναι.
13: Όχι. Για να αγοράσουμε σε εισαγωγικά τη φερεγγιότητά μας, να μην μπλέξουμε, να μην δανειζόμαστε ακριβότερα.
5: Και να μπούμε στο μάτι των ομολόγων. Και πρέπει αυτό το πράγμα κάπως να φαίνεται. Ναι. Και πρέπει να φαίνεται στο εξής. Είσαι σε αναβαθμίσεις από τους εκδοτικούς οίκους που είναι πολύ περιορισμένες, ή εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχεις αναβαθμίσεις, να κάνεις δημοπρασίες ομολόγων και να παίρνεις χαμηλό επιτόκιο. Μα εμείς δεν κάνουμε κάποια δημοπρασία ομολόγων. Έχουμε να κάνουμε χρόνια και χρόνια.
13: Όχι, μην το λέτε. Δημοκρασία ομολόγων.
5: Όχι, δεν το λέω. Θέλετε να δείτε το 25 και το 26 και το 24.
13: Απλώς είναι μικρές, δεν είναι οι μεγάλοι. Δεν είναι αυτό που λέτε οι μεγάλοι. Είναι, βγήκαμε να ανανεώσουμε τα εξάμηνα τα έντοκα. Αυτό εννοώ. Όχι, τα ρυθμίσατε δεκαετή. Γιατί για τα δεκαετή εσείς.
5: Ναι, ναι. Τα έντοκα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά.
13: Ναι, λέτε για τα δεκαετή.
5: Εγώ λέω για τα ομόλογα κανονικά που θα έπρεπε να βγούμε στην εσωτερική αγορά. Μα δεν βγαίνουμε. Τι ανάγκη την έχουμε την αξιολόγηση λοιπόν, άμα δεν τη χρησιμοποιούμε.
13: Λοιπόν, μένουμε εδώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάντα πολύ για αυτό που μας λέτε. Παίρνουμε απαντήσεις, έχουμε συνεχώς απορίες Λουκία και έχουν και οι ακροατές μας απορίες, διότι όσο τα πράγματα χειροτερεύουν.
14: Βέβαια, μα να σου πω κάτι, περιμένουν να δουν και τι θα γίνει.
13: Και από εδώ ένα τίτλο, Τραμπ και Ιράν παίζουν με τον πλανήτη, θέλουν ειρήνη, απειλούν με πόλεμο, έτσι είναι στις πλάτες μας. Τώρα αστειεύεται, ξύπνησε ο Τραμπ και ανεβάζει η πλοία, τα χτυπάει με λέιζερ και με βόμβες και να λέει bing bing και κλίνγκ κλίνγκ, είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή είναι παιχνίδι στις πλάτες του πλανήτη πραγματικά. Πάμε διαφημίσεις.
15: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: festival.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Φάληρο και στον Κηφισό ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από την ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο ασκληπείο Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου.

0: στους 97,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Επιστρέψα, βλέπω Λουκία Μπαράζα να ανακοινώσουν τώρα Πριτάνης Υπουργείο για την εισβολή στο Αριστοτέλειο και τον ξεροδαρμό των, από τους αντιεξουσιαστές με τα ρόπαλα και με τα κράνη των 7 αριστεριστών φοιτητών, των 7 φοιτητών. Πρέπει να σου πω ότι έχω βαρεθεί. Διότι έχω χορτάσει από ανακοινώσεις καταδίκης, από ευχολόγια, από περιγραφή καταστάσεων που ζούμε δεκαετίες.
13: Και δεν γίνεται τίποτα.
12: Έως την επόμενη επίθεση. Και είπα, η είδηση της ημέρας για μένα είναι μαζί με αυτό το πακέτο με την αθώωση των τριών που κατηγορούνται για την επίθεση το 20 νομίζω στο Κανονικό Πανεπιστήμιο που έβαλαν την πινακίδα ότι είναι αλληλέγγυος με τις καταλήψεις, τον ξεφτύλισαν δηλαδή τον άνθρωπο, στο λαιμό του καθηγητή Μπουραντών και τους προσπαθούν στο γραφείο. Πρέπει να πω, εκεί ξαναλέω ότι δεν αναγνώρισαν οι παράγοντες της δίκης τους κατηγορούμενους. Και πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει συνεχώς γιατί φοβούνται. Μπορεί να ήταν αθώοι, όντως. Μπορεί να μην ήταν άσχετοι με την. Αν κατάφερε μετά από 6 χρόνια.
13: Μετά από 6 χρόνια να συλλάβουν για τους λάθος. Εντάξει, κάτι πάει λάθος.
12: Πολλά πάνε λάθος. Πολλά πάνε λάθος, Λουκία. Και είναι κρίμα γιατί είπε σωστά πριν ότι έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά πανεπιστήμια.
13: Ναι, και σε μεγάλο. Μα να σου πω κάτι. Ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας. Στο ακαδημαϊκό κομμάτι πάνε εξαιρετικά.
12: Αδικούνται όμως.
13: Αδικούνται. Φυσικά και αδικούνται. Αδικούνται και όχι μόνο από αυτά. Αδικούνται και από τα κτηριακά τους. Όλοι τα έχουμε ζήσει και από πολλά άλλα.
12: Δεν θα ξεχάσω όταν πρωτομπήκα στην νομική σχολή της Αθήνας το φθινόπωρο του 80 που είχα κάνει τότε το πρώτο μάθημα στην αίθουσα Οικονομή Δίνη Πλευρά στη Σόλωνος από την πλευρά της Σίνα, την Πλαϊνή.
13: Ναι, ναι.
12: Ήταν μια αίθουσα κατάμεστη. Ήταν σκέψη, ήταν 1000 φοιτητές τη χρονιά. Με σπασμένα τζάμια.
13: Ναι.
12: Βλέπω λοιπόν ένα πανεπιστήμιο, είχα συνηθίσει εγώ από το σχολείο, κανονικό σχολείο.
13: Ναι, κανονικό.
12: Βρωμιά, αφίσες, ναι, όλα βαμμένα, βρώμικα, δάπεδα, σπασμένες τουαλέτες. Τελείωσα την. Έφτασα ως μια πενταετία μετά στη νομική. Η κατάσταση χειροτεύει όλο και περισσότερο, Λουκία.
13: Εγώ θυμάμαι.
12: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο σε τέτοια εικόνα.
13: Όταν τελείωσα το Καποδιστριακό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας κάνανε, δεν είχαμε κτίριο και πηγαίναμε σαν τα. Τι να πω τώρα, πηγαίναμε από εδώ και από εκεί όπου βρισκόταν αίθουσα.
12: Ναι, ναι.
13: Για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Και είχαμε περάσει και από τη νομική, από θυμάμαι από μια αίθουσα της νομικής, χάλι μαύρο.
12: Και αυτό που μου έχει μείνει ως ανάμνηση είναι ότι από το πρώτο χρόνο ξεκινούσε κάποιος μετέπειτα πασίγνωστος υπουργός, τότε επικεφαλής σπουδαστικής οργάνωσης, αριστερής, και ανέβαινε πάνω και έλεγε συνάδελφοι κατάληψη, και φεύγαμε όλοι. Επί 5 χρόνια η νομική ήταν υποκατάληψη.
13: Θυμάσαι ότι θέλαμε να δώσουμε μαθήματα εμείς που μπορεί να διαβάζαμε και να θέλαμε όντως να δώσουμε μαθήματα και να είχε κατάληψη σχολή.
12: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν έκανα φροντιστήριο να μπω στη νομική και υπήρχε μία σαν σχολή απέναντι από τη νομική. Θυμάσαι τον Παν-Παν, τον Παναγιώτου της ΕΡΤ.
13: Ναι.
12: Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά, μας έκανε προετοιμασία για να δώσουμε εξτάσεις να περάσουν τα μαθήματα.
13: Ναι.
12: Γιατί η νομική ήταν μονίμως υποκατάληψη.
13: Κύριε
12: Μαρκόπουλε, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
13: Λέμε εδώ για τα ωραία του ελληνικού πανεπιστημίου. Των ελληνικών πανεπιστημίων.
12: Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις. Είναι ντροπή πραγματικά να μπαίνουν μέσα με ρόπαλα, με κράνη οι αντιεξουσιαστές, ανενόχλητοι, να σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές, 4 θεριστές. Δεν έχει σημασία, αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές και να φεύγουν. Δεν έχουν πιάσει κανέναν. 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Τι λέτε?
3: Το νομοθετικό πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηφίσει, ναι. Το έχουμε υπερασπιστεί.
12: Η εφαρμογή?
3: Στην εφαρμογή έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές στα πανεπιστήμια. Προφανώς όμως πρέπει να πάμε πιο εντατικά και θα πρέπει σε αυτές τις παραβιάσεις.
13: Πότε θα τα δούμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτά τα τουρνικέ?
3: Κοιτάξτε,
13: που λέγαμε, τις κάρτες εισόδου.
3: Θα σας θυμίσω ότι εμείς.
13: Ναι, λέω εγώ, μου λέει ο Νίκος με κοροϊδεύει εδώ πέρα. Λέω πότε θα τα δούμε, επιτέλους.
3: Θα σας πω, καταρχάς, πολλοί δεν αναφέρομαι σε εσάς τους δύο συγκεκριμένα. Πολλοί από τους συναδέλφους σας μας κατήγγειλαν ως ακροδεξιούς όταν εμείς νομοθετούσαμε, έτσι.
13: Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Έχαμε μεγάλο αγώνα για να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία μάλιστα η αντιπολίτευση δεν τα ήθελε, να τα θυμίζουμε αυτά.
12: Βεβαίως.
3: Εκεί λοιπόν υπήρξε μια φάση που χάθηκε χρόνος, όμως έπρεπε να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι αυτά είναι απαραίτητα. Θεωρώ όμως ότι πλέον τα πράγματα.
12: Η στα χαρτιά. Τα τουρνικά και τα υπόλοιπα μέχρι πρώτη. Που είχαμε τα διάφορα γεγονότα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας. Που μιλούσαμε όλους τους Πριτάνης.
3: Έφαγε η κυβέρνηση.
12: Ναι, αλλά μου έλεγαν οι Πριτάνης του Αριστοτέλους.
3: Θυμόσαστε. Αυτά να τα.
12: Ακούστε όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
3: Αυτά να τα ρωτήσετε σε αυτούς που αρνήθηκαν.
12: Ναι,
3: αλλά οι
12: Πριτάνης μου έλεγαν ότι δεν έχουμε χρήματα. Και εγώ δεν μπορώ να βάλω, λέει, φρούς αν δεν έχω αστυνομία απ' έξω. Μα λέω, εσείς δεν αρνηθήκατε πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα τη ζητάτε απ' έξω για να βάλετε τις φρούς από μέσα και τα τουρνικέ. Μου έλεγε ένας Πριτάνης, θα μας τα σπάσουν.
3: Το βήμα ότι συμφωνούμε ότι πρέπει καταρχάς αυτή η νομοθεσία την οποία έχουμε ψηφίσει, ότι καταρχάς είναι σωστή νομοθεσία και ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε, όχι να υποχωρήσουμε, γιατί το επαναλαμβάνω, πολλοί συναδελφοί σας. Περίπου μας παρομοίαζαν με το οτιδήποτε πιο ακροδεξιό υπήρχε τη στιγμή που εμείς απλά μιλήσαμε λογικά. Το λογικό είναι η περιουσία του ελληνικού λαού να προστατεύεται και οι φοιτητές να πηγαίνουν να κάνουν μάθημα. Όχι να κάνουν πρωταθλητισμό στο box.
13: Εννοείται, κύριε Μαρκόπουλε.
12: Τα μέτρα
13: μαζί
12: δεν τα βλέπουμε
13: αυτό,
12: όμως.
13: Αλλά θέλουμε να τα δούμε, να γίνεται.
3: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει πλέον να τρέξουμε, γιατί έχουμε το πλαίσιο. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν τα ακυρώνω. Θεωρώ όμως ότι πρέπει πλέον να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά και χωρίς κανένα φοβικό σύνδρομο. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια. Μπορούν να γίνουν πλέον οι πολιτικές αυτές να ολοκληρωθούν και να έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπως μας αξίζει.
12: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα μια κακή σύμπτωση που είχα επισημάνει, ίσως θα το έχετε δει. Σήμερα εξέδωσε το δικαστήριο την τιμιγορία του για εκείνη την άλλη εικόνα της ντροπής, το 20, όταν είχαν μπει μέσα αντιεξουσιαστές στο γραφείο τότε Πρίτανη Μπουραντώνη, θυμάστε, στην Πατησίων. Του κρέμασαν μια πινακίδα ότι είναι υπέρ των καταλήψεων, τον ξεφτύλισαν τον άνθρωπο, του σπάσαν το γραφείο. Σήμερα λοιπόν οι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Διότι ουδείς παράγων της δίκης τους αναγνώρισε, είπε ότι ήταν άλλοι. Και θέλω το σχόλιο σας. Έξι
3: χρόνια
12: μετά.
3: Δεν έχω ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Πρίτανη, του κυρίου Μπουραντώνη.
12: Αθώθηκαν.
3: Που... Δεν έχω ακούσει τη νομική του άποψη και την άποψή του.
12: Η άποψη του δικαστηρίου πάντως είναι ότι και η εισαγγελέα και η πρόεδρος είπαν ότι είναι αθώοι οι κατηγορούμενοι, γιατί δεν αναγνωρίζει κανένας ότι είναι αυτοί.
3: Η δικαιοσύνη, κύριε Στραβελάκη, είναι ανεξάρτητη.
12: Ναι, το έχω βρεθεί αυτό. Γιατί δεν τους αναγνώρισαν? Λάθος κατηγορούμενους πήγαν. Φοβήθηκαν αυτοί που κλείθηκαν από το πανεπιστήμιο.
3: Δεν μπορώ να σχολιάσω μία υπόθεση. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβερνητική λειτουργία. Είναι δικαστική λειτουργία. Δεν έχω παρακολουθήσει.
12: Έτσι όμως δεν δίδεται μαθήματα. Μπορεί και ο επόμενος να μπει να τα σπάσει, να ξεφτυλίσει τον Πρίτανη.
3: Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη του Πρίτανη. Δεν τον έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα εγώ τάσσομαι και η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό του. Από εκεί και πέρα όμως η νομική διαδικασία, η δικαστική λειτουργία είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική λειτουργία. Από εκεί και πέρα να δούμε και τον Πρίτανη να τοποθετηθεί. Σέβομαι το δικαίωμά του να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Σέβομαι και τη δικαιοσύνη η οποία αποφάσισε όπως αποφάσισε. Να δούμε όμως και το πώς τοποθετεί το ίδιος που είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
12: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο συνέδριο την Παρασκευή. Σε εκείνο το. Μας είχατε πει ότι θα μαζευτείτε 5, 15, 25 σε εκείνο το εστιατόριο στην Κηφισίας, που είναι η συνωμοσία της κοτολέτας ή του ριζότο, έτσι την Λουκία.
13: Ναι.
12: Τι ήταν, ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν κοτολέτα ή ριζότο, δεν θυμάμαι.
3: Δεν είναι καταρχάς, δεν δέχομαι το συνωμοσία.
13: Εντάξει, το λέμε τώρα, ξέρετε.
3: Αλλά σε ό,τι αφορά την κοτολέτα, το παραδέχομαι.
12: Κοτολέτα. Ωραία. Μαζευτήκατε, τα έχετε φτιάξει τα ζητήματα, θα πάτε έτοιμοι στο συνέδριο, όλοι μαζί, λίγοι.
3: Υπάρχει, ακούστε, αυτές οι συναντήσεις, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτές οι συναντήσεις είναι συναντήσεις μεταξύ φίλων και συναδέλφων και πολλών, αν θέλετε, πολιτικών κατευθύνσεων εντός της παρατάξεως. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κάποιο τύπου συντονισμός μας, ούτε είναι η παρέα μας, συζητάμε, συμφωνούμε στα περισσότερα, διαφωνούμε και σε μερικά.
12: Εκεί όσοι πάνε είναι στην κουζίνα ή στο σαλόνι, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας, καλύτερα να την κάνουν. Και εννοούσε υπουργούς οι οποίοι δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
3: Σε ό,τι τουλάχιστον νομίζω θα το αναγνωρίσετε με αφορά, μάλλον είμαι γερά στην κουζίνα εγώ.
12: Μέσα στην κουζίνα, εσείς στο βάθος, είστε μέσα στα τσουκάλια.
3: Μπαίνω και στο φούρνο.
12: Στα καζάνια είστε εσείς, ναι.
3: Καμιά φορά μπορεί να είμαι και σαν ψητό στο φούρνο.
12: Ναι.
3: Από την άλλη, νομίζω ότι η ώρα του αγώνα έχει έρθει. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας να εμφανίζεται υποχωρητικός. Οι πολίτες μας αξιολογούν, μας κρίνουν και ξέρετε αυτό το εδοξά στην κρυπτόμενος νομίζω δεν ταιριάζει σε μια παράταξη.
12: Κάτι λέτε εσείς, γιατί Λουκία να σε ρωτήσω, έχεις δει καμιά διαφορά εσύ από εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα, εγώ δεν έχω δει.
13: Όχι.
12: Με Μαρκόπουλος, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύνης, 5-6
13: βγαίνει. Η αλήθεια είναι πως όχι.
12: Οι πόλοι δοξάζονται κρυπτόμενοι πλέον, κύριος Μαρκόπουλος, Λουκία.
13: Και αυτό λίγο μας έχει κουράσει εμάς τους δημοσιογράφους.
3: Είναι το γενικό μου σχόλιο, πιστεύω ότι στις δημοκρατίες, στις νομιλευτικές που ψηφίζει ο πολίτης, κανένας δεν δοξάζεται όταν κρύβεται. Επομένως νομίζω ότι επειδή είναι αγώνας, δεν μιλάω κατά ανάγκη για την παράταξή μου, μιλάω συνολικά. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας, βλέπουμε το Μητσοτάκη πώς ματώνει, όχι υδρώνει, ο Μητσοτάκης ματώνει τη φανέλα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, καθημερινά. Εμείς αυτό
13: κύριε Μαρκόπουλε, οι υπουργοί ιδρώνουν όλη τη φανέλα και οι υφυπουργοί. Εσείς τι πιστεύετε?
3: Έχω τοποθετηθεί στα, ναι, στα κομματικά όργανα. Εκεί είναι ο τόπος για να τοποθετηθούμε σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά μας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει τη φανέλα.
13: Δεν πρέπει να την ιδρώνουν λίγο παραπάνω, να πω εγώ. Και αν θέλετε, συμφωνείτε.
3: Έως αιματώματος. Να τη ματώνουμε τη φανέλα. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν μας κρίνει όλους το ίδιο.
13: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό λαός, ένας βουλευτής να βγαίνει και να υπερασπίζεται παντού, στα κανάλια, στις εκσταστικές, στη Βουλή, θέλω να πω, στο Βήμα. Και άλλο, υπάρχουν βουλευτές που δεν έχουμε ακούσει τη φωνή τους.
3: Ας μας κρίνουν οι πολίτες. Ας μας κρίνουν οι πολίτες.
13: Έτσι είναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έτσι το λέω. Ρητορική ήταν η τοποθέτηση.
3: Εγώ πάντως να σας πω, δεν ξέρω αν έχω το απόλυτο ρεκόρ, όμως νομίζω ότι
12: είστε πολύ κάθε...
13: Είστε
12: στο βάθρο με Άδωνη σίγουρα.
3: Κάθε εβδομάδα έχω τουλάχιστον 8 με 10 τηλεοπτικές εμφανίσεις και τουλάχιστον 4 με 5 ραδιόφωνα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-028-652.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
10: Επιχειρήσεις δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν υπολογίζεται στην Real Madrid για το Final Four της Αθήνας ο Έντι Τάβαρες που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Αμφίβολος είναι και ο Άλεξ Λεν που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
13: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν σαν σήμερα το 1992 όταν έφευγε ένας αθάνατος, ο Νίκος Γκάτσος. Με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου θα πορευτούμε στο μουσικό μέρος της σημερινής εκπομπής.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το σε ποιον θεό πιστεύει κανένας, ποια είναι η ιδεολογία του, ποια είναι η πολιτική του αντίληψη, ποια είναι η κοινωνική του στάση, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο φράσεις που, εφόσον θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το τι πιστεύεις, πώς πορεύεσαι, ποια είναι η αντίληψή σου για τα κοινωνικά, πολιτικά πράγματα, υπάρχουν δύο φράσεις οι οποίες καθορίζουν ή θα έπρεπε να καθορίζουν την υπερπατησιά μας. Η μία φράση είναι αυτή που είχε πει ο Τερέντιος και την οποία επανέφερε ο Μάρξ, δίνοντας το πραγματικό της περιεχόμενο. Εκείνη η φράση που λέει ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτή είναι η μία φράση. Η άλλη φράση είναι ενός δικού μας, κατά δικού μας, παγκόσμιου και οικουμενικού. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι αν αρχίσεις να συνηθίζεις το τέρας, τότε μάλλον έχεις αρχίσει να του μοιάζεις κιόλας. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να μοιάζεις με το τέρας, θέλω να πω λοιπόν για αυτό τον πολιτικά άθλιο τύπο, για αυτό το χυδαίο πολιτικό λουμπεναριό, για τον Μπέο μιλάω, του οποίου η χυδαιότητα και η αθλειότητα ξεχυλίζουν σε κάθε συλλαβή που ξεστομίζει, ότι συνεχίζει να προσβάλλει τους νεκρούς των τεμπών, ότι συνεχίζει να προκαλεί τους συγγενείς των σκοτωμένων παιδιών και το ξανακάνει με νέα του ανάρτηση, στην οποία μάλιστα αποκαλεί και δημοσιογραφικά σκουπίδια όσους του άσκησαν κριτική για την απέτησή του να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα. Πριν από λίγες μέρες, αυτός ο πολιτικός απόπατος είχε διερωτηθεί από πού και ως πού γράφτηκαν μπροστά από τη Βουλή τα ονόματα των νεκρών και είχε καλέσει τον Μητσοτάκη να πάρει μία μπουλντόζα και μία καθαρίστρια και να τα σβήσει. Και ότι κακώς το επέτρεψε και δήλωνε αυτό το πολιτικό αποχωρητήριο ότι η εικόνα με τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών στο έγκλημα στα Τέμπη πολύ τον ενοχλεί. Επειδή όμως ο ηθικός παχυδερμισμός δεν επιδέχεται καμία σίαση, αυτός ο τύπος, επαναλαμβάνω, συνεχίζει με νέα ανάρτηση και λέει ότι οφείλει, λέει, να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί όπως εξηγεί, υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στο χώρο της δημοσιογραφίας που είναι οι δήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, σύμφωνα με το Μπέο πάντα, είναι αυτή που, με την οποία καταλήγει η ανάρτησή του και σας τη διαβάζω. Μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα, αναφέρεται στα ονόματα των παιδιών, έτσι, στη Βουλή, να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτε άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Αυτά γράφει ο Μπέος. Λοιπόν, προς αποκατάσταση της αλήθειας έχω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι πως ο Μπέος το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι αηδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έγινε το πρωί και πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρες, έγινε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και πριν από 2-3 ώρες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι είχαμε λοιπόν εκεί σήμερα?
μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έτσι. Είχαμε κυρίους με κουκούλες, είχαμε κυρίους με λοστάρια, είχαμε κυρίους με δάκρυγόνα να ξυλοκοπούν κόσμο και να μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, να διακινούν με αυτόν τον τρόπο τις ιδέες τους αυτοί οι κύριοι. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και το επαναλαμβάνω και προς τα βαθέως κόκκινα τάχα μουσκουλίκια. Αυτοί οι οποίοι είναι κρυμμένοι πίσω από κουκούλες, αυτοί οι οποίοι αντί να ανοίγουν αυτιά, επιχειρούν να κλείσουν αυτιά, ό,τι χρώμα και αν επιχειρούν να δώσουν στην αθλειότητά τους, το μόνο χρώμα το οποίο αρμόζει στην αθλειότητά τους, στο προβοκατοριλίκι τους, είναι το μαύρο. Για την ακρίβεια είναι το κατάμαυρο χρώμα. Και τώρα όλοι οι υπόλοιποι έχουμε να σκεφτούμε. Αλήθεια, αυτό το οποίο έγινε στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο, στη Δυτική Αττική, είναι εμποδίζει ή διευκολύνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα? Αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και αυτό το οποίο έγινε στη Δυτική Αττική, διευκολύνει ή όχι τη συλλογική οργάνωση των φοιτητών? Είναι υπέρ ή κατά? Αυτό το οποίο έχουν κάνει και σήμερα παραμονή των φοιτητικών εκλογών αυτοί οι προβοκάτορες, είναι υπέρ της μαζικοποίησης του φοιτητικού κινήματος ώστε να έχει ακόμα βαθύτερο διεκδικητικό χαρακτήρα, ή πρόκειται για μια ελεηνή προβοκάτσια η οποία νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών την κατασκήνωση των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια? Αυτό το οποίο έγινε και στην Θεσσαλονίκη και εδώ στην Δυτική Αττική είναι αγωνιστική πράξη, ή πρόκειται για σέρβις και βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση ενός πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και για την, και για το οριστικό ξύλωμα του άρθρου 16. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μαύροι προβοκάτορες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γείτονά μας, την ατοϊκή Τουρκία, τη σύμμαχο Τουρκία, έχετε υπόψη σας ότι έρχονται οι τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, αξιώσεις οι οποίες αναζωογονώνονται βέβαια, έτσι, και από τον πόλεμο στο Ιράν και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτός πυροδοτεί. Αυτές οι αξιώσεις λοιπόν έρχονται να κατοχυρωθούν τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας και με νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση ο Ερντογάν. Οι πληροφορίες για πρώτη φορά ήρθαν στη δημοσιότητα από το Bloomberg. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικάνικο πρακτορείο, μιλάμε για επισημοποίηση διεκδικήσεων που η Τουρκία προβάλλει εδώ και καιρό, επιδιώκοντας τετελεσμένα αναφορικά με την ιδιοκτησία πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν το οποίο ετοιμάζεται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα σχέδιο που θα βασίζεται στις τουρκικές διεκδικήσεις, όπως ότι οι περιοχές ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στο Αιγαίο υπάγονται σε αρμοδιότητες της Άγκυρας, από ζητήματα δηλαδή έρευνας και διάσωσης μέχρι άδειες ερευνών σε διεθνή ύδατα. Και βεβαίως, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα επαναλαμβάνεται η θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει σε ισχύ και ότι συνάδει τάχα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι νομίζω χτες ή προχτές ήταν που ο φασίστας, ο Μπαξελή, ο συνεργάτης δηλαδή του Ερντογάν, έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, λέει, τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες είναι, παράλληλα να σημειώσω ότι έχουμε και επιστολή στον ΟΗΕ από την πλευρά της, επαναλαμβάνω, ατοϊκής συμμάχου Τουρκίας για τα λεγόμενα τουρκικά στενά. Και μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει περίπου ότι δεν τρέχει τίποτα, και επίσης όταν δεν τρέχει τίποτα καμιά φορά μπορεί να μιλάει και για τις σχέσεις καλής γειτονίας οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν εντός πάντα του ευρωατλαντικού και αμερικανονατοϊκού πλαισίου. Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, αυτό που είπε είναι ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία προφανώς δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Το θέμα είναι ότι επιχείρησε να προσπεράσει την κλιμάκωση αυτή της τουρκικής επιθετικότητας κάνοντας λόγο για κινήσεις που απευθύνονται, λέει, μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας και για εσωτερική κατανάλωση. Και βεβαίως επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κτλ. Τι δεν θυμήθηκε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι ακόμα και όσα τυπικά περιλαμβάνονται σε αυτό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα ακυρώνει η στάση των εκλεκτών συμμάχων της κυβέρνησης, με πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι από ό,τι γνωρίζουμε και θυμίζω, η αγαπημένη σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μαρινάκη, όλων των ευρωατλαντικών εταίρων τους, η στάση των ΗΠΑ είναι ότι δεν αναγνωρίζουν την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό, επαναλαμβάνω, το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πριν προκαλέσουν το νέο μακελιό και αυτή την παγκόσμια φρενίτιδα με την επίθεσή τους στο Ιράν, είχαν απαγάγει έναν πρόεδρο ξένης χώρας, το Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Και τι είχε πει τότε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο όνομα του διεθνούς δικαίου?
Τι είχε πει? Ότι δεν ήταν η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.

0: Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, έχουμε και το ουκρανικό drone, αυτό το οποίο αλίευσαν ψαράδες στην Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σήμερα σε αυτό. Το θυμήθηκε ότι είναι ουκρανικό, γιατί 3-4 μέρες τώρα δεν ήξεραν αν είναι ουκρανικό ή αν ήταν κογκολέζικο. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι είναι και εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 3-4 μέρες μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού αυτού ναυτικού drone, του γεμάτου με εκρηκτικά, έτσι, στη Λευκάδα. 200 κιλά εκρηκτικά, λέει, μπορεί να κουβαλήσει αυτό, και κουβαλούσε. Αντί να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, επιδίδονταν σε έναν συνδυασμό κινησμού αλλά και επικίνδυνου εφησυχασμού. Θυμίζω ότι η πρώτη παρέμβαση που έκανε ο Δένδιας μετά την αποκάλυψη του ζητήματος ήταν στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, εκεί που αντί να δίνει εξηγήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει, για αυτό το οποίο συνέβη, μας έλεγε πόσο περήφανος είναι και αυτός και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, που η Ελλάδα συμμετέχει, λέει, σε 7 αποστολές εκτός των συνόρων της. Και γι' αυτό είναι περήφανη. Βεβαίως, όταν αυτή είναι περήφανη, είναι προφανές γιατί πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, βλέποντας τέτοια επικίνδυνα περιστατικά, δεν αγωνιά για το αν έχει και η Ελλάδα δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων για να συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, αλλά για το τι θα είχε συμβεί αν αυτό το ντρόουν είχε εκραγεί στις ακτές της Λευκάδας, που μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση με έναν απίθανο τρόπο τις βάφτισε διεθνή ύδατα. Αλήθεια, οι ακτές της Λευκάδας είναι διεθνή ύδατα? Και μια ακόμα ερώτηση. Αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε σε ελληνική επικράτεια ζωσμένο με εκρηκτικά, είναι ουκρανοτουρκικής παραγωγής? Είναι αυτά που φτιάγνουν οι σύμμαχοι οι Ουκρανοί του κυρίου Μητσοτάκη, τους οποίους έφερε εδώ και τους χειροκροτούσε μαζί με τους Ναζόφ, μαζί με τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή? Είναι κοινή παραγωγή των Ουκρανών με τους Τούρκους?
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Τρεις Εργιανίδες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων με βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία, αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τουρκία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο ανταποκριτής μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, καταρχάς έχουμε την επιστολή που έχει στείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ για τα λεγόμενα τουρκικά στενά, αλλά έχουμε και κυρίως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ρίχεται, που είναι ουσιαστικά η νομοθέτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας της περίφημης γαλάζιας πατρίδας.
1: Ακριβώς, και ήταν σε επίπεδο δημοσιευμάτων μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αλλά η Άγκυρα το επιβεβαιώνει και επίσημα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση από τον αναπληρωτή της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας της Τουρκίας, ο οποίος δηλώνει ότι η Άγκυρα όντως επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα θωρακίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως η ίδια τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται, τη γαλάζια πατρίδα, και θα δίνει και αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει τις περιοχές, τις αμφισβητούμενες περιοχές, ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Όπου δηλαδή η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία, θα μπορέσει ο Τούρκος πρόεδρος να τις χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες περιοχές ειδικού καθεστώτος. Θέλει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, όπως αν έλεγαν και οι αναλυτές όλο αυτό το διάστημα, ουσιαστικά να μπλοκάρει οποιαδήποτε σκέψη ή επιδίωξη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να θωρακίσει νομικά τα δικαιώματα της Τουρκίας όσον αφορά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και θέλει η Άγκυρα να έχει τον πρώτο λόγο σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λένε οι Τούρκοι, δηλαδή, και μας τα μεταφέρεις, αυτό που έλεγε ο Φιντάν πριν από λίγες μέρες. Ότι αυτό που έλεγε, εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια. Κάτσε να τα βρούμε. Πώς μπορούμε να το συζητήσουμε σε ορισμένα σημεία.
1: Ακριβώς το είχε πει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του. Είχε πει ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι ότι η Άγκυρα, όπως λένε και εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιδράει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Ελλάδα πέρσι και κατηγορεί μάλιστα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ουσιαστικά οικειοποιείται, υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά το Αιγαίο. Είχαμε ωστόσο και ένα άλλο θέμα. Είχαμε και την επιστολή που απέστειλε η τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σχετικά με το θέμα των στενών. Είναι μια νέα διαμάχη, είναι μια ακόμη διαμάχη Ελλάδας και Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Η Αθήνα τα ονομάζει τα στενά των Δαρδανελίων ως στενά του Βοσπόρου. Η Άγκυρα επιμένει στον όρο τουρκικά στενά και γι' αυτό χαρακτηρίζει την ελληνική ένσταση ως ατυχή, και ότι ουσιαστικά η Αθήνα προσπαθεί να αποσπάσει την προστροχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και εξυπηρετεί εσωτερικές σκοπιμότητες, απορρίπτει όσα βάσιμους τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που αναφέρεται συλλογικά στα στενά της Κωνσταντινούπολης και στο στενό των Δαρδανελίων. Είναι πλήρως συμβατός, λέει η Άγκυρα, με τη σύμβαση του Μοτρέ, και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο σύμφωνα με την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της, και αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη νησί της Ελλάδας να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικά στενά.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο?
2: Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Σωστά! We have an idea!
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μάξιμο, παρά το γεγονός ότι ακούγεται κάτι περίπου μακρινό και ελεγχόμενο, είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει ανησυχία. Το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε με τη Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Αναφέρομαι στο περίφημο Χανταϊό, για τον οποίο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χτες ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία, αν και ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί που εντοπίστηκε η αιστεία της ασθένειας. Τζένι, μας ακούς?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Τι είναι τούτο το πράγμα?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λοιπόν, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από το ποντίκι στον άνθρωπο μέσω της έκθεσης σε περιπτώματα που φέρουν τον ιό ή από δάγκωμα ποντικιού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό τον άνδεον όπως λέγεται, μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε και σήμερα ότι ο χανταϊός των άνδειων δεν είναι ο νέος κορονοϊός και ότι μεταδίδεται δύσκολα, καθώς απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή. Τα πρώτα κρούσματα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους ήταν το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο έφυγε από τη ζωή και είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Κιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, για να κάνει παρατήρηση πουλιών. Για τον σκοπό αυτό είχε μείνει στη ζούγκλα και στις τρεις χώρες για αρκετά μεγάλα διαστήματα, οπότε είναι πολύ πιθανό εκεί να έγινε και η μόλυνση με τον ιό. Τις τελευταίες ώρες πάντως επιβεβαιώνονται κρούσματα μεταξύ επιβατών, τα οποία βρίσκονται ήδη από χθες σε αυστηρή καραντίνα, το οποίο έχει εκενωθεί και πηγαίνει προς Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή για απολίμανση. Έχει μείνει πάνω μόνο το πλήρωμα, καθώς και υγειονομικό προσωπικό, το οποίο επιβιβάστηκε στην Τενερίφη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ των επιβατών του πλοίου αλλά και του πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτιδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα γρήπης και της είπαν οι γιατροί ότι οφείλονται σε άγχος, τελικά νοσηλεύεται με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη μάλιστα κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικό στον χανταϊό, αφού κατέβηκε από το πλοίο. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλοι έχουν πολύ ήπια. Από ό,τι φαίνεται, η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω της έλλειψης των τεστ PCR και των χανταϊών, και τα δείγματα έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη, και έτσι φαίνεται πως υπήρξε μια καθυστέρηση αρκετών ωρών, όπως αναφέρουν και τα διεθνή μέσα. Να θυμίσουμε πως η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες από το πλοίο αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, στο νησί όπου έκανε στάση το πλοίο, πριν διαπιστωθούν κρούσματα χανταϊού. Και η περίοδος της επόρασης, επειδή φτάνει και τις 6 εβδομάδες, προβληματίζει τις αρχές, γιατί παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται ακριβώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν μολυνθεί.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση τώρα ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν και οι επαφές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εναπόκειται τελικά σε εθνικές αρχές πώς θα ιχνηλατήσουν όλη αυτή την υπόθεση.
1: Σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι επαφές τους, γιατί μιλάμε και για ένα ταξίδι το οποίο ήταν πολυήμερο, έκαναν αρκετές τάσεις, ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο πλοίο, και

0: σήμερα υπάρχει πληροφορία ότι υπήρξε και κρούσμα επαφής γυναίκας η οποία πήρε το αεροπλάνο πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο. Το οποίο έχει προβληματίσει ιδιαιτέρως τις αρχές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν μπει σε καραντίνα 12 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ολλανδίας, το οποίο ήρθε σε επαφή με τα κρούσματα Χανταϊού χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ για την έρευνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν και θα το παρακολουθούμε όλοι όπως το παρακολουθείτε εσείς. Το παρακολουθούμε και εμείς αυτό το θέμα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και επαφή τις επόμενες μέρες με επιδημιολόγους να μας πούν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις να πάμε στο... Λοιπόν, δεν θα πάμε έτσι, θα πάμε με Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 12 Μάη του 1992. Νίκος Γκάτσος.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Play out the Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε νέες απειλές για ενδεχόμενη επανέναρξη της λεγόμενης επιχείρησης Ελευθερία για τον έλεγχο των στενών, του Ορμούς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω, είναι η επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα από τον Τραμπ, αλλά ανεστάλλει προτού καλά ξεκινήσει. Χτες λοιπόν ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε αυτές τις απειλές. Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο για το γεγονός της κλιμάκωσης αυτού του μακελιού που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα της κλιμάκωσης και του αδιεξόδου. Mm-hmm. Γιατί φαίνεται, λίγο πριν αναχωρήσει, συγγνώμη, για την Κίνα, ότι επιλέγει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Θεωρεί ότι όσο πιο πολύ τους δεσμεύει οικονομικά με τα στενά του Ορμούζ, αυτοί δεν θα παραδοθούν πιο εύκολα. Απέρριψε με σφοδρότητα την τελευταία πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Δήλωσε ότι η μηνιαία εκεχηρία βρίσκεται σε εντατική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Τεχεράνης, που έτσι όπως μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα, για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απαιτούνται αμερικανικές απολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα στενά και άρση των κυρώσεων, όροι που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί από την Ουάσιγκτον. Παρά το σκληρό τόνο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθηκαστικός για τον τελικό στόχο. Σε συνεντεύξη του δήλωσε 100% σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι θα πάρουμε τη σκόνη, έτσι τουλάχιστον αποκαλεί την πυρηνική σκόνη. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί προς συμφωνία, επικαλούμενος τον ναυτικό αποκλεισμό. Βέβαια, η Τεχεράνη προχωράει και αυτή σε κλιμάκωση των απειλών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, είναι ένα επίπεδο κατασκευής όπλων. Και ο Υπουργός Πολέμου σήμερα κατέθεσε στο Κογκρέσο δήλωση ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ένα σχέδιο για κλιμάκωση εφόσον χρειαστεί, αλλά και σχέδιο για υποχώρηση και ανακατανομή δυνάμεων. Βέβαια, σε όλα αυτά, καθοριστικός παράγοντας αναδεικνύεται το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Ξεκινάει απόψε το βράδυ να πάει προς το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπάνιες γαίες και με την Ταϊβάν. Καμιά βέβαια μεγάλη απόφαση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων δεν θα ληφθεί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τεχεράνη αναδεικνύει το Πεκίνο σε μεσολαβητή. Ο Ιρανός πρέσβης στην Κίνα δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να μεταφέρει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό του πολέμου και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Το κόστος πολέμου σήμερα μάθαμε ότι εκτοξεύεται. Ο ελεγχτής του Πενταγώνου, Τζέι Χέρστ, ανακοίνωσε ότι από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες, ο λογαριασμός αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια λόγω επισκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιακών εξόδων. Και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ζημίες στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, όπου δορυφορικές εικόνες αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη ή ζητείται να μην δημοσιεύονται. Πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος για τον Αμερικανό πολίτη ήδη ανεβαίνει στα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε άνοδο 3%. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8 τον Απρίλιο, ο ταχύτερος ρυθμός σε 3 χρόνια. Η μεγάλη Saudi Aramco, η εταιρεία, προειδοποιεί ότι η αγορά δεν θα ομαλοποιηθεί φέτος αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε αυτό το σκηνικό έχουν αποδεσμεύσει με απόφασή τους 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
0: Βλέπω μια σκέψη για την Αράμκο. Η Αράμκο μιλάει ακόμα περαιτέρα, δίνει ένα ακόμα πιο δυσμενέ σενάριο, ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει η ιστορία, θα φτάσουμε μέχρι το 2027 για να ξαναγυρίσουμε.
1: Ναι. Στα... Όλοι το λένε. Όλοι το
0: βλέπω επίση τη Μόργαν Στάλεϊ να κάνει μια εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να μιλάμε και για 150 δολάρια το βαρέλι, και ένα ΝΟΗΕ ο οποίο μιλάει πλέον για κίνδυνο παγκόσμια επισητιστική κρίση.
1: Ναι. Είναι όλα αυτά. Βέβαια, αυτά που λέει η Αράμκο τα λένε και οι αναλυτές και στη Wall Street και η JP Morgan. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, οι επιπτώσεις θα πατήσουν και το 2027 και ήδη υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα που αφορά κυρίως τη χώρα μας. Εντάξει, οι προκρατήσεις εδώ έχουν μειωθεί, οι τιμές των εισιτηρίων των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί. Είναι κυριολεκτικά ασανσέρ. Εδώ η αγορά κινείται διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
0: Μα διάβαζα ότι φτάνουν να ζητάνε αλλαγές τιμής εισιτηρίου και κλεισμένων. Κλεισμένα εισιτήρια πάνω στα οποία ζητάνε αλλαγή της τιμής. Ναι. Προς τα πάνω, βέβαια.
1: Η τιμή για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μπορεί να ξεκινήσει από 950 δολάρια και να φτάσει μέχρι τα 2200. Αυτό βέβαια διαμορφώνεται από την αγορά και από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Συνολικά για να κατέβει μια οικογένεια ομογενών, θα πω εγώ, όχι Αμερικανών τουριστών, ομογενών, από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θέλεις 5 με 6.000 δολάρια. Αν δεν έχεις σπίτι και αυτοκίνητο στο χωριό ή στο νησί, καταλαβαίνεις ότι ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας το μήνα μπορεί να αγγίξει τα 15 με 20.000 δολάρια. Ποιος θα τα δώσει, Νίκο, αυτό τον καιρό?
0: Πες μου κάτι, δεν ξέρω, το πήρε το μάτι μου διαγωνίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι ακριβές για το Μουντιάλ, λέω. Είναι ακριβές ότι ζητάνε εισιτήριο για το εισιτήριο του τελικού τιμές 2,3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Έτσι είναι. Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί. Βέβαια, να πούμε ότι τα περισσότερα εισιτήρια τα παίρνουν εταιρείες. Εντάξει, εταιρείες στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά θα διανέμουν στους υπαλλήλους τους, σε γνωστούς, σε χορηγούς και όλα αυτά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι υπερβολικές όλες αυτές οι τιμές. Μόνο θα πω ότι για να φτάσεις στο γήπεδο του τελικού που είναι στο New Jersey και γενικά να μετακινήσεις τα γήπεδα που θα είναι και στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey, θα υπάρχει γραμμή ειδική τρένου που θα πληρώνεις 100 δολάρια για να μεταβείς στο γήπεδο. Θα έχεις ειδική γραμμή με τρένο για να μεταβείς 100 δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτό.
0: Καλά, θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά.
1: Πίτσα, ναι. Και καναπέ.
0: Ναι.
1: Και να βάλεις και κάνα τραγούδι για την Eurovision.
0: Και θα βάζω σε βίντεο τον Ολυμπιακό.
1: Να ψηφίσεις και Ακύλα απόψε και να βάλεις κάνα τραγούδι στην Eurovision και μην βάζεις μόνο τα δικά σου κομμάτια, εντάξει. Άντε, καλημέρα.
0: Εντάξει, Θανάση, γεια σου.
1: Άντε, γεια σου.
0: Ρωτήσω τον Καραγευρέκη που τα ξέρει αυτά. Ακύλα είναι το... Τι είναι? Είναι το... Αυτό το Eurovision είναι. Αλλά πάρτε την πίτσα που είπε ο Θανάσης και αν αργήσω, φάτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πατρίδα μου, κάτω στην Ηλία και στην Αχαΐα, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε από λεπτοσπύρωση. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, λέγονται Νέα Δημοκρατία αυτοί, πριν τους λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν τους λέγανε ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λέγανε. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ελέγχου των συνθήκων διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον, χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Θυμίζω ότι εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβάρι του 22, υπήρξε αντιπροσωπεία από τα εργατικά κέντρα της Πάτρας, της Αμαλιάδας. Είχαν επισκεφθεί τότε το Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Είχαν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα, τις άθλιες αυτές συνθήκες διαμονής των μεταναστών. 4 χρόνια μετά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει 4 χρόνια μετά είναι το απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια υγειονομική βόμβα δίπλα στην απεινή εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, έτοιμοι να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Παναγιωτάρα, είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αμαλιάδας. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πείτε μας τι συμβαίνει.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να μιλήσουμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όντως, από το Φλεβάρι του 22 και εντεύθεν, οι κινήσεις είναι πολύ πιο έντονες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μετανάστευσης από τον κύριο Μηταράκη ακόμα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας ήδη από το 2008 βρίσκονται εκεί κάτω και συνέχεια είναι κοντά στους μετανάστες, είναι μαζί με τους μετανάστες. Αυτά που περιγράφεται πραγματικά σε κάποιον στην Αθήνα που τα ακούει μπορεί να φαίνονται και λίγο υπερβολικά. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έρθω να κάνω να τους πάμε μία βόλτα μέσα στα χωράφια που βρέχει και η λασπουριά είναι στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται με στη λάσπη, μαγειρεύουν με στη λάσπη, μένουν σε θερμοκήπια και όλοι αντιλαμβανόμαστε λίγο ή πολύ, κυρίως της περιφέρειας, τι σημαίνει θερμοκήπιο και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Είναι όντως μια υγειονομική βόμβα που αφορά όχι μόνο στους ίδιους δυστυχώς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών. Σκεφτείτε ότι έχουμε γεμίσει θυματίωση που είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα, κλεπτοσπήρωση γιατί μένουν μαζί με τα ποντίκια. Θα ήταν αδύνατο να μην έχουν. Και φυσικά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά και ως ακουστογραφική ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το αντιλαμβάνετε αυτό? Να θυμίσω ότι επί COVID παρακαλούσαμε την περιφέρεια να στείλει εμβόλια και δεν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε 150 εμβόλια και 50 σύριγγες.
0: Πείτε μου, κύριε Παναγιωτάρα, είπα, ξαναλέω, έχουμε θάνατο από λεπτοσπήρωση, έχουμε κρούσματα φυματίωσης, στοιχειώδη συχνηλάτηση των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού έχουν υπάρξει?
2: Όχι βέβαια. Όχι, είναι βέβαια. Τρόπο να συμβεί αυτό, για πείτε μου. Έχουν καταγράψει τους υποτίθεται νόμιμους μετανάστες που φέρνουν? Είναι άραγε ελεγμένοι όταν μπαίνουν? Γιατί κάπου άκουσα, δεν είναι απολύτως βέβαια, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, αλλά ακούστηκε ότι το στέλεχος φυματίωσης που αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ δεν είναι το στέλεχος που ας πούμε υπάρχει στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα, εξετάζονται οι μετανάστες όταν έρχονται? Γιατί αν εξετάζονται και έχουν χαρτιά σωστά και έχουν πάρθει τα υγειονομικά μέτρα, προφανώς είναι και καταγεγραμμένοι. Άρα η χνηλάτιση δεν είναι αδύνατη. Έτσι λέει το δικό μου χαζό μυαλό, που μουσικός έχει σπουδάσει και δεν ξέρει από τη δημόσια διοίκηση.
0: Πείτε μου κάτι, υπάρχει δημόσιος φορέας στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στη Μανολάδα, στη Γαστούνη, στα Λεχενά, στην Κάτω Αχαγιά, που να μην ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές?
2: Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Όλη η Ελλάδα Νέα Μανολάδα είναι. Όπου υπάρχουν μετανάστες, κατά το μάλλον, είναι σε ανάλογες συνθήκες. Είναι σε ανάλογες συνθήκες. Και η δημόσια διοίκηση που υπάρχει εδώ υπάρχει και παντού.
0: Μπορείτε να εκτιμήσετε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε?
2: Να σας πω χοντρικά, παλιότερα που το είχαμε ψάξει λίγο το θέμα για να δούμε πόσοι περίπου έρχονται στην περίοδο, κυρίως στην έναρξη της περίοδου της καλλιέργειας της φράουλας, είχαμε βρει τότε ότι πρέπει να εργάζονται περίπου 4 άτομα, 4 με 5 άτομα ανά στρέμμα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και σίγουρα μιλάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της φράουλας μόνο με πάνω από 6.000 άτομα. Στιβαγμένα σε τέτοιους χώρους, έτσι. Στιβαγμένα στην κυριολεξία. Καίγονται κάθε τρεις και λίγο. Καίγονται.
0: Πείτε μου κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι με ενοχλούνται όταν κάνετε καμιά κινητοποίηση, γιατί διασύρετε, λέει, την Ελλάδα, εσείς που κάνετε κινητοποίησεις,
2: τη
0: διασύρετε την Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει κάτω, που βεβαίως γίνεται θέμα και στα δελτία ειδήσεων, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Όχι, είναι τριτοκοσμική κατάσταση. Εμείς είμαστε αναπτυγμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πραγματικά και το θεωρώ πάρα πολύ κουτό να το συζητάμε ναι, τη 2026, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου από το 1920-30, ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι οι γείτονές τους, μένουν δίπλα τους. Μπορεί στα χωράφια, αλλά τα σπίτια τους είναι δίπλα.
0: Μου στέλνει εδώ ο Ηλίας από τον πύργο τώρα ένα μήνυμα. Λέει καλησπέρα, απλώς να κατέβεις, λέει, τώρα από το νέο δρόμο, βλέπεις καλά, πολύ καλά τι συμβαίνει.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν, αλλά τώρα με το νέο δρόμο φαίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι εκεί.
2: Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή από το 8 μέχρι και σήμερα ήμουν 9 και γέρασα που λένε στον τόπο μας. Γυρνάω εκεί μέσα. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Εάν πάτε να δείτε και όχι μόνο αυτά που φαίνονται, να δείτε και αυτά που δεν φαίνονται και είναι πιο μέσα και είναι δέντρα μπροστά και πιο πίσω, ειλικρινά δεν θα πιστέψετε ποτέ ότι ζείτε στο 2026. Σε αυτό το 2026 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελίζεται ότι μας έχει αναπτύξει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν μπορώ, λόγω εντοπιότητας πρέπει να το πω, αυτά δεν συμβαίνουν σε μια περιοχή που στην Αμαλιάδα ένα νοσοκομείο το οποίο το έχουν εγκαινιάσει 3 φορές είναι κλειστό, μόνο την ταμπέλα δεν έχουν βάλει. Στον πύργο το νοσοκομείο είναι κέντρο διερχομένων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τα μέσα, σε στέλνουν στο Ρίο. Και μετά θα δούμε που αλλού. Εκεί συμβαίνουν αυτά.
2: Και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μένω εδώ και δυστυχώς συχνά πυκνά επισκέπτομαι το Ρίο, γιατί όλους μας στέλνουν ακόμα και για το παραμικρό εκεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες σε εφημερία στο Ρίο. Το λέω και συγκινούμε, γιατί έχω παιδιά περίπου σε αυτή την ηλικία. Παιδιών που κάνουν την πρακτική τους γιατρών να πέφτουν στα γόνατα στους διαδρόμους και να κλαίνουν από την εξάντληση. Δεν μπορεί να το δει, να το φανταστεί αυτό ανθρώπου, μάτι.
0: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Παναγιωτάρα.
2: Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε είναι ότι πραγματικά, είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, συνυπάρχουμε. Και για να λεγόμαστε άνθρωποι και να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ περισσότερο, πρέπει να βάλουμε την ανθρωπιά μας μπροστά και να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ελεημοσύνες και το χαλασμένο μπουφάν μας. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να έχουν αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε και εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και να τους κοιτάμε στα μάτια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στο Γιάννη, να στείλω χαιρετισμούς στο Κωνσταντίνο. Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Αβραάμ, καλησπέρα στο Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Κωνσταντί μου. Αυτό το οποίο έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, με το νεκρό 17χρονο παιδί και τ' άλλο το 17χρονο κορίτσι που χαροπαλεύει, είναι μια τραγωδία πέρα από την τραγωδία, θα μας πει ο Θεοδόσης στη συνέχεια. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ερεβάν. Όσο για σένα, καρουμπαλάκια, για σένα λέω που νοιάζεσαι όχι για τις υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν εσένα οι υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει εσένα. Το φύραμά σου εσένα δεν το νοιάζει τίποτα. Ούτε οι υποκλοπές σε νοιάζουν, ούτε ο επικεπές σε νοιάζει, ούτε τα τέμπη σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Το φύραμα το δικό σου δεν το νοιάζει τίποτα. Εσύ λοιπόν που τάχα μου νοιάζεσαι για τις υποκλοπές, όχι για τις υποκλοπές, αλλά για το τι λέω εγώ για τις υποκλοπές. Χτες, βρε γελίε, μισή ώρα, από την αρχή της εκπομπής, μιλούσα για τις υποκλοπές. Όταν βγάλεις τη γλίτσα που έχεις στα αυτιά σου, γιατί από πουθενά άλλου δεν μπορείς να τη βγάλεις, μες στη γλίτσα είσαι, πάρτο το απόσπασμα και στείλ το και στις άλλες γλίτσες, εκείνες τις βαθαίως κόκκινες γλίτσα. Real FM.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τελικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που παρουσιάζει και έντονο ενδιαφέρον με μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το θέμα με τα πατίνια. Και φαίνεται τώρα να απασχολεί και τους κυβερνώντες, τους διοικούντες κτλ. Μόνο που εγώ θυμάμαι ότι εδώ και αρκετό καιρό το θέμα είχε τεθεί. Και μάλιστα είχε τεθεί στο πρώτο δήμο της χώρας, είχε τεθεί στην Αθήνα. Και τότε κάπως αλλιώς μας τα λέγανε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνω λάθος? Ναι. Δεν έχετε θέσει το θέμα των πατινιών εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια που κυκλοφορούν ασίδωτα οι εταιρείες συνοικίας πατινιών, χιλιάδες πατίνια στην Αθήνα, είχαμε να δείξει την ανάγκη να απαγορευτεί η κίνηση στην Αθήνα των ενοικιαζόμενων πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί κανονιστική από πλευράς του Δήμου, προσπαθώντας ένα απαράδεκτο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων, που ουσιαστικά αφήνει ασίδωτη κυκλοφορία σε ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα, έστω πατίνια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, ελέγχου, εγκυμονώντας κινδύνους οι οποίοι φάνηκαν. Όχι τώρα με αφορμή το θάνατο του 13χρονου στην Καλαμάτα και το σοβαρό τραυματισμό, νομίζω είναι ακόμα στην εντατική, ένα άλλο 13χρονο παιδί στον άνθρωπο πυργό, αλλά πάνω από 400 δυστυχήματα μετράμε σε ανήλικους ιδιαίτερα από τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Και τώρα συζητάει η κυβέρνηση να διαμορφώσει, λέει, ένα θεσμικό άλλο πλαίσιο, η ίδια η οποία ουσιαστικά διαμόρφωσε ένα πλαίσιο ασυδοσίας, πλήρης ασυδοσίας στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη οι Δήμοι. Και μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, εκτός το ότι είχαν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μέχρι την έκδοση κανονιστική στην κυκλοφορία των πατινιών, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Δούκα, του Πασόκ, στο Δήμο της Αθήνας, παρά το ότι επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα και τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Με τότε νομίζω σας είχαν κατηγορήσει, είστε και κατά της ελεύθερης οικονομίας, λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Είναι αστείο το να επιχειρούν να δικαιολογήσουν την υποτίθεται τη μικροκινητικότητα, όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια να περαστούν με τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ασίδωτο. Προσέγγιση, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς καταψηφίσαμε την κανονιστική, την οποία την ψήφισε η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ και η άλλη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή την ασυδοσία. Έχει μια σημασία να δούμε, πέρα από τα δυστυχήματα και από τους κινδύνους απώλειας ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό και με το θεσμικό που ψήφισε η κυβέρνηση, αφήνουν σε σοβαρούς κινδύνους εκτεθειμένους και τους αναβάτες των πατινιών και τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς, όσο μάλλον για τυφλούς συμπολίτες μας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για μια κυκλοφορία η οποία δεν προβλέπει, δεν έχει αστική ευθύνη αυτός που κυκλοφορεί, επιτρέπεται από 12 χρονών και άνω, χωρίς καμία γνώση. Μιλάμε για απουσία κράνους, για απουσία φλάσσα αυτά τα οχήματα, για απουσία γνώσης ή τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και φαντάζεστε να τρέχει, γιατί αυτά τα έχουμε δει, να διασχίζουν διαγώνια την Παντισίων ή την Αλεξάνδρας νέα παιδιά, τρέχοντας με πατίνια με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το τοπίο, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία έχουν δοθεί άδειες σε 5 εταιρείες με απροσδιορίστο αριθμό πατινιών. Ρωτήσαμε, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας για πόσα πατίνια μιλάμε και δεν ήξεραν να απαντήσουν. Θεσμοθέτησαν 1574 θέσεις πάρκινγκ με τέλη της πλάκας, 50 ή 60 ευρώ το χρόνο η εταιρεία θα πληρώνει για θέση στάθμευση για ένα πατίνι, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να απαντήσουν πόσες χιλιάδες πατίνια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Άλλοι μιλάνε για 5.000, μιλάνε για 5 εταιρείες. Δεν έχει οροφή αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ελέγχονται σε σχέση με την κυκλοφορία τους. Η τροχιά.
0: Άρα σταματάει. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό το χάος, το οποίο
1: είναι κυριολεκτικά, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Ακριβώς, το οποίο έχει τέτοιες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, για. Έχει από πίσω ένα σοβαρό οικονομικό ταμπλό βιβάντ, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι αυτό που βγαίνει. Ότι μπροστά στο κέρδος, μπροστά στην επένδυση, να έρθουν οι εταιρείες, να βάλουν τα εγκυαζόμενα, να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, γιατί τα εκατομμύρια τουρίστες βοηθούνται από την κυκλοφορία των Παθηνιών σε σχέση με την επίσκεψη σε χώρους κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι αυτή η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία που λέμε εμείς, δεν βάζει όρια κανένα. Εδώ κυριολεκτικά μιλάμε για η λειτουργία χιλιάδων Παθηνιών σε αυτή την πόλη. Μιλάμε για εγκατελειμμένα Παθήνια σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μιλάμε για απουσία ελέγχου. Η τροχιά καλά κάνει και ελέγχει το κράνος στα δίκυκλα. Ποιος ελέγχει τα Παθήνια για το αν αφορούν κράνος, νέα παιδιά ή χειριστές? Ποιος ελέγχει για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποιος ελέγχει για το που παρκάρονται, για το πώς κυκλοφορούν? Όλο αυτό το καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπηρετεί κατά τη γνώμη μας, και αυτό καταγγείλαμε, την εικόνα του τουριστικού προϊόν Αθήνα, ειδικά με μια αφόρητη κατάσταση όχι μόνο στο ιστορικό, ευρύτερα στο κέντρο και σε μια σειρά διαμερίσματα της πόλης μας, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Έχετε εικόνα οι άλλοι δήμοι πώς το χειρίζονται?
1: Κοιτάξτε, είναι δήμοι που έχουν απαγορέψει περιοχές, αλλά έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να φανταστείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο, την κανονιστική που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς ξαναλέω καταψηφίσαμε, η αποκεντρωμένη θεώρησε ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές όπως την Ερμού ή η υπέρηξη των αρχαιολογικών χώρων που είχαν βάλει κάποια όρια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είναι απαράδεκτος και είπαν ότι μπορούν να κυκλοφορούν Παθήνια με 5 έως 6 χιλιόμετρα. Μας. Και ποιος θα ελέγχει τα 5 έως 6 χιλιόμετρα? Δηλαδή μιλάμε για τραγέλαφο. Μιλάμε ότι όλα στο βωμό του κέρδους, όλα στο βωμό της business, όλα στο βωμό του να βγάλουμε κέρδος από την κυκλοφορία αυτών των Παθηνιών, να το ντύσουμε με, υποτίθεται, με ευαισθησία στη μικροκινητικότητα και στο περιβάλλον, και κυριολεκτικά να αφήνουμε έκθετους στο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε είναι αναβάτες στα ηλεκτρικά Παθήνια και δεν έχουν καμία αγωγή κυκλοφοριακή, είτε είναι οδηγοί οι οποίοι είναι έκθετοι και σε αστικές αποζημιώσεις σε σχέση με τροχιά ή με οτιδήποτε άλλο γίνεται, είτε είναι οι πεζοί, είτε είναι οι τυφλοί συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν τα σκέφτονται. Και φυσικά,
0: κατά τη γνώμη σας,
1: μια παράμετρο, παρακαλώ, και να τελειώσουμε αυτό.
0: Θέλω να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας.
1: Να σας πω, μιλάμε για κυκλοφορία στο Δήμο της Αθήνας, όταν το 70% του οδικού δικτύου της πόλης είναι κακοσυντηρημένο, είναι σε άθλια κατάσταση. Φαντάζεστε, οι λακκούβες είναι προβληματικές για τα τροχοφόρα ή τα δίτροχα. Φανταστείτε για ένα Παθήνι τι σημαίνει λακκούβα, τι σημαίνει σκάματα. Και αυτό σας ξαναλέω, μιλάμε για το 70% του οδικού δικτύου, μιας και μια εργολαβία που υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια προβλέπεται να καλύψει το 30% των δρόμων.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, με αυτή την υπόθεση?
1: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών Παθηνιών των ενοικιαζόμενων εταιριών. Δεν μιλάμε για το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι, γιατί το ιδιόκτητο ηλεκτρικό Παθήνι έχει ιδιοκτήτη, άρα υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης που φέρει ευθύνη, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί με το κράνος του, μπορεί να κυκλοφορεί με το διακριτικό ζακετάκι σε σχέση με τη νυχτερινή οδήγηση. Έχει ευθύνη για το που παρκάρει. Όμως το ενοικιαζόμενο, η μπίζνα δηλαδή, πρέπει να απαγορευτεί. Και μάλιστα υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τουριστικές, που το έχουν απαγορεύσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση τον Πάνου. Έλεγα και πριν, είναι πέρα από την τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ηλιούπολη με τα δύο παιδιά. Θεοδόση, είσαι στη γραμμή?
2: Βεβαίως και σας ακούω.
0: Για πες μας, τι έγινε?
2: Παραπάνω από τραγωδία, ένα 17χρονο κορίτσι χαροπαλεύει, ένα άλλο 17χρονο κορίτσι χάθηκε, φίλες. Η μία επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φίλης της, συμμαθήτριες άλλωστε οι δύο, Έφυγαν από το διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου, πήγαν στην διαχειρίστρια και την ρώτησαν που έχει τα κλειδιά για την ταράτσα. Τους είπε η διαχειρίστρια, χωρίς βέβαια να πάει το μυαλό του το κακό, ότι είναι στο γνωστό σημείο. Τα πήραν, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν μάλιστα την πόρτα και στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και τα δύο τα παιδιά βρέθηκαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Όλα δείχνουν αυτοκυρία. Διότι η μία από τις μαθήτριες, από τις ανήλικες μαθήτριες στην ταράτσα, άφησε ένα μικρό σάκο, είχε και ένα σημείωμα που απευθύνεται στους γονείς της. Είναι προσωπικό βέβαια, αναφέρει κάποια πράγματα.
0: Επιβεβαιώνει ότι έχουμε αυτοκτονία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πρόκειται ναι. Περί αυτοκυρίας. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις έρευνες, το πρώτο πράγμα που απέκλεισαν ήταν η εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογένεια ήδη κλαίει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια αυτή την ώρα περνάει δραματικές ώρες, καθώς είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή. Τραγωδία. Μια τραγωδία δυστυχώς. Με δύο 17χρονα παιδιά, μία νεκρή και μία σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς.
0: Θεοδόση, μας ευχαριστώ.

0: The Weeknd.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μια διαφαινόμενη κυβερνητική κρίση στη Βρετανία, ξανά. Ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε νωρίτερα την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται, με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ να μοιάζει πλέον αβέβαιο. Πρόκειται για τον Υφυπουργό Υγείας, τον Ζουμπίρ Αχμεντ, ο οποίος παρετήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για έλλειψη ηγεσίας που στηρίζεται σε αρχές. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παρετήσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Άλεξ Ντέιβις Τζονς, της Υφυπουργού Προστασίας για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, της Τζες Φίλιπς και του Υφυπουργού Μιάτα Φανμπούλεχ. Στον αντίποδα πάντως, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παρετηθεί. Θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν οι καταστροφικές για τους εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Δυτική Όχθη, καθώς σήμερα η UNICEF κατήγγειλε ότι ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικά δηλαδή 70 για την περίοδο αυτή.
0: Σε συνέντευξη δεν μιλάμε τύπου, για τη Γάζα, μιλάμε για τη Δυτική Όχθη.
1: Για όχθη μόνο για τη Δυτική Όχθη. Σε συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο James Elder, δήλωσε πως τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα, όπως είπε, λόγω της κλιμάκωσης των θρεπτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο.
0: Ζένι μου, σε ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα το 1992. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: μας προχώρα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
5: Ξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που σημείωσε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Ακόμη Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Οι Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Στη βαθμολογία, Ατρόμητος 43 βαθμοί, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 27 βαθμοί. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο περιστατικό αυτό το τραγικό, το σημερινό στην Ηλιούπολη. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Τσούχλο, να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσούχλο.
0: Καλησπέρα.
1: Για να μας δώσετε λιγάκι, κύριε Τσούχλο, σε ένα γενικό πλαίσιο, πέραν αυτού που συνέβη, του τραγικού που έχει συμβεί απόψε σήμερα, αυτή την πίεση που νιώθουν τα παιδιά και το πώς μπορεί αυτό να γίνει διαχειρίσιμο μέσα στη σχολική κοινότητα και μέσα από τις οικογένειες.
2: Κοιτάξτε, κατά πρώτον, ως ΟΛΜΕ έχουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια για το γεγονός αυτό. Και νιώθουμε πολύ έντονα τα συναισθήματα και τη βαθιά θλίψη, την τρομακτική θλίψη που περνούν αυτή τη στιγμή οι γονείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το περιμέναμε. Γιατί πλησιάζουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό όταν τα παιδιά της τρίτης λυκείου τώρα δίνουν εδώ σχολικές εξετάσεις και σε λίγες μέρες, τέλη Μαΐου, ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλο στρες, απογοήτευση, προβληματισμός, φόβος, ο οποίος ορισμένες φορές φτάνει σε ακρότατο σημείο όπως έφτασε σήμερα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι το μοναδικό περιστατικό, αλλά σίγουρα τέτοιο περιστατικό έχουμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή απόπειρα και με την τραγικότητα την κατάληξη.
1: Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, έδωσε μια άτυπη ενημέρωση πριν από λίγο, ίσως να τη γνωρίζετε, ότι πηγαίνει στο σχολείο αύριο ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
2: Ναι, φυσικά. Λογικό είναι αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά θα έχουν συγκλονιστεί και σας λέω ότι τα παιδιά της Λυκείου ουσιαστικά σήμερα αύριο ολοκληρώνουν την παρουσία τους στο σχολείο, ξεκινούν για πολύ λίγες μέρες ενδοσχολικές εξετάσεις και τέλη Μαΐου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου από τώρα, θα δώσουν τις πανελλαδικές και αυτά τα παιδιά σίγουρα θα είναι πολύ συγκλονισμένα και όχι μόνο του σχολείου αλλά γενικότερα όλα τα παιδιά της τρίτης ηλικίου αυτή τη στιγμή θα έχουν συγκλονιστεί με αυτό το τραγικότατο γεγονός.
0: Και είναι και γονείς που έχουν συγκλονιστεί, εμείς το βλέπουμε και στα μηνύματα.
2: Και οι γονείς, βέβαια.
0: Που λένε εδώ γονείς, οι οποίοι προφανώς είναι επηρεασμένοι από το συμβάν και την τραγικότητά του, και οι οποίοι λένε ότι μήπως τελικά δεν ξέρω καλά το παιδί μου. Δηλαδή.
2: Σωστό.
0: Ή μήπως μου διαφεύγει κάτι,
1: μήπως
0: ο τρόπος.
1: Νομίζω το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: και δεν το καταλαβαίνω.
0: Μήπως ο τρόπος που έχω
1: είναι λάθος.
0: Δεν είναι. Γιατί. Εντάξει, και δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο και για τους γονείς και για τους μαθητές και για κανέναν.
2: Δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά καθόλου.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό το λέμε όλοι αυτοί που το λέμε.
2: Το λέω όχι μόνο ως πρόεδρος ΟΛΜΕΟ ή ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως γονέας, ότι εγώ προσωπικά τον ιό μου που δίνει εξετάσεις τώρα στην τρίτη ηλικίου δεν τον έχω πιέσει καθόλου. Και του έχω πει, όταν μου δείχνει την ανασφάλειά του, ότι άσε να δούμε τι θα γράψεις και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο, ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, να τους πούμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή.
0: Έτσι.
2: Ξέρετε, αυτά πάντα το Υπουργείο Παιδείας, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, λέει ότι συγχαρητήρια σε όσους πέρασαν, αλλά και οι ευκαιρίες στη ζωή υπάρχουν και για τα παιδιά που δεν πέρασαν. Και είναι ένα μόνιμο μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει όχι μόνο πραγματικό μήνυμα, αλλά πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι και στο πανεπιστήμιο και γενικότερα στη ζωή. Η ζωή δεν σταματάει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να δώσουμε. Να δημιουργήσουμε ένα νέο λύκειο, να φτιάξουμε ένα λύκειο το οποίο να έχει προοπτική και ένα πολιτήριο λυκείου. Παλιότερα τελειώνει την τρίτη λυκείου ή τη λεγόμενη έκτη γυμνασίου και έλεγαν ότι είσαι ακαδημαϊκός πολίτης. Τώρα σιγά σιγά αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές.
2: Ακριβώς, περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές και περιστρέφονται γύρω από το μέλλον, το οποίο βέβαια είναι και αβέβαιο. Διότι παλιότερα. Το θυμάστε πολύ καλά. Στις καθηγητικές σχολές έδιναν μια διέξοδο επαγγελματική. Έλεγες, πέρασα φιλοσοφική, πέρασα μια άλλη σχολή, παιδαγωγικό. Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και μετά θα βρω σίγουρα εργασία και στο δημόσιο τομέα, αλλά και με μεγάλη ευκολία στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα τελειώνουν τα. Είδατε πώς έχουν κατακριμιστεί και βάση των καθηγητικών σχολών. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, όταν βλέπουν ότι ο αναπληρωτής είναι 60 ετών και ακόμα δεν έχει διοριστεί μόνιμα και βρίσκεται από νησί σε νησί και έχει αφήσει την οικογένειά του, σου λέει και το νέο παιδί, τι με περιμένει εμένα, και πλέον το 60 μπορεί να γίνει 70 και σημαίνει στο 70 ένα δίνω τον διοριστεί κανένα. Τώρα βέβαια, ας σας λέω ότι πρέπει να ενισχύει. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες. Έχει πει ότι θα υπάρχει δυνατότητα όταν τελειώνει κάποιος το λύκειο, με εξετάσεις βέβαια και με σωστή προετοιμασία μέσα στο σχολείο, να παίρνει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας. Αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εξαγγελθεί κάτι τέτοιο, πάντως, ναι, κύριε Τσούχλο,
2: ναι,
1: όπως ξέρετε.
2: Τώρα, ναι, πρέπει ο υπουργός εκπαιδευτικός είναι να το υλοποιήσει άμεσα. Ένα δεύτερο με τα λεγόμενες εξετάσεις για τους υπολογιστές, τους ηλεκτρονικούς. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή τα παιδιά να βγαίνουν από το λύκειο έχοντας πάρει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας και δύο πτυχία ακόμα. Το πτυχίο των υπολογιστών. Μια δεξιότητα. Να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Ξέρετε, τα ΕΠΑΛ κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και από τα ΕΠΑΛ μπορεί να βρεις εργασία πολύ γρήγορα. Να ενισχυθεί λοιπόν και η επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι. Όχι τα παιδιά να πιστεύουν ότι εγώ θα πάω στο γενικό λύκειο και πρέπει να δώσω εξετάσεις και πρέπει να περάσω και πρέπει να ξεκινήσω ιδιαίτερα και φροντιστήρια από την πρώτη λυκείου. Και βλέπετε, καμιά φορά φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις και σε απονενοημένα διαβήματα και... Κι
0: όμως, κύριε Τσούκλο, τα ΕΠΑΛ στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων παραμένουν τα σχολεία τους τρίβιν δια του αραβόνος. Δηλαδή...
2: Θα έπρεπε όμως να τα αναβαθμίσουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε. Εδώ όμως παίζει ρόλο, είναι θέμα και των εκπαιδευτικών, είναι θέμα και της πολιτείας.
2: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν στα ΕΠΑΛ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν. Απλά πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία που υπάρχει, ότι στο ΕΠΑΛ θα πάει ο κακός ο μαθητής.
2: Σίγουρα.
0: Που δεν θα πετύχει κάτι, ναι, στο γενικό λύκειο.
2: Ακριβώς.
0: Και άρα οι αποτυχημένοι πάνε στα ΕΠΑΛ.
2: Όχι.
0: Για να μπορούν να έχουν μία ευκαιρία να εργαστούν στο μέλλον. Πολλοί εγκέφαλοι δουλεύουν έτσι, δυστυχώς.
2: Συμφωνώ, αλλά σας λέω το εξής, ότι εκτιμώ ότι τώρα αυτό το τραγικό γεγονός πρέπει να αφυπνίσει όλη την κοινωνία. Και πρέπει να μην γίνει το λύκειο ένα εκταστικό κέντρο με αυτές τις εξετάσεις ή και με άλλες που μπορεί να προσθέσουν στο μέλλον. Πρέπει να είναι δηλαδή ένα αυτόνομο λύκειο, το οποίο θα δίνει προοπτικές, αλλά και παράλληλα θα ενισχύει την λεγόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Πάντως το νέο σύστημα, γιατί τώρα έχει έρθει και ένα μήνυμα και από ακροάτρια, το νέο σύστημα που προβλέπει την αξιολόγηση, μάλλον την,
1: και στις τρεις τάξεις,
0: να
1: συνυπολογίζεται
0: ο συνυπολογισμός και των τριών τάξεων, επί της ουσίας δημιουργεί πανελλαδικές αιτήσια βάση.
2: Εμείς έχουμε διαφωνήσει με αυτό. Εμείς έχουμε εδώ και κάποιο καιρό κάνει σχετική ανακοίνωση και έχουμε πει ότι δεν συμφωνούμε τα τέσσερα μαθήματα της τρίτης λυκείου να γίνουν 14 την πρώτη, δεύτερη και τρίτη λυκείου. Το έχουμε πει αυτό.
0: Δηλαδή αυξάνεται η πίεση εκ των πραγμάτων.
2: Φυσικά θα αυξηθεί η πίεση. Μα πλέον να συμβεί αυτό, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι ότι θα έχουμε, οι μαθητές θα ξεκινούν το ιδιαίτερο μόλις τελειώσουν το καλοκαίρι της γυμνασίου. Αυτό είναι χειρότερο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εμείς το έχουμε πει αυτό. Γι' αυτό πρέπει αυτό που οφείλει να κάνει υπουργός και να συναντηθεί μαζί μας και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Και εντάξει, αυτό το μέτρο που πήρε τώρα να στείλει ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τα υπόλοιπα στο σχολείο αυτό, είναι ένα πρώτο μέτρο αναγκαίο. Αλλά νομίζουμε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη στιγμή έχει συγκλονιστεί, όχι μόνο ένα σχολείο, μια περιοχή.
1: Κύριε Τσούχλο, πάντως είναι εντυπωσιακό ότι και στη συζήτηση που κάνουμε τώρα και γενικότερα όταν ανοίγουν τέτοια θέματα, πηγαίνουμε στο πώς το σχολείο λειτουργεί στο επίπεδο της παροχής γνώσης. Τι πόρτες ανοίγει, εάν θα είναι τα μαθήματα 4, 14, αν θα είναι από την πρώτη ηλικίου ή από τη δευτέρα ή από την τρίτη. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι λιγάκι τα γεγονότα και αυτά που σημαίνουν το τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει αυτή τη λογική. Δηλαδή βλέπουμε περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών, περιστατικά βίας από μαθητές προς εκπαιδευτικούς.
2: Ναι, βλέπουμε, από γονείς προς εκπαιδευτικούς.
1: Έτσι, ναι, από γονείς προς εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε ναι. Το σχολείο να ασφικτιά με έναν τρόπο. Μήπως ήρθε η ώρα να του δώσουμε λίγο αέρα. Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε λίγο πιο παιδαγωγικά και όχι τόσο μαθησιοκεντρικά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή λέμε τώρα ότι θα πάνε αύριο το μεικτό κλιμάκιο με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτοί οι ψυχολόγοι που θα έπρεπε να υπήρχαν στα σχολεία να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, γιατί ο εκπαιδευτικός ναι. δεν έχει τη γνώση να αντιμετωπίσει. Μήπως εκ των υστέρων δηλαδή κάνουμε πράγματα.
2: Είναι μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο βασικά.
1: Ναι.
2: Ενώ εμείς έχουμε πει να είναι 5 φορές την εβδομάδα και αυτό μας το λένε και οι σύλλογοι καθηγητών. Δεν το λέμε εμείς ανώνυμα για να διαφωνήσουμε με το Υπουργείο, να δείξουμε το Υπουργείο αδύνατη σε κάτι.
0: Είναι όντως μια φορά την εβδομάδα.
2: Γιατί είναι σε πάρα πολλά σχολεία.
0: Α, γιατί υπάρχουν σχολεία που είναι μια φορά το μήνα.
2: Ναι, μπορεί και μια φορά το μήνα, αλλά τουλάχιστον όταν εγώ έχω επισκεφτεί αρκετές σχολικές μονάδες, το παράπονο τους είναι ότι περνάει μια φορά την εβδομάδα. Ενώ λέει και τι να προλάβει. Και στην τελική ανάλυση ο ψυχολόγος θα μπορούσε να είναι κοντά και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί και αυτοί έχουν προβλήματα, δεν έχουν μόνο οι μαθητές. Θα μπορούσε δηλαδή να συζητά και με τους συναδέλφους. Τα έχουμε ζητήσει αυτά και τους σχολικούς φύλακες και τους σχολικούς νοσηλευτές και τους γραμματείς. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει, να ενισχύσει αυτό το σχολείο, να το ενδυναμώσει το δημόσιο σχολείο και φυσικά το σχολείο της γειτονιάς.
1: Ναι, γιατί συζητάμε τώρα για το πόσα μαθήματα θα δίνουν, ποια θα είναι η διδακταία ύλη, η εξεταστέα ύλη. Εντάξει, αυτά είναι τεχνικά πράγματα τα οποία εδώ που τα λέμε, κύριε Τσούκλο, και εσύ τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσο χρόνια στην εκπαίδευση. Κάθε υπουργό αλλάζει και το σύστημα των εξετάσεων ή το τροποποιεί, εν πάση περιπτώσει. Μήπως είναι άλλη η ουσία τελικά. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στα σχολεία.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας λεγόμενος εθνικός διάλογος. Θα μπορούσε εξαιτίας αυτού του γεγονότος αυτός ο διάλογος να διαφοροποιηθεί και να τροποποιηθεί. Να μην συνεχίσει να γίνεται με βάση τις 5 βασικές ενότητες που έχει θέσει η κυρία Ζαχαράκη. Θα μπορούσε πια να το δούμε το θέμα, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, οι ομοσπονδίες, να ενσωματωθούν και τα πολιτικά κόμματα και αυτά να πάρουν την πολιτική τους ευθύνη. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζουμε ένα πολύ τραγικό γεγονός, ένα τρομακτικά τραγικό γεγονός, ας αφυπνήσει όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας ή εμάς, ας αφυπνήσει όλη την κοινωνία. Και ας δούνε την εκπαίδευση με διαφορετικό μάτι. Αυτό πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, προχωράμε και βλέπουμε.
2: Και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια και μεγάλος πόνος. Το νιώθουμε αυτό και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες. Και ας είναι το τελευταίο γεγονός που θα συμβεί στη χώρα μας, όχι αύριο και μεθαύριο, αλλά για πολλά χρόνια από τώρα και μετά.
1: Κύριε Τσούχλο, σε αυτό το δεν θέλω να σε απογοητεύσω, να σας απογοητεύσω. Αν σας το έλεγε ένας μαθητής ότι το νιώθει για τους γονείς του ή το παιδί σας, τι θα το απαντούσατε?
2: Ότι δεν θα με απογοητεύσεις, εγώ θέλω απλά να προσπαθήσεις και να είσαι ελεύθερος και να πράξεις αυτό που μπορείς χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν πρέπει να τα καταπιέζουμε τα παιδιά, δεν πρέπει να τους λέμε ότι υποχρεούσε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, ψυχολόγος ή οτιδήποτε άλλο ή εκπαιδευτικός. Πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να κάνουν την επιλογή τους και πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις με ό,τι έχουν τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια αποθηκεύσει ως γνώση. Αν τώρα προσπαθούμε με ιδιαίτερα, με φροντιστήρια, με πίεση, με όλα αυτά τα γεγονότα, πιθανόν ένα παιδί που δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε, μπορεί να προχωρήσει αυτή την απονεμμένη ενέργεια και μετά καταλαβαίνετε, πέρα από τη θλίψη όλων μας, καταλαβαίνετε τι θλίψη και τι οδυρμός υπάρχει σε αυτές τις οικογένειες.
0: Γιατί συζητάμε ότι αυτά δεν είναι.
2: Αυτό. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που λέμε εμείς και νομίζω ότι τα κατανοούμε και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Και αυτό που έγινε, ας είναι το τελευταίο που έγινε και ας πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα ως κοινωνία και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους και τελικά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ακόμα και να περάσουν και να μην περάσουν ή να περάσουν κάπου που δεν είναι η πρώτη τους επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούγλου.
2: Να είστε καλά.
0: Καλώς σας
2: βράδυ. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας.

0: Μοιάζει, ρε παιδί, με ένα βήμα πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το λέω τώρα για τον κύριο Τσούχλο, το λέω γενικώς.
1: Όχι για τον κύριο Τσούχλο, προφανώς.
0: Ναι. Δηλαδή, να είναι το τελευταίο, να μην ξαναγίνει, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πανελλαδικές τώρα, εντάξει, ο συνυπολογισμός των 3 ετών. Mm. Το σύστημα που αλλάζει χρόνο παραχρόνο ή κάθε 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ έχω ξεχάσει πια. Δεν ξέρω πια πώς γίνονται. Έχω χάσει την μπάλα. Έτσι, από το μάθημα, από τα μαθήματα κορμού και δέσμης, από το βασικό μάθημα.
1: Ναι.
0: Από το. Τι, που έχουν περάσει 15 συστήματα διαφορετικά.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Από την παραπαιδεία, από τα φροντιστήρια. Και ακούς τώρα, λένε στο εξωτερικό, ας πούμε, ότι το παιδί λέει, δεν γυρνάει με βιβλία στο σπίτι σε κάποιες χώρες.
1: Αυτό το έχουν αναθεωρήσει, έχω να σου πω. το τάμπλετ. Δηλαδή τη λογική αυτή ότι έχεις ένα τάμπλετ και
0: όχι,
1: δεν.
0: Όχι αυτό.
1: Ότι τα αφήνεις στο σχολείο.
0: Ότι τα κάνουν τα μαθήματά τους στο σχολείο.
1: Α, ναι.
0: Και ότι γυρνάνε αυτό, στο σπίτι διαβασμένα. Μα, και έχουν το χρόνο που έχουν από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο. Είναι ποιοτικός χρόνος.
1: Μα δεν τα παιδιά δεν έχουν χρόνο, τα Ελληνόπουλα.
0: Ναι, δεν είναι χρόνος ούτε για φροντιστήριο, ούτε για τίποτα. Είναι χρόνος αν είναι για κάποια δραστηριότητα, για αθλητισμό, για τέχνες, για να κοιμηθεί, για να πακάτσει με τους γονείς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Να παίξει, να κάνει ό,τι θέλει. Να δημιουργήσει. Εδώ πέρα είμαστε φροντιστηριάκι τόσο. Αγγλικά τόσο. Γαλλικά τόσο. Πάρε. Φόρτωσε γνώση.
1: Μα εδώ να σου πω κάτι. Πέρα τις γνώσεις, από τα 4-5 αρχίζουν οι δραστηριότητες. Ναι. Αρχίζουν οι δραστηριότητες.
0: Και θα τους κάνουμε λίγο.
1: 3-4 αθλήματα. Κάποια θέατρα. Κάποια. Δηλαδή ένας χαμός. Δεν παίρνουν ανάσα. Τα μετατρέπουμε σε άλογα κούρσας, δηλαδή πραγματικά. Και βέβαια αυτό συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία και από το σχολείο. Έτσι είναι η λογική.
0: Αύριο γιατί να μην έχουμε εκπομπή. Λόγω της απεργίας.
1: Αδεδί έχει απεργία, δεν απεργούμε εμείς. Αδεδί, δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και πάλι, μόνο η ΕΣΥΑ μπορεί να ανοίξει, η ΕΣΥΑ να κινητοποιήσει, δεν έχει.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Α, ναι, πάμε σε τίτλους βέβαια.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν στο Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και 4ος υπουργός, ζητώντας την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Εξήγησαμε.
1: Τι να σου εξηγήσω. Τι να σου εξηγήσω.
0: Για αυτά που δεν γίνονται, αυτά που γίνονται δεν είναι.
1: Τι να σου εξηγήσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε και μεταξύ μας αρκετά για αυτό το περιστατικό, το σημερινό, το τραγικό. Και τα μηνύματά σας είναι πολλά και νομίζω, Μανώλη, ότι κάποια πραγματικά αξίζει πολύ να τα διαβάσουμε. Γιατί δείχνουν και όλη αυτή την αγωνία που υπάρχει.
0: Ναι, κοίτα εδώ, ο Γιάννης, ας πούμε, που έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα, έχει στείλει παραπάνω από ένα, που λέει κάτι με το οποίο εγώ θα συμφωνήσω, πράγμα περίεργο για τον Γιάννη και εμένα, ότι πρέπει οι ψυχολόγοι να βλέπουν για τους γονείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς είναι δεδομένο ότι περνάμε στα παιδιά μας κάποια πράγματα πολλές φορές άθελά μας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Είναι όμως και κάποιες περιπτώσεις που το καταλαβαίνεις, είναι και κάποιες περιπτώσεις που δεν το καταλαβαίνεις. Γενικώς αυτή η λογική της απαξίωσης, του ότι κάνεις κάτι στη ζωή σου, δεν απαιτήγεις και δεν λειτουργεί, είναι λάθος. Είναι, ναι, προφανές ότι είναι λάθος.
1: Είναι λάθος, όπως επίσης νομίζω ότι είναι λάθος και το πολύ χαλαρό πράγμα.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί, κοίτα, το πολύ χαλαρό είναι και ασύντοτο πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδάσκη, ας πούμε, άντε.
1: Θέλει και ένα μέτρο στα πράγματα.
0: Ναι, όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά προφανώς οι οικογενειακές παραστάσεις παίζουν ρόλο.
1: Φυσικά, εντοπίζει όμως και ο κύριος Κώστας κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Λέει, έχετε σκεφτεί ότι για το αν οι γονείς των παιδιών αυτών και όποιων γονιών έχουν και οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, μπορεί να ισχύει
1: εδώ,
0: αυτό.
1: Τίθεται και ένα θέμα του πώς λειτουργούν οι οικογένειες εδώ και αρκετά χρόνια. Κάτω από ποια πίεση βρίσκονται και οι γονείς.
0: Λέει ο κύριος Σταύρος Ελένη, λέει: «Οκ, okay, πολύ άσχημο το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο σε αυτό. Πάμε παρακάτω». Και εγώ διαφωνώ, κύριε Σταύρο. Οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό. Τι να πάμε παρακάτω. Εντάξει, αντέ, τελειώσαμε. Λέω: «Εντάξει, οκ. Okay. Την επόμενη φορά όμως, με τη δική σας λογική, θα πούμε πάλι: εντάξει, πάμε παρακάτω, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Δεν έγινε και κάτι». Γιατί συμβαίνει συχνά δύο παιδιά μαζί να αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εύκολα το λέμε, το πάμε παρακάτω.
1: Στέλνει ο Χιλίαρχος εδώ: «Ας μιλάμε με τα παιδιά μας. Ας ρωτήσουμε και ας ρωτάμε πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Ας κάνουμε κάτι που εκείνα θεωρούν υπερβολικό. Και αν έκανα κάτι εκείναν, τι θα ήταν, αν μάλλον και τι θα έκαναν εκείναν ήταν στη θέση μας. Ας ρωτάμε για την πίεση που ασκούμε όταν είναι αναγκαίο. Αν ντρέπονται για μας ή αν έρχονται σε δύσκολη θέση με κάτι που κάναμε ή κάνουμε. Το λάθος μας είναι ότι επειδή μας μεγάλωσαν γονείς, νομίζουμε πως είμαστε έτοιμοι να γίνουμε κι εμείς. Ο γονιός γεννιέται με το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης, με την πρώτη απεικόνηση του υπερήχου, με το πρώτο άκουσμα της καρδιάς. Ο γονιός γεννιέται λίγο πριν γεννηθεί το παιδί, κανείς δεν είναι έτοιμος, εκπαιδευόμαστε, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να δώσουμε μία γραμμή. Και κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη. Παρατήρηση και διάλογος. Καλύτερα να βάλουμε το χειρότερο στο μυαλό μας παρά να καθησυχαστούμε ότι μπα, δεν τρέχει τίποτα. Μην πνίγουμε τα παιδιά μας με υποχρεώσεις, με προγράμματα βαριά, με. Και προπάντων, μην τα πνίγουμε με αγάπη».
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ίσως τελικά ο κύριος Σταύρος να έχει σε ένα σημείο δίκιο. Αύριο επικαιρότητα θα είναι άλλη. Και αν δεν είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο. Θα πάνε οι ψυχολόγοι στο σχολείο. Θα δούμε τι θα κάνει το κοριτσάκι που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλλον που παλεύουν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Γιατί εκείνη δεν ήθελε να ζήσει. Εκείνη επέλεξε να μην ζήσει.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά τη στιγμή που αποφάσισε να αυτοκτονήσει, επέλεξε να μην ζήσει. Το ότι δεν έφυγε από τη ζωή και τι της έχει δημιουργήσει πλέον σε δεύτερο χρόνο αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν το ξέρουμε και μπορεί και να μην το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος όμως δεν γυρίζει πίσω.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Και ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται. Αν ήταν μια λάθος απόφαση, αν ήταν παρορμητική, αν ήταν δεν ξέρω εγώ τι έχει γράψει. Και έχει γράψει ένα κόριτσι νεκρό και ένα κόριτσι να χαροπαλεύει. Τέλος.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Εσύ έχεις δίκιο. Αλλά επειδή εγώ δεν είναι εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, δεν μπορώ.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μπορώ, σου λέω.
1: Εντάξει, πες το.
0: Κύριε πέρα. Διονύση, κάντε μου τη χάρη, συνδεθείτε με τον πλανητική. Έχει κοπεί σύνδεση. Δεν γίνεται τώρα. Τι να κάνω. Ποιο μπούλινγκ με τον κορονοϊό. Τι σχέση έχει αυτό με τα παιδιά. Τα Χριστή και Παναγία. Κύριος Ανδρέας από τον Πειραιά, βγήκε ο Ακύλεος και τραγούδησε εξαιρετικός. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Μας λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, για να μιλάμε με τα παιδιά, μέσα να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, πρέπει να υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε και να τα μεγαλώσουμε εμείς και όχι να τα παρκάρουμε σε σταθμούς, νταντάδες, γιαγιάδες, όσοι έχουν και το διαδίκτυο. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία για τους γονείς, αλλά μεταξύ μας, μετά από όλα αυτά που ακούμε και γίνονται, όποιος δεν το περίμενε ή λέει ψέματα ή ζει σε γυάλα. Δεν είναι, λέει, το μόνο περιστατικό.
0: Είναι το πρώτο διπλό πάντως. Δεν έχει, εγώ δεν, δηλαδή το ψάξα και λίγο σήμερα και δεν έχω βρει πουθενά διπλό περιστατικό αυτοκτονίας. Και για τέτοιους λόγους. Ομαδικές απόπειρες αυτοκτονίας για, στο εξωτερικό κυρίως, για άλλους λόγους, αιρέσεις και διάφορα τέτοια έχουν καταγραφεί. Δύο άνθρωποι να επιχειρούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους στα 17 τους, επειδή φοβούνται μην απογοητεύσουν τους γονείς τους ή μη δεν πετρεγόνται το έχω. Λυπάμαι, δεν.
1: Υπάρχει επίσης ένα μήνυμα που θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι δύο μηνύματα, έχουν έρθει στα τσάντες. Το ένα λέει ότι... Καλησπέρα, λέει, για το σχολείο εξεταστικό κέντρο μιλάτε. Μιλάτε για νέους ανθρώπους που βλέπουμε ότι και να σπουδάσουν αυτό που θέλουν θα εργάζονται σαν δούλοι άπειρες ώρες και με μισθό φιλοδόρημα. Οι ευκαιρίες που είναι όταν μεγαλώνεις και στα 30 σου λένε ότι είσαι φύρα, γιατί μπορεί να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μη λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή σου.
0: Εντάξει, δεν τα παρατάμε όμως.
1: Και εν πάση περιπτώσει το σχολείο είναι ένα εξεταστικό κέντρο και η αλήθεια είναι ότι μετατρέπεται όλο και σε πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο.
0: Αλλά δεν τα παρατάμε.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο από τη ζωή και την πραγματικότητα. Γιατί ξέρεις, είναι και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Μαριάννα, η οποία καταρχάς γράφει ότι εργάζεται αρκετά ψηλά στην Κηφισίας και νιώθει ντροπή τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που έβλεπε, που ακούσανε τις σιρήνες και το ασθενοφόρο που πήγαινε στο ΚΑΤ, δεν το καταλάβανε και στην δουλειά εκεί. Είπανε κάποια αστεία, χωρίς να ξέρουν βεβαίως

0: Δεν είδες καθόλου. Λέει να σημειωθεί ότι αυτό που έχω σπουδάσει δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλειά που κάνω σήμερα. Στην πραγματικότητα, ούτε μία μέρα δεν άσκησα το επάγγελμα που σπούδασα. Και πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό και μόνο να σκεφτεί ένας άνθρωπος για να καταλάβει. Ναι, για να καταλάβει ότι όλη αυτή η πίεση, η τεράστια πίεση που μπορεί να νιώθει τώρα παραμονές πανελλαδικών. Ή τέλος πάντων η πίεση για την επιτυχία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας σε μια χρονική στιγμή συγκεκριμένη, στην εφηβεία. Δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματική ζωή. Μπορεί να στα φέρει τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, και ρε, ξέρεις, εντάξει, σίγουρα
0: θα έχεις και εσύ στο μυαλό σου και πολλοί από τους ακροατές μας περιπτώσεις παιδιών, νέων ανθρώπων που όταν ήμασταν μικροί ήταν φίλοι μας, οι παρέες μας, που ήταν παιδιά τα οποία φαινούσαν ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά στη ζωή τους. Με τις σπουδές, ότι θα διαπρέψουν, ότι ήταν πολύ πάνω σε αυτό που κάνανε. Και πώς τα έφερε η ζωή. Και αυτό το πράγμα ανετράπη. Και βλέπεις παιδιά τα οποία δεν προσπαθούσαν τόσο πολύ και κατάφεραν περισσότερα και γίναν και περισσότερο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή τους. Δεν είναι ένα πράγμα αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι ένας ο δρόμος.
1: Ναι, γενικώς πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο, να διαχωρίσουμε τη ζωή από τις δραστηριότητες που μας κρατάνε στην καθημερινότητα. Δηλαδή είναι, η ζωή, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα, τέλος. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, τα πάνω της, τα κάτω της. Είναι μία πάλη συνεχής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, εντάξει.
0: Και με πολλές ανατροπές.
1: Ναι. Μπορείς και να... Μπορεί κάποιος και να μην αντέξει και να τα παρατήσει. Δηλαδή να πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Φυσικά.
1: Είναι, το σέβομαι, δεν συμφωνώ. Το σέβομαι όμως, γιατί δεν έχουν όλη τη δύναμη και μπορεί κάποιος να βρεθεί σε μια στιγμή αδυναμίας. Για να πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλοί μπορεί να έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Κάποια μέρα να είπαμε, τα βροντάω. Και κάποιοι να το έκαναν. Και κάποιοι άλλοι να πάνε, εντάξει, συμβιβάζομαι. Ή κάνω μια προσπάθεια. Μπορεί κάποιος να το δει συμβιβασμό, κάποιος να το δει μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γενικώς, αν όλα πηγαίναν όπως τα θέλουμε, που είναι το επιθυμητό, μάλλον δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα όπως τα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και έχει και αυτό την ομορφιά του. Υπάρχουν δυσκολίες που τις ξεπερνάμε και νιώθουμε καλά. Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που δυσκολευόμαστε να τις ξεπεράσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και δυσκολίες τις οποίες βάζουμε στην άκρη. Αλλά γενικώς δεν τα παρατάς. Λέω εγώ τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα όμως, δυστυχώς. Αυτά.
0: Δεν αλλάζει, όχι.
1: Χιλίαρχε, δεν ξέρω. Πάντα σκέφτομαι αυτές τις περιπτώσεις. Πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Δεν θέλω να ξέρω. Στην κυνηγότητα λέει του κυρίου που λέει πάμε παρακάτω. Χάσαμε το παιχνίδι. Είναι ο Made in USA, τρόπος απομόνωσης. Τούτο αυτό, κύριε Δανίλη, ξέρω αν είναι τρόπος απομόνωσης. Γενικώς δεν μπορείς να προσπερνάς κάποια πράγματα έτσι. Γιατί το πάμε παρακάτω αφήνει πίσω του, δεν είναι, αφήνει πίσω του, πώς το λένε, υποθέσεις που δεν έχουν λυθεί. Και γενικώς οι υποθέσεις πρέπει να λύνονται.
0: Ναι, ή το πάμε παρακάτω το λες αξιολογώντας ότι δεν είναι σημαντικό. Και το αφήνει στην άκρη.
1: Δεν γίνεται, εντάξει.
0: Αυτό όμως δεν είναι σε
1: δεν
0: αυτή μπορεί. Την κατηγορία
1: όχι,
0: πραγμάτων.
1: Αυτά. Καλό...
0: Θα σας πω καληνύχτα μας το τραγούδι. Νίκος Γάτσος.
1: Ναι,
0: καλό βράδυ.
1: Αύριο πρώτα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος της εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν νομίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια, γιατί το Ιράν βοήθεια από το Πεκίνο για το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Σημείωσε παράλληλα ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, δίχως ωστόσο να προσδιορίσει το πότε. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη απεργία αύριο για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει εξαγγείλει ΑΔΔΗ. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: 3 χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταίκβοντο ανδρών και γυναικών στο Μόναχο. Τα κατέκτησαν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Στο μπάσκετ, θλίψη στο χώρο του NBA και στους Memphis Grizzlies για τον χαμό του παίκτη τους, Brandon Clark, που έφυγε σε ηλικία 29 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλουπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Δύσκολη βραδιά λόγω του θέματος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Προφανώς και υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα και προφανώς η επικαιρότητα δεν σταματάει με αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Απλά θέλω να πω αυτό και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η βραδιά. Θα δούμε και από τη δική σας συμμετοχή. Το φαινόμενο για την Ελλάδα τουλάχιστον τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες είναι πρωτοφανές. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσπεράσουμε. Δεν είναι άλλη μία αυτοκτονία. Είναι ένα φαινόμενο. Δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ δεν είμαι. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν αποφασίσει μαζί να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Οι ειδικοί θα εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό, όχι εμείς. Αλλά δεν είναι αυτό το εντάξει, άλλη μία αυτοκτονία. Όταν μου στέλνετε μηνύματα, πόσες αυτοκτονίες καταγράφηκαν την περίοδο της κρίσης, πόσοι βάλαν τέλος στη ζωή τους κτλ. Κτλ. Αυτό δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Και είναι ένα καμπανάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελάγια Γατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων, και αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, διότι έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Θα σας πω τι θα γίνει με την ψηφοφορία στην Eurovision, που ενδιαφέρει αρκετούς. Έχει διαγωνιστεί ο Ακύλας. Θα δούμε μετά στα αποτελέσματα τι κάναμε. Φαντάζομαι θα περάσει η Ελλάδα. Δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα. Σκηνικά εγώ δεν... βλέποντας δηλαδή την εικόνα δεν τρελάθηκα. Αλλά... εντάξει. Αυτά είναι γούστα. Δηλαδή διάβαζα για κάτι πολύ φοβερό, εντυπωσιακό. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον. Είχε παραστάσεις πολλές, ξέρω εγώ. Να σας πω. Δεν είμαι και κριτική επιτροπή. Τίποτα αισιόδοξο. Ό,τι θέλετε, κύριε Κώστα. 211-200-8-200. Να το συζητήσουμε και το αισιόδοξο και όλα. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τώρα τι να απαντήσουμε αυτό που έλεγες και εσύ τώρα.
0: Δεν ξέρω, ο καθένας ό,τι θέλει να πει, τι να σου πω.
1: Ειλικρινά τώρα, ώσπου να ησυχάσουμε από τα πατίνια, σκοτώθηκε εκεί, έπεσε εκεί, έσπασε το κεφάλι
0: άλλο,
1: ο άλλος.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Τώρα έχουμε άλλο εδώ.
0: Το πατίνι είναι κάτι άλλο. Το πατίνι είναι ατύχημα, δυστύχημα.
1: Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω τι να πω τώρα. Το άγχος σας άκουγα, λέει, για το διάβασμα. Δεν είναι το άγχος μόνο, Εμμανουήλ και συνακροτές. Είναι πολλά μαζί. Λίγο απ' όλα έλεγα εγώ πάντα. Φταίνε. Κάποια φταίνε περισσότερο.
0: Ξέρετε, κυρία Λευκή, τα μπαλόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είμαστε μπαλόνια.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν μπαλόνια που τα φουσκώνεις και δεν σκάνε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και μπαλόνια που φυσάς 3 φορές και σκάνει.
1: Και λιγότερες έχω δει.
0: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια.
1: Εννοείται, κάθε χαρακτήρας τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι διαφορετικός.
0: Έχει τα δικά του όρια και καμιά φορά τα όρια τερματίζουν και πολύ απότομα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, μπορεί τη μία μέρα κάποιος να δείχνει εξαιρετικά καλά και την άλλη μέρα να είναι πολύ χαλιά.
1: Μιλάς με έναν άνθρωπο που ήμουνα πάντα, είχα πει πριν καμιά 15 μέρες, 20 και είναι 15, που είπα μετά το θάνατο της αδερφούλας μου άλλαξα χαρακτήρα, γιατί η ψυχραιμία που είχα πάντα, και αναρωτιόμουν και εγώ με μένα, δηλαδή πολύ ψυχραιμή είμαι, έλεγα, για το τάδε, για το α, για το β, ξαφνικά άλλαξα. αλλά προσπαθώ να κρατάω δυνάμεις. Γιατί κάθε χαρακτήρας έχει τις αντοχές του.
0: Και χρειάζεται και το χρόνο του.
1: Ναι, έχασα τον μπαμπά μου και ήμουνα, δεν έλειψα, 10 μέρες έλειψα. Ενώ μπορούσα να λείψω αρκετές, γιατί είχα και υπόλοιπο αδείες. Και δεν γελούσα πολύ. Πάντα χαμογελαστή ήμουνα στην εργασία μου, χωρίς προσποίηση. Και μου λένε μια, δυο, τρεις φορές εκεί, οι πελάτες λέει, δεν γελάς πολύ, Λευκή. Τι έχεις? Α, έχω χάσει μπαμπά. Α, γι' αυτό λέει είσαι διαφορετική. Στις 10 μέρες λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά τη μαμά. Εδώ τώρα με την αδερφούλα είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστια τώρα. Πώς, 11 χρόνια νωρίτερα από τον μπαμπά και 14 από τη μαμούλα.
0: Εντάξει, προφανώς ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει.
1: Εννοείται. Είναι, δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
0: Τρόπο.
1: Έτσι. Εδώ τώρα τα κορίτσια, δεν ξέρω, εγώ έβλεπα, επειδή έμενα 30 σχεδόν με την αδερφούλα μου, δεν την έβλεπα. Το έχω πει πολλές φορές πάνω σε συζητήσεις για διαβάζοντα, για τους εξετάσεις. Και δεν την έβλεπα να αγχώνεται, Εμμανουήλ. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δεν αγχώνεται πολύ η αδερφούλα μου, λέω. Διάβαζε εκεί πέρα, άμα την έβλεπες με τα μάτια σου, θα λέγες, τι γίνεται εδώ. Και ήταν άρεστη μαθήτρια, Εμμανουήλ, σου έχω πει. 7-8 μαθήματα βγάζει, 18-20 χωρίς φροντιστήρια. Μια φορά είχε πάει φροντιστήριο μια σεζόν για τα μαθηματικά, γιατί είχε κακές σχέσεις με το μαθηματικό. Πολύ κακές.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και άνθρωποι που δεν το
1: πολύ
0: έχουν.
1: Πολύ κακές. Ναι, ναι, πολύ κακές. Γι' αυτό είπα ότι είχε 16-17 αγγλικά χωρίς φροντιστήριο. Γιατί επειδή ήταν, συνδύαζε τρία πράγματα και να το κλείσω το θέμα με την αδερφούλα μου, ήταν, είπαμε, άριστη μαθήτρια, πολύ έξυπνη, ήταν εμφανίσιμη και πολύ ηθική. Λίγο, οι ωραίοι και οι ωραίες παίρνουν και λίγο αέρα. Και πολύ αέρα. Και για το επάγγελμα που έκανε.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι, όχι 100%.
0: Ναι.
1: Ναι, μεγάλο ποσοστό. Για το επάγγελμα που έκανε 20 χρόνια, της το είχα πει εγώ, είσαι πολύ ηθική για αυτή τη δουλειά που επέλεξες. Στις αρχές, τα πρώτα 5 χρόνια, 6. Εδώ, εγώ να στείλω την καλησπέρα μου πρώτα, γιατί ειλικρινά τώρα με ακούς μιλάω, αλλά δεν ξέρω τώρα. Είναι το θέμα, όποιος το... όπως τώρα τι έχω ξεπεράσει εγώ, έπρεπε να τους ξέρω, τους σκοτωμένους. Τι συζητάμε τώρα. Και όταν κάνω συζήτηση έτσι πάντα τους αναφέρω, γιατί έπρεπε να τους κάνω παρέα. Να τους γνώριζα, να τους είχα στο σπίτι μου δίπλα, απέναντι μέσα. Το δεν έχεις ανθρωπιά, έχω πει εγώ. Χρόνια το λέω τώρα, στον αέρα και εκτός. Είσαι ένα τίποτα. Τι μου λες τώρα, εγώ έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Έχω 10 διαμερίσματα, 5-3, έχω οικόπεδα, έχω αυτοκίνητα, έχω μάρκα. Τι μάρκα, τι. Πόσο άρρωστος άνθρωπος είσαι, λέω εγώ. Βαριά άρρωστος. Όταν δεν βάζεις την υγεία σου, την αξιοπρέπεια, την υπόλοιψη και μετά τα χρήματα. Και τώρα, πριν μια ώρα μιλούσα και έλεγα, αν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από τα βασικά σου, χωρίς να βλάψεις την υγεία, καλώς, λέω. Αλλά πεθάνεις. Για να πάρεις παραπάνω πράγματα. Να αρρωστήσεις, λέω εγώ, που τους έβλεπα, Εμμανουήλ, και πώς πλήρωναν, το έχω πει αυτό, στο χώρο εργασίας, ο τρόπος που με, όταν εγώ απέφευγα το ταμείο όταν ήμασταν δύο, γιατί σχεδόμουν να πιάσω τα χρήματα, το έχω ξαναπεί αυτό. Και έβαζα κάποια άλλη συνάδελφο ή την εργοδότρια πρώην υπάλληλος, οι περισσότεροι ήταν πρώην υπάλληλοι, εκτός από ένα. Και ιδιωτική πάλι λέμε. Και ξαφνικά τους έβλεπα από τον τρόπο που πλήρωναν, Εμμανουήλ. Έβγαζα το μισό τους χαρακτήρα. Πέρα από το βλέμμα και το οπτικό, το πρόσωπο. Βέβαια. Γιατί ήμουν κάθε μέρα. Με τους ίδιους, αλλά και με διαφορετικούς, έχουμε πει. Μια επιχείρηση ανοίγει για όλους. Δεν κάνει διάκριση ύψους, φάρδους, ντυσίματος, συμπεριφοράς κάνεις. Όταν εσύ έχεις καλή συμπεριφορά, τέλεια δεν είσαι σε κανέναν. Τι μου κοιτάς τώρα τι φοράει και αν είναι ψηλός, είπα πριν ένα μήνα από τόσο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν με βάση...
1: Τι να κρίνω. Εγώ μπορεί να είμαι ωραία. Τι να γελάσω.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι που κρίνουν, ο καθένας έχει...
1: Τι να κρίνω.
0: Τα δικά του κριτήρια.
1: Εννοείται. Τέλειος δεν κανένα είχα πει εγώ. Ούτε πολύ ωραία είχα πει εδώ στην εκπομπή, ούτε πολύ ωραίο. Γιατί μπορεί να έχει σώμα να μην έχει πρόσωπο, λέω, να μην έχει χαμόγελο, να μην περπατάει ωραία, λέω.
0: Καλά, και μπορεί να τα έχει και όλα ωραία και να μην έχει ψυχή, αλλά.
1: Αυτό είπα, να μην έχει χαρακτήρα πρώτα απ' όλα. Τι να κάνουμε, να μην έχουμε. Δηλαδή, κοιτάω μόνο την εικόνα και το χαρακτήρα την ίδια, στην ίδια θέση τα βάζω εγώ. Εγώ έπρεπε τώρα να μην αρχίσω έτσι. Να αρχίσω να λέω ότι είμαστε σε μια πολύ ωραία. Την καλησπέρα μου στον κύριο Αυγολέμωνο, που το ξέχασα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: Στους δύο Γιάννηδες, την κυρία Ντόρα μου, θα το βάλω και το μου, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Ντίνο. Γεια σου Γιάννη από τη Σταδίου. Και στην κυρία Γεωργία. Και μια έτσι πολύ μακρινή καλησπέρα. Συμπαθιά μου, στον Boomerang.
0: Έχει στείλει. Γεια σας.
1: Έστειλε.
0: Βέβαια.
1: Φιλάκια
0: γεια σας, λέει. Hello, Mrs. White from Yana.
1: Όχι φιλικά, Boomerang. Αδελφικά σου.
0: Αδελφικά, εντάξει. Αδελφικά. Να πω ότι χτες είπα ότι δεν θα στέλνει, ότι δεν θα στέλνει οι ακροατές χαιρετίσματα επειδή κάποιοι είχαν διαμαρτυρηθεί. Αλλά η πλειονότητα των ακροατών χτες μου είπαν ότι δεν είναι κλίση αυτή και ότι πρέπει να στέλνουν χαιρετίσματα. Οπότε. Θα μείνουμε σε αυτό.
1: Ναι, να. Γιατί όποιο θέλει, στέλνει, όποιο θέλει, δεν στέλνει.
0: Ναι. Απλά να μην γίνεται κατάχρηση, δεν το λέω για εσάς.
1: Εγώ άρχισα με τον κύριο Αυγολέμωνο γιατί τον ξέχασα την προηγούμενη φορά. Αλλά έχω πει και το άλλο, ότι μπορεί και να μην θέλουν, λέω, να του στείλω καλησπέρα. Το έχω πει αυτό στον αέρα. Εγώ πρέπει.
0: Ναι, δεν ρωτάμε για να στείλουμε ευχές.
1: Ορίστε.
0: Γιατί καλησπέρα είναι ευχή. Δεν ρωτάμε, λέω, ναι. Να στείλουμε ευχές, τι στέλνουμε.
1: Έβαλα και την αρνητική. Μπορεί να μην θέλουν.
0: Εντάξει, όποιο δεν θέλει.
1: Και θέλω να. Έπρεπε να αρχίσω με την. Έπρεπε να νιώθω με ευχαριστημένη, χαρούμενη. Γιατί ο Στουρνάρας που γνωρίζει, έχω πει εγώ 5-6 φορές καλά, ότι είναι. Χτες το άκουσα πάλι. Γι' αυτό και το αναφέρω. 50 δις μαύρη εργασία και είχα πει εγώ σε προηγούμενη παρέμβασή μου γιατί δεν την καταπολεμούν αφού τη γνωρίζουν. Πού είναι, σε ποιος κλάδος είναι. Και γιατί, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλουν να την πατάξουν. Γιατί έτσι τους βολεύει ή ισχύει αυτό που είχε πει αρκετά πριν κάποιο συνάδελφό σου με πείρα, μεγάλη πείρα, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, να είναι καλά. Και ότι άμα κυνηγήσουμε τη μαύρη εργασία θα μαζεύουμε πτώματα από το πεζοδρόμιο, από την πείνα και θα αυξηθούν και οι ληστείες. Όσοι σαν αυτοί εδώ που τους ξέρανε και το χρεώθηκε σαν επίτευγμα ο Χρυσοκοίδης.
0: Φοβερό, έτσι, πήγανε και ληστέψανε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα που είχε 200 χιλιάρικα με βαρύ οπλισμό και τους πιάσανε την ίδια μέρα.
1: Εσύ τι λέει, εγώ μπορεί να είμαι αργόστροφη. Εσύ τι λες.
0: Καλώς βέβαια τους πιάζαν την ίδια μέρα, έτσι δεν το λέω.
1: Πώς τους πιάζαν, τους παρακολουθούσανε, λέει, γι' αυτό είπα θα το χρεωθεί σαν επίτευγμα ο Χρυσοχοίδης. Παρακολουθούσανε πολύ καιρό γιατί περιμένανε να κάνουν τη ληστεία των 200.000 για να τους πιάσουν.
0: Δεν ξέρω, το θέμα είναι πως ήξεραν
1: ότι. Είναι αυτά που ακούμε.
0: Το θέμα είναι πως ήξεραν ότι σε μια τράπεζα περιφερειακή υπάρχουν τόσα χρήματα.
1: Σε όλες τις εργασίες πάντα υπάρχει. Και ο καλός και η καλή που όπως από τα αρνητικά και τα θετικά, κυρίως είναι τα αρνητικά που βγαίνουν από κάθε, και έχω πει εγώ πολλά χρόνια το λέω αυτό, ότι από δυσαρεστημένες συνεργασίες βγαίνουν και όχι από ελέγχους. Τώρα δεν είναι και κανένας μήνας που το ξαναείπα, που το φέρνει η συζήτηση. Και τώρα είναι αναντικατάστασης και ο Στουρνάρας. Δεν τον κουνάνε γιατί δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό μου είχε πει ένας ντόκτορ στο επάγγελμα, στο χώρο εργασίας συζητούσαμε. Μου λέει 500 άτομα αύριο λευκή, μου λέει, σε δημόσιο χώρο ήταν γιατρός, και που κάνουν κουμάντο, λέει, στην Ελλάδα, λέει, το ξέρω, λέω. 500 άτομα όλα και όλα, μεταξύ μας εμείς και εμείς και κανέναν απ' έξω εκεί και τους εκμαυλιστές, τους πληρωμένους εννοείται, χρυσωμένους, να φέρνουν τις ψήφους για να κάτσω εγώ στην καρέκλα και να πάρεις και εσύ κάτι γιατί έκανες και εσύ κάποια δουλίτσα. Και γιατί έχουμε Λεφτά υπάρχουν, είπε ο Παπανδρέου. Τι έλεγαν χθες για το πόθεν έσχυση των βουλευτών. Τι λέω εγώ που είμαι παλιό χαρακτήρας, κατήβα σινιόρα, κακιά κυρία. Έτσι είναι, κατήβα σινιόρα.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Λευκή.
1: Θα ολοκληρώσω.
0: Ωραία.
1: Και ότι,
0: τι
1: λέω εγώ, Εμμανουήλ, που τα, θα πεις εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Τι λέτε.
1: Τι λέω. Έχεις εφάπαξ. Έχεις 42% αυξημένο μισθό από το δημόσιο. Θέλω και τα δώρα μου. Αύριο έχει απεργία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ήξερε τι έλεγε ο Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν, αλλά σε συγκεκριμένους. Και δεν δικαιούμαι εγώ, για να μην πω και για άλλους, να εκφέρω γνώμη. Γιατί ήμουν ιδιωτική υπάλληλος απλήρωτη και πλέμπα και κακομήρα. Και δεν κοιμάμαι από τις 10.30 σαν τις αγάπες μου τους Γερμανούς το 60%. Γιατί οι άλλοι είναι και εκεί παλιά άνθρωποι. Λοιπόν, επειδή είμαι και πρώτη τώρα και είναι και αρχή σχεδόν της εβδομάδας, δεύτερη μέρα, για να μην με βρίζουν οι επόμενοι, πρέπει να κλείσω. Αλλά αφού υπάρχουν λεφτά, να μας δώσουν τα δώρα, όποιος πλήρωσε, και να μου εξηγήσεις εσύ αν ξαναβγώ σε επόμενη φορά και κλείνω, ότι τι είναι αυτή η κρατική σύνταξη που παίρνουν όσοι δούλευαν μαύρα, κατάμαυρα και έχουν περιουσίες αλλά δεν έχουν σύνταξη. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Ρεχή. Γεια σας. Μυρτώκια, γεια, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Και καλησπέρα μου και στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
2: Και στους όλους τους συνακροατές. Συγκλονιστικό το σημερινό γεγονός με τα κοριτσάκια.
0: Ναι.
2: Είναι η γενιά που θα προχωρούσε και θα μεγάλωνε και θα γινόταν ό,τι γινόταν. Και έχω και κόρες και ευαισθητοποιήθηκα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποιοι γονείς καταπιέζουν πολύ τα παιδιά. Δεν αναφέρομαι στα κοριτσάκια αυτά.
0: Πιέζουν, εντάξει, το καταπιέζουν είναι άλλο πράγμα.
2: Ορίστε.
0: Πιέζουν, λέω, το καταπίεση είναι άλλο πράγμα. Πιέζουν.
2: Εγώ το θεωρώ θα σας πω για τα δικά μου τα εγγόνια.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι δύο αγοράκια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 12. Τον Αύγουστο τα συμπληρώνουν. Στην αρχή ήθελαν να τα πάνε οι γονείς στο ποδόσφαιρο. Τα πήγαιναν στο ποδόσφαιρο και πήγαιναν και αγγλικά. Μετά τους ατάλλαξαν, τα πήγαν να μαθαίνουν πόλο στην πισίνα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν ένα πρόγραμμα αυτά τα παιδάκια. Δευτέρα έχουν αγγλικά. 4.30 με 6.30.
0: Mm.
2: Τα πάει η μαμά, γιατί ο μπαμπάς θα γίνει στο σπίτι. 6.30 ώρα τα παίρνει τα αγγλικά, τα πάει στο πόλο. Γυρίζουν 9 η ώρα. Την Τρίτη έχουν κιθάρα. Μαθαίνουν κιθάρα διότι οι προσδοκίες των γονέων είναι να περάσουν στο μουσικό γυμνάσιο τα παιδάκια.
0: Ναι.
2: Δεν πάνε την Τρίτη, επειδή έχουν 6.30 με 7.30 κιθάρα, δεν προφέρουν να πάνε στο πόλο την πισίνα. Τετάρτη, αγγλικά, 4.30 με 6.30, από τα αγγλικά απευθείας θα πάνε στην πισίνα. Μπορεί όμως που είναι το πόλο 6.30 με 7.30 να τα κρατήσει ο προπονητής και μισή ώρα παραπάνω. Και 6.30 με 7.30 είναι και να φύγουν 8, 8 και 4. Δεν εξαρτάται από τον προπονητή πώς θα κρίνει. Γυρίζουν τα παιδάκια 9-9.30 στο σπίτι. Θα φάνε, θα κοιμηθούν. Πέμπτη, πάλι η πισίνα. Παρασκευή,
0: full πρόγραμμα, δύο. Full πρόγραμμα αυτό.
2: Ορίστε.
0: Full πρόγραμμα.
2: Ναι, Παρασκευή μάλιστα και σας είπα.
0: Είναι πιεσμένα τα προγράμματα αυτά πολύ.
2: Παρασκευή, Σταυρυλής και από το Χαλάνδριο 2. Για να μάθουν και να έχουν και καλή φωνή. Ξέρω αν έχουν και καλή φωνή. Ο Θεός τη δίνει την καλή φωνή. Ο δύο το οποίο πληρώνουν αυτά φυσικά, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και μετά τα παίρνουν και τα πάνε στο πόλο. Προχθές το Σάββατο, μας πέρασε, είχαν αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Γύρισαν τα παιδάκια. Κυριακή είχαν πρωί βράδυ αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Αυτά τα παιδάκια πότε θα παίξουνε, Μανώλη μου? Πότε θα βγουν με τα παίξουνε με την μπασκέτα στο πότε
0: ναι.
2: Θα βγουν με το ποδήλατο να κάνουν 20 μέτρα με τα προσοχή στο δρόμο που τα επιβλέπω κι εγώ ποδήλατο? Δεν είναι καταπιεσμένα?
0: Δεν ξέρω αν είναι. Κοιτάξτε, μπορεί αυτά. Μισό λεπτό. Μπορεί αυτά να τα κάνουν τα παιδιά με ευχαρίστηση. Αλλά δεν ξέρω αν βγαίνει η πίεση.
2: Δεν τα ρώτησαν για το μουσικό γυμνάσιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν θα τα ρωτήσουν.
2: Ορίστε.
0: Δεν θα τα ρωτήσουν.
2: Είναι μικρά, δεν μπορούν να κρίνουν.
0: Μα ακριβώς.
2: Και τους λένε τα προτερήματα του μουσικού γυμνασίου, ότι επειδή οι γονείς εργάζονται και δύο.
0: Εντάξει, το μουσικό έχει μια. Υπάρχει μια κουλτούρα για τα μουσικά σχολεία.
2: Ναι, περνάει στο κίνητο και τα παίρνει.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Σε κάποιο σημείο.
0: Και οι σπουδές των μουσικών σχολείων γενικώς έχουν ένα ενδιαφέρον. Περιμένετε, ναι. Λίγο, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους Μυρτογιαγιά και επιστρέφουμε.
2: Μάλιστα, ναι.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων διώκονται οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς το Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός. Σύμφωνα με το Sky News, 85 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της παραίτησής του μετά τη βαριά ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

0: 31 λεπτά μετά τις 11. Έλατε με το γιαγιά.
1: Ναι, το Σάββατο είχαν πάει, το βράδυ είχαν αγώνα το πρωί, ήταν ανοιχτό το μουσικό γυμνάσιο και πήγανε και το είδαν, τους έδειξαν τις αίθουσες και αυτά τα διάφορα. Τα έβλεπε οποιοδήποτε δηλαδή, mm-hmm. γιατί δεν έχουν κάνει ακόμη τις, ήταν και διευθυντής και μίλησαν. Είναι πολύ ωραίο, έχει και ένα σαν μικρό στάδιο εκεί, μου έδειξε η κόρη μου. Αλλά τόση καταπίεση αυτά τα παιδάκια. Να περιμένεις δηλαδή να πάνε 3 εβδομάδες διακοπές στη θάλασσα. Μετά έχει κάμπ. Τελειώνει το σχολείο, έχει κάμπ. Γιατί η γιαγιά δεν μπορεί να τα κρατήσει τα δίδυμα. Είναι αγοράκι και είναι θηρία. Mm. Και παλεύουν και τσακώνονται και δεν μπορώ να τα κάνω καλά τόσες ώρες. Μετά το κάμπ, τι μου είπε, θα πηγαίνουν κάμπ και θα κάνουν και εντατικό αγγλικά για να πάρουν το lower. Για όνομα του Θεού Μανώλη μου δηλαδή. Ούτε τα πει, ούτε η μάνα του και ο πατέρα του έζησαν τέτοιες καταστάσεις. Πώς καμιά φορά τα παιδιά πρεσάρονται και δεν μιλάνε, είναι πολύ καλά παιδάκια. Αλλά μπορεί ενδόμηχα να τα πειράζει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λέει, μαμά, να βγω να κάνω λίγο ποδήλατο, εδώ θα είμαι μπροστά. Ή να βγω να κάνω λίγο πατίνι, λέει ο μικρός. Δίδυμα και λέει ο μικρός, ο μεγάλος και ο μικρός, για να το ξεχωρίσουμε. Τι σου πει, αυτέ τι κόρη μου, για όνομα του Θεού, πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά. Δεν τα λυπόσαστε. Γιατί εμένα οι κόρες μου ό,τι διάλεξαν να μάθουν το έμαθαν και δεν τους φέραμε αντίρρηση και μιλάω
0: άλλη
1: για
0: γενιά, άλλη γενιά.
1: Δεν μιλάω. Συγγνώμη, μπορεί να είναι και συνομιλική ζημία η μεγάλη.
0: Άλλη γενιά, άλλες εποχές.
1: Η
0: κάθε εποχή διαχειρίζεται διαφορετικά,
1: ναι,
0: το πώς
1: το
0: μεγαλώσουν τα παιδιά.
1: Τόσο στρες, δηλαδή να γυρίζουν πεθαμένα από την πισίνα, από το πόλο και να, γιατί κάνουν εκεί το μπάνι τους και λούζονται. Τρώνε και κοιμώνται. Σαν τα ζόμπι που λένε. Δεν είναι και αυτό, νομίζω, σωστό τόσα πολλά πράγματα.
0: Το σωστό και το σωστό και το λάθος.
1: Δεν ξέρω αν θα περάσουν τα παιδάκια, μακάρι να περάσουν. Αν δεν περάσουν,
0: το σωστό και το λάθος δεν το ξέρουμε. Για αυτό δεν το ξέρουμε το σωστό και το λάθος. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά
0: απλά πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε τώρα αυτό.
1: Ορίστε.
0: Πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας τώρα.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάνε. Είναι παιδάκια πειθαρχικά που όταν λέει και ο μπαμπάς κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο τα παιδιά και να είχαν πρωί βράδυ αγώνα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα, αν τη έδωσε τη Δευτέρα, δεν πω ο προπονητής. Συγγνώμη για τη λέξη, διαλύθηκαν τα παιδάκια την Κυριακή. 2 αγώνες που είχαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω ότι κάποιες περιπτώσεις, και να αναφερθώ στα κορίτσια αυτά, δικαιολογούνται και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Και οι σημερινοί γονείς έχουν πολλές απαιτήσεις. Είναι άλλοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Εντελώς αδιάφοροι. Αγγλικά και τελείωσε, τίποτα άλλο. Στα παιδιά τους. Και καλά κάνουν. Θα μάθουν και γαλλικά. Δεν μπορεί να τα έχουν τα παιδάκια τόσο καταπιεσμένα. Σου μιλάω λέει να είναι γονάκια μου και τα λυπάμαι, τα πονάω, τα βλέπω.
0: Εντάξει, εσείς τα λυπάστε, αλλά εκείνα μπορεί να μην μπορεί να αισθάνονται καλά. Μην το προδιαγράφετε ότι καταπιεσμένα.
1: Εγώ δεν βλέπω να χαμογελάνε και να τρελαίνουν τα ψυχαρά τους. Δεν τα βλέπω.
0: Μην παίρνουμε τώρα ως αφορμή αυτό που συνέβη.
1: Οι που έρχονται εδώ περνάνε καλά.
0: Ναι, μην παίρνουμε, να σας πω τώρα. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς που αντιδρούν σε ένα πρόγραμμα που δεν έχουν, στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει για να βγει, το ίδιο θα έλεγαν. Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να... Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να θεωρούμε ότι το πρόγραμμα που βγάζουν οι γονείς για κάθε παιδί είναι λάθος.
1: 12 χρόνων.
0: Εντάξει, ναι, από κάπου ξεκινάνε όλα.
1: Για τα παιδάκια είναι πολύ καταπιεσμένα.
0: Θα κρίνουν οι γονείς γι' αυτό.
1: Τι να πω. Εγώ δεν αγκάστηκα προχθές και το είπα στην κόρη μου. Πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά, τις λέω. Δεν ξέρω.
0: Οι γονείς αποφασίζουν πάντως, να ξέρετε.
1: Οι γονείς, βέβαια. Μα δεν τους είπα εγώ μην τα πάτε κάπου. Όχι, δεν εκφέρουμε γνώμη κανένας μας. Κανένας μας δεν εκφέρει γνώμη. Αλλά τα χρυσά μου ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Είναι σαν αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Αφού τη λέω ότι κόσμο, έχω αυτή την εικόνα. Τα παιδιά μονίμω στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου και να πηγαίνετε.
0: Ολοκληρώστε, γιαγιά Μυρτώ.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε
1: καλά. Μακάρι το κοριτσάκι να συνέλθει και να γίνει καλά το άλλο. Και την αποφώτιση σε όλα τα παιδιά.
0: Εγώ θα βάλω ένα δίλημα. Μακάρι, μακάρι, καλά το λέτε και αυτό, προσπαθούν και οι γιατροί. Και ας ξεπεράσει τα σωματικά ζητήματα. Τα ψυχολογικά δεν ξέρω πώς θα περάσει.
1: Τα ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα σωματικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει.
0: Τα σωματικά είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Τα ψυχολογικά είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Γεια σας, γιαγιά Μυρτώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
2: Πέρα.
0: Κυρία Ρένα, πριν μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Γιάννη, είναι τι, 50 δις παραοικονομία, σωστό. Όχι μαύρη εργασία. Απλά να πω εδώ σε ένα φίλο που υπογράφει Μάνος.
2: Ναι.
0: Φίλο, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όλοι φίλοι είμαστε. Δεν θα ρωτήσεις, λέει, τα παιδιά για τις δραστηριότητες τους. Τι λες, ρε βλάκα, θες να γίνουν μπουχέσιδες σαν εσένα, εμένα εννοεί. Μάνο, κατέβα, αν είσαι σε όροφο, κατέβα και ρίξε μια ματιά αριστερά, δεξιά, όπου έχεις πιο κοντά γωνία, να δεις αν έρχομαι. Ελάτε, κυρία Ρένα.
2: Παρόλο που δεν έχω παιδιά, απλά να εκφέρω μια άποψη για ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε καθόλου το περιβάλλον, δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές εμείς. Όμως,
0: δεν δικάζουμε κάτι.
2: Όχι, σαφώς. Όμως όλο το σύστημα το σχολικό πρέπει λίγο να, όχι λίγο, να εκθεμελίων να ξεριζωθεί. Γιατί έτυχα σε να μιλάνε δύο κοριτσάκια με πλάτη, μαθήτριες της μίας, όπου έλεγαν ήταν απόμακρη και ήταν μόνη της και τέτοια. Τότε, γιατί δεν έχω εκπαιδεύσει το δικό μου παιδί, αν δεις ένα παιδάκι που να είναι μοναχικό και τέτοια, να το πλησιάσεις και αν ταιριάζεις, να μιλάτε.
0: Καλά, τώρα θα ακούσουμε πολλά.
2: Όχι, λέω, για χίλια δύο πράγματα. Ναι. Η ψυχή του ανθρώπου και του παιδιού δεν το συζητάμε τι μπορεί να έχει. Και σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγε η γιαγιά Μυρτώ προηγουμένως, ναι, να κάνουν αθλήματα ομαδικά για να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά, γιατί αυτό λείπει από την ελληνική παιδεία. Και κάτι άλλο, σπρώχνουν τα παιδιά να πάρουν το προφήσενση στην τρίτη γυμνασίου, ώστε στο λύκειο να είναι ελεύθερα να βιδωθούν στα μαθήματα κατεύθυνση. Μα στα 14-15 δεν έχεις ολοκληρώσει τη γνώση της γλώσσας σου, που ούτε και βέβαια συνέχεια μαθαίνεις. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα πτυχίο που σου δίνει και επάρκεια, και τι επάρκεια σου δίνει, πώς μπορείς να το δουλέψεις αυτό? Ό,τι μάθουν τα παιδιά, ό,τι θελήσουν. Θα αλλάξουν, θα αλλάξουν. Ναι, πολλά. Εσύ και σαν σχολείο, άνοιξε τους παράθυρα και κάποιο παράθυρο θα βρεθεί. Δηλαδή, δεξιότητες. Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ξέρουν τις δεξιότητες των παιδιών. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Δεν τις ξέρουν, αλλά σιγά σιγά τις μαθαίνουν, τις παρατηρούν.
2: Όσοι θέλουν να παρατηρήσουν.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Ναι.
0: Είναι κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Των εκπαιδευτικών να παρατηρούν και τις δεξιότητες των παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται καθημερινά. Προφανώς, βέβαια, αυτό πρέπει να το κάνουν και οι γονείς.
2: Και σε ό,τι αφορά την ψυχοθεραπεία, εδώ σε ενήλικες που πάμε, ψυχοθεραπευόμαστε, τέλος πάντων, δεν φτάνει μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά το μήνα στο σχολείο.
0: Και μία φορά την εβδομάδα, τώρα εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
2: Και εκτός αυτού θέλουν και οι καθηγητές ψυχοεκπαίδευση.
0: Ναι, μπορεί να θέλουν.
2: Ναι,
0: και οι γονείς επίσης.
2: είπατε.
0: Και οι γονείς επίσης, και εμείς θέλουμε.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από το παιδί σου να πραγματώσει τα δικά σου όνειρα. Ναι, να το αφήσεις ένα κάτι για να έχει να πορεύεται στο μέλλον, αλλά δεν, ο κόσμος δεν τελειώνει αν δεν περάσει.
0: Εντάξει, είναι θέμα αντιλήψεων αυτό. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες αντιλήψεις.
2: Υπάρχει και η αντίληψη τι θα πει ο κόσμος που απέτυχε το παιδί μου στην τρίτη από το τέλος σχολή.
0: Καλά, τώρα τι θα πει ο κόσμος, δεν ξέρω ποιους ενδιαφέρει.
2: Δουλεύει και αυτή η αντίληψη.
0: Μπορεί να δουλεύει, ναι.
2: Είναι και ο ψυχισμός, είναι και τα διάφορα ορμονολογικά, είναι χίλια δυο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κυρία Ρένα.
2: Θα σε έστειλα κάτι,
0: ναι,
2: στο Messenger. Υπάρχει μια γραμμή,
0: ναι,
2: το 1306.
0: Δεν το έχω δει, θα το δω.
2: Που μπορεί να πάρει κάποιος, έχει δωρεάν
0: συμβουλευτική,
2: για...
0: μάλιστα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, να είστε
2: πολύ
0: καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε, μη διακόπτε τον Γιώργο, που έρχεται αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Για τα email σας, μου προκαλεί εντύπωση που δεν διακρίνει την αρρώστια αυτών των γονέων, περιγράφει ακροάτρια, την οποία βγάζουν πάνω στα παιδιά κάθετο στήματα, γερμανική νεοναζιστική πειθαρχία. Κύριε Γεωργό, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που αποφασίζουν το πρόγραμμα των παιδιών τους από πολύ νωρίς και το αλλάζουν κατά το δοκούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που συζητούν με τα παιδιά τους από κάποια στιγμή και μετά για το πρόγραμμά τους και το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω το πόσο κάθε γονιός θα μεγαλώσει τα παιδιά του και δεν είναι ούτε δουλειά μου ούτε είναι, έχω δικαίωμα να το κάνω. Εγώ στην ζωή μου πρέπει να κοιτάω το τουίκο μου. Κουβέντα κάνουμε.

0: πάντα είχα τα άντερα να διαβάζω μηνύματα, Μάνο. Να ξέρεις. Σε μηνύματα που μου έχουν στείλει, δεν κόλλωσα ποτέ. Δεν έχω λόγο. Έλα, Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι το θέμα δεν το έχω πιάσει από την αρχή, αλλά επειδή το διάβασα και το άκουσα και τα λοιπά, έχει να κάνει, είναι για μένα πολύ βαθιά πολιτικό. Όταν μια κοινωνία δεν προσφέρει σε αυτά τα παιδιά το όραμα της ζωής, άμα διαβάζεις το τι μήνυμα, αυτά τα παιδιά γράψαν ένα γράμμα.
0: Ναι.
1: Και, σε αυτό το γράμμα πρέπει να σταθούμε, φίλε. Παπά, βαρέθηκα τη ζωή μου. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο του Μητσοτάκη. Σε αυτόν τον κόσμο που ψηφίζουν κάποιοι και που δεν δίνουν όραμα στα παιδιά. Και δεν το λέω για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα. Λέω την Ελλάδα, μιλάω. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει όραμα. Σε αυτόν τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά, τους γονείς να δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα και να μην τα καταφέρνουν. Να θέλουν να πάνε 10 μέρες διακοπές και να πρέπει να σκεφτούν εάν το πρωί θα έχουν να πάρουν γάλα ή όχι. Αυτό είναι το βαθύ νόημα σε αυτή την πράξη, φίλε Μανώλη. Και όχι αν τα παιδιά έχουν πιεστεί, αν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο ή αν δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη.
0: Είναι, λέω, και
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν μπορείς να το βγάλεις τελείως εκτός εξής.
1: Διότι αυτά τα παιδιά που δεν έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, άκουσα με, Μανώλη. Υπάρχουν πολλοί που έχουν τελειώσει 15 πανεπιστήμια και όμως κάνουν απλές δουλειές.
0: Ναι,
1: από σκουπιδιάρηδες μέχρι οδηγίες.
0: Ναι, αυτό βέβαια μετά το βλέπεις.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Σήμερα με την πληροφορία, με την ταχύτητα της πληροφορίας που υπάρχει μέσω ίντερνετ, δεν το βλέπεις μόνο στην ηλικία των 25.
0: Όχι.
1: Το βλέπουν και αυτά που είναι 17.

0: χιλιάδες. Χιλιάδες. Και σου λένε φίλες, αυτή τη ζωή που με φέρατε, με έχετε φέρει σε ένα σύστημα που δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να το αλλάξω, ρε φίλε, αυτό το σύστημα. Γιατί το έχετε δημιουργήσει, έχετε φτιάξει τις βάσεις, το έχετε φτιάξει όπως θέλετε εσείς. Τη μία μέρα κρύβει τη βενζίνη, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το μοσχάρι, την τρίτη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το κοτόπουλο, την άλλη μέρα αντί για 10 μέρες διακοπές θα πάμε κάθε 2 χρόνια 4. Την τρίτη, την πέμπτη μέρα θα πάμε σε ένα φιλικό σπίτι, αν έχουμε να πάμε. Και δεν είναι μία οικογένεια, δύο Μανώλη. Είναι το 60-70%.
1: Αν είναι λοιπόν τόσο δομικό πρόβλημα της κοινωνίας, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, μάλλον, καθένας, το δομικό πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Καθένα, ωραία, αν έχουμε...
0: Δεν υπάρχει η ελληνική κοινωνία, και πρόσεξε γιατί ζω στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν όραμα τα παιδιά και δεν έχουν όραμα γιατί βλέπουν μια μαυρίλα. Ακούνε το πρωί μέχρι το βράδυ τα μίντια, δημοσιογράφους και άλλους και άλλους, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ τους λένε μας απειλεί η Τουρκία. Πρέπει να πάρουμε όπλα. Βλέπουν ένα άλλο σύστημα να υπάρχουν υποκλοπές, να μην υπάρχει τιμωρία από δικαιοσύνη. Κάποιοι 57 παιδιά σε ένα τρένο σκοτωμένα και να ψάχνουν να δουν ποιος είναι υπεύθυνος. Όλες αυτές τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, τις οποίες οι γονείς και οι πιο μεγάλοι τους γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν φέρει αυτούς να κυβερνάνε και δυστυχώς καταστρέψανε το ομοφότερο πράγμα που υπάρχει στην κοινωνία. Ποιο είναι αυτό, ρε Μανώλη? Το όνειρο της ζωής, ρε Μανώλη.
1: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Τους έχουν καταστρέψει το όνειρο της ζωής. Αυτό λέει το παιδί. Δεν έχω όραμα, παπά, να ζήσω σαν τη ζωή. Δεν θέλω να ζήσω.
1: Βέβαια, πουράδικα. Βέβαια, θέλω να σου πω το εξής. Μπορώ να καταλάβω ένα παιδί το οποίο πιέζεται από τις κοινωνικές συνθήκες και από την εφηβεία και από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει όπως τα περιγράφεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παρατάμε την προσπάθεια.
0: Μανώλη, πρόσεξε με λίγο να καταλάβω. Δεν παρατάμε την προσπάθεια. Βρε, έχουμε παρατήσει τη χώρα. Δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Δηλαδή αυτό που σου λέω είναι πολύ σοβαρό. Κάποια κοπέλα πήγε μια φορά σε ένα τμήμα και λέει απειλεί τη ζωή μου και τη σκότωσαν έξω από ένα τμήμα. Από το τμήμα που μπήκε μέσα λέγοντας κάποιος εκεί, ανυπεύθυνος ένας καραγκιόζης, ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε ταξί εμείς. Δεν είμαστε ταξί, της είπε. Και η κοπέλα βγήκε έξω και τη σκοτώσανε. Καταλαβαίνεις τι λέμε, ρε Μανώλη?
1: Ναι, απολύτως.
0: Σε ποιο κράτος θα πήγαινες, σε ποια χώρα θα πας, σε ένα αστυνομικό τμήμα και θα πεις απειλείται η ζωή μου. Και θα σου πω, δεν είμαστε ταξιδιωτικό φύγει από εδώ. Υπάρχει χώρα στον πλανήτη εκτός στην
1: Ελλάδα. Κοίτα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική σε ποιο κράτος θα πήγαινες. Δεν θέλω να συμβαίνει εδώ. Ας πω ότι οι άλλες κάνουν
0: θέλουν. Ναι, αλλά πρόσεξε τι λέμε. Εδώ λέμε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν λέμε αυτά που συμβαίνουν σε άλλη χώρα, στην Ουγκάντα. Τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους. Όχι όλα. Το 70% υπάρχει και ένα
1: παιδί. Προφανώς και όχι όλα. Προφανώς λέω και όχι όλα.
0: Έτσι, υπάρχει ένα 30-35-40% που τη βγάζει ζάχαρη. Γιατί έχουν οι γονείς τους, γιατί είναι τακτοποιημένοι, γιατί είναι στο σύστημα.
1: Εντάξει, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν, γιατί όλα τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν αυτές τις ευκαιρίες.
0: Την πίεση των γονέων. Τα παιδιά αυτά ήταν απογοητευμένα. Όχι γιατί τα παιδιά πιεζόντουσαν τον πατέρα για να περάσουν το πανεπιστήμιο. Είναι λάθος όποιος το βλέπει έτσι. Ήταν πιεσμένα γιατί λέει, παπά, δεν θέλω να ζω σε αυτή τη ζωή. Τη ζωή που κάνετε εσύ με τη μάνα μου. Αυτό τους είπε. Αυτό είπε το παιδί. Δεν θέλω να ζω έτσι εγώ.
1: Βαρύ είναι. Βαρύ είναι και έτσι κι αλλιώς.
0: Και να μην μπορώ να πάρω στο παιδί μου ένα ζευγάρι παπούτσα. Αυτό είπε το παιδί. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε, ρε Μανώλη. Δηλαδή, τις πολιτικές ευθύνες που έχουμε όλοι μας. Εγώ που δεν είμαι μακριά, να βάζω και τον εαυτό μου. Εμείς δεν έχουμε φτιάξει την κοινωνία. Ποιος την έχει φτιάξει? Αυτή την κοινωνία στα παιδιά, ποιος την παρέδωσε?
1: Εντάξει, εμείς και την έχουμε φτιάξει και την ανεχόμαστε. Προφανώς.
0: Έτσι. Έτσι. Ένα κράτος που δεν υπάρχει κράτος. Ένας χώρος, το είπε κάποτε ένας κύριος που βγήκε μετά από μένα. Είναι χώρος η Ελλάδα. Και σε αυτό το χώρο έχει γίνει μια ζούγκλα. Ζούγκλα ήταν πάντοτε. Και στις εποχές δικές μου.

0: Μανώλη μεγάλωσε σε φτωχές γειτονιές, στο Εγάλαιο. Δύσκολες περιοχές. Έκανε πλημμύρα και πλημμύριζαν. Χάσαμε την πολεοδομία, καταστραφήκαν τα αρχεία όλα. Σεισμούς έτσι. Αλλά υπήρχε, ρε φίλε, ένα όραμα. Υπήρχε μια ζωή, υπήρχε ένα χαμόγελο, υπήρχε γειτονιά. Να λες μια καλημέρα και να σου απαντάνε. Έχουν χαθεί όλα αυτά, δεν τα βλέπεις, ρε Μανώλη. Και όλα αυτά έχουν χαθεί γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά τα έχει γιατί το κράτος το οποίο ζει δεν του λύνει κανένα, ρε Μανώλη. Μα κανένα. Αντιθέτως του προσθέτει κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Μανώλη. Και θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εκτός τους γονείς. Που είναι το εύκολο θύμα, οι γονείς θέλουν που πιέσαν τα παιδιά. Όχι, δεν φταίνουν οι γονείς που πιέσαν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι απογοητευμένα από τη ζωή που ζουν οι γονείς τους. Και δεν ανέχονται να ζουν έτσι. Αυτό είπαν οι κοπέλες αυτές. Κατά την άποψή μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και πονάει η ψυχή μου, έτσι. Διάβασα αυτό το αφοπονάει η ψυχή μου, ρε Μανώλη. Είναι δυνατόν σε νέα παιδιά 17 χρόνων να σου λένε παπά, δεν θέλω να ζήσω. Δεν θέλω. Τη βαρέθηκα τη ζωή σ' αυτή. Δεν τη θέλω, ρε. Δεν θέλω αυτό το σύστημα, ρε. Με κουράσατε ρε, και δεν το αλλάζετε, ρε. Αυτό λένε τα παιδιά. Απεγνωσμένοι, κραυγή αγωνίας είναι, ρε Μανώλη. Λέω ψέματα, ε.
1: Όχι, όχι, δεν σου είπα ότι λες ψέματα.
0: Μας βγουν τώρα κάποιοι να μας πούνε ο Μητσοτάκης τα έφτιαξε, ο Παπαδρέου τα έφτιαξε, ο Τσίπρας τα έφτιαξε και οποιοσδήποτε τα έφτιαξε. Τι να φτιάξετε, ρε.
1: Όχι, όχι, σε αυτό είμαστε
0: υπεύθυνοι. Διαλέσατε την ελληνική κοινωνία.
1: Σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι, δεν είναι.
0: Και βγαίνετε να μιλήσετε για τους γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους και το άλλο χαροπαλεύει. Δεν είναι οι γονείς που τα πιέζουν τα παιδιά να πάνε. Και αν οι γονείς τα πιέζουν τα παιδιά, τα πιέζουν γιατί σου λέει πού να ζήσετε εδώ. Μα δεν πέντε γράμματα, μα δεν δύο γλώσσα, σηκώσεις να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Να μπορείς να ζήσεις όχι σαν εμένα. Όχι σκλάβος ρε φίλε. Γιατί σκλάβοι τους έχουν κάνει. Το 70%. Εκτός το 30% που είναι τακτοποιημένο. Και ένα σφετολό τακτοποιημένο. Έτσι είναι Μανώλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά
1: όχι, όχι.
0: Δηλαδή, με στεναχωρήσει πολύ.
1: Δεν τα κάνω.
0: Γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σου μιλάω ειλικρινά. Να χάνονται έτσι νέα παιδιά και να μην πιάνει το νόημα κανένα. Ρε, εσεί 300 πολιτικοί εκεί, θα έχετε το θάρρος απάνω να διαβάσετε αυτό το γράμμα, να του κοιτάξετε του γονεί στα μάτια, ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Κοιτάξτε τα οικονομήσει τώρα καθένα σα που θα αρέσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιοσύνη μηδέν, αξιοκρατία μηδέν, αστυνομία μηδέν. Τι υπάρχει δηλαδή στη χώρα που είναι όρθιο ρε φίλε, πες μας τι υπάρχει. Ένα 30% που ζει καλά, αυτό. Και το άλλο 70 πεθάνετε όλοι ρε. Μου λένε ότι σας κλάβει από το πρωί μέχρι το βράδυ ρε και να μπορώ να πάρετε ένα κιλό κρέας για τα παιδιά σας. Οπότε αυτά τα παιδιά τι θα πω, δεν θέλω να πάω να δουλεύω εγώ. Σα σκλάβω, σκλάβω, αρέσκα. Αυτό λένε, Μανώλη. Συγγνώμη για την έντασή σου, έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο, μου να σε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να καλά.
1: Κυρία Λίτσα από το Παγκράτη.
2: Κι εγώ στο ίδιο μοτίβο είμαι. Αλλά είναι κουραστικό να ακούς τα ίδια λόγια, τα ίδια πράγματα. Θέλουμε λύσεις. Είμαι σίγουρη και πολύ απελπισμένη βέβαια. Το στομάχι μου χτυπάει σαν τούμπανο από την ώρα που τα άκουσα αυτό το γεγονός. Εκείνο που είπα είναι ότι πήρε σάρκα και οστά η απόγνωση των εφήβων μας. Και αν δεν πονάνε οι υπεύθυνο ανεύθυνοι, είναι γουρούνια να πάνε να πνιγούν όλοι τους. Θέλουμε λύσεις. Και οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα υπάρχει μαγιά να γυρίσουμε πίσω. Τα παιδιά αυτά
1: να γυρίσουμε πίσω πού?
2: Έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα κακοήθεια, από φωνιάδες, από ληστές, από μαφιόζους, από απατεώνες, από βιαστές, από τι να πρωτοσκεφτείς και τι να πρωτοκοιτάξεις. Αυτά τα παιδιά έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα. Τα έχουν ξεγυμνώσει κιόλα. να βλέπεις τα κοριτσάκια των 12, 13, 15 χρονών με γυμνές κυλίτσες και στιθάκια, τα αγοράκια από τη φύση τους να ρέπουν κάπου χωρίς γνώσεις, χωρίς ήθος, χωρίς κατεύθυνση, και να γίνεται ο χαμός, να αλληλοσκοτώνονται οι έφηβοι από ζηλοτυπίες, έρωτα και βάλε. Τα πράγματα είναι πολύ άγρια, Μανώλη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Είναι άγρια, αλήθεια είναι.
2: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πρέπει να ντυθούν εχθές.
1: Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω για να πάμε σε δελτίο.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί είναι μεσάνυχτα, θα επιστρέψουμε σε σας. Ευχαριστώ. Ναι.
3: Η ώρα είναι 12.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια από το Πεκίνο για τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του κ. Στάρμερ. 85 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης άντρα εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Ο δράστης, πριν πέσει τραυματισμένος από αστυνομικά πυρά, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει πολύ σοβαρά δύο ανθρώπους. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη επικρατεί στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας για το χαμό του Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε σε ηλικία από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες Φως των Σπόρ, Απογευματινή και Δικέφαλος, καθώς και στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ΕΡΑ Σπόρ το 1993. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον. Τι γίνεται, τελείωσε η Eurovision? Ψηφίσανε? Όχι ακόμα? Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω. Ο Φάρος, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε κυρία Λιτσά.
1: Λοιπόν, μη είπαμε να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μιλήσουμε για λύσεις. Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις.
0: Καλά, υπάρχουν, και... δεν υπάρχουν, αλλά...
1: Εγώ το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα, και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα, κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι. Οφ, τι να πω τώρα, άστε. Να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε τίποτα. Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
0: Συγγνώμη τώρα να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σχέση έχει με την πίεση των παιδιών για την εξέλιξή τους?
1: Πολύ μεγάλη.
0: Εξηγήστε το μου.
1: Τα αγοράκια είναι τα μάτια τους εκεί. Οι δασκάλοι τα μάτια τους εκεί. Τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν πιάσει να θυμούνται και να στεναχωριούνται, γιατί μου κοίταξε το φίλο μου, γιατί κοίταξα τη φίλη της. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν όταν ήμασταν εμείς.
0: Καλά, έχουν προοδεύσει οι κοινωνίες, έχουν εξελιχθεί.
1: Κολοκύθια, να γυρίσει πίσω η κοινωνία. Δεν,
0: όχι, δεν
1: μπορεί να γίνει έτσι.
0: Η κοινωνία δεν μπορεί να γυρνάει πίσω, η κοινωνία προχωράει προς τα μπρος.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Καλά.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν είναι κεράσου να φορέσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορούν
0: αν το
1: να
0: μυαλό...
1: γίνονται ζευγάρια, ναι, από τα 15 τους χρόνια τα
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό, κυρία Λίτσα.
1: Θα αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει.
1: Θα βάλουν παιδοψυχολόγου να κάνουν μαθήματα στα σχολεία.
0: Ναι, ότι δεν θα γίνονται ζευγάρι στα 15.
1: Σε παρακαλώ, θα με αφήσεις να μιλήσω? Αν δεν με αφήσει, να κλείσουμε.
0: Ορίστε.
1: Να κλείσουμε, ματάκια μου.
0: Ορίστε, ελάτε.
1: Ο καθένας την άποψή του λέει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι να ντυθούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να ντυθούν τα κοριτσάκια. Mm. Και στα σχολεία να μπει παιδοψυχολόγος που θα γίνεται μάθημα η ψυχολογία, μάθημα στα σχολεία, που το κάθε παιδάκι που αισθάνεται πολύ δύσκολα να προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο να βρίσκει τη λύση του.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μόνο τα θέματα τα δικά τους που ξεκινάνε από την νεανική τους ζωή και τα βλέπουν όπως τα βλέπουν, τέλος πάντων. Έχουν και τα σπίτια τους, τα σπίτια τα οποία είναι τα περισσότερα διαλυμένα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι πρέπει τα ζευγάρια να περνάνε κάποιες εξετάσεις, αν ταιριάζουν το αίμα τους, αν είναι υγιείς.
0: Δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Όλα αυτά.
0: Το αν είναι υγιή κάνουν ούτως ή άλλως τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά το να ταιριάζει το αίμα τους, τώρα αυτά δεν είναι κριτήρια για το αν.
1: Είναι στην υγεία. Είναι στην υγεία.
0: Η υγεία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Κάτι ακόμα εκεί στα ζευγάρια, εκεί που είπαν τότε που μιλούσαν για να είναι, αν είναι υγιείς, να παντρευτούν ή όχι κλπ. Είπα και εγώ να υπάρχει μία ύλη για τα ζευγάρια, τι θα γινόντουσαν, τι θα προσέφερε την εύνοια μεταξύ των ανδρογίνων. Πώς θα μπορούσαν να ευτυχήσουν πέρα από αυτό που αισθάνονται. Τι θα τους κάνει ευτυχισμένους? Να το έχουν εις γνώση τους, μπορούνε, δεν μπορούνε να συνεχίσουνε, τι θα γίνει. Αυτά θα ξέρανε μετά. Αλλά θα περνούσανε κάποια μαθήματα εύνοιας μεταξύ ανδρογίνων και προς τα παιδιά τους.
0: Αυτό
1: το έζησα εγώ όταν 17 χρονών ήταν που μου ζητούσαν να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Το να νοιάζεσαι τον άνθρωπό σου. Δεν μπορεί να το μάθει κανείς. αν δεν το αισθανθείς.
1: Κατάλαβες τι είπα?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Τι είπα?
0: Να έχουν ύλη για το πώς θα πορευτούν, για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα αντιμετωπίσουν και τι είναι αυτό, πώς θα γίνει αυτό.
1: Ψυχολόγοι που ξέρουν τι είναι το σωστό μεταξύ δύο ανθρώπων για να έχουν μια ευνοϊκή ζωή.
0: Ναι,
1: υπάρχει ύλη γι' αυτό? Υπάρχει.
0: Από πού υπάρχει?
1: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια.
0: Από πού υπάρχει?
1: Η λογική το λέει.
0: Και αφήστε τη λογική.
1: Η λογική το λέει, βρε, λέει Μανώλη.
0: Τώρα, κυρία Λίτσα, στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα διαμορφώνονται κατά περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Δεν θα τους το επιβάλλει κανένας.
0: Ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Απλά μαθήματα είναι.
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10. Δεν θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 χρόνια μαζί και ταιριάζουν σε όλα, και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν ξαφνικά έναν άλλο κόσμο και χωρίζουν μέσα σε 6 μήνες. Τι μου λέτε τώρα, τι ήλιο.
1: Ωραία, εγώ δεν θα το λύσω αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: απλά λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνεται.
1: Ωραία,
0: αυτά.
1: Άφησέ μου να συνεχίσω να πω τη γνώμη μου και να κλείσω αισίως και να μην σε ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι ενοχλείσαι με αυτά που
0: δεν
1: λέω.
0: Δεν θέλετε να συζητάμε όμως.
1: Δεν θέλω να συζητάμε, γιατί εσύ μου λες πράγματα ενάντια σε αυτά που λέω εγώ. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, ούτε ερώτηση κάνεις. Είσαι συγκεκριμένος και διακομμένος.
0: Κυρία Λίτσα, σας λέω ότι σας έδωσα ένα παράδειγμα.
1: Δεν ισχύει.
0: Σας είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν, συζούν, ακόμα και συζούν για χρόνια μαζί και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό κόσμο.
1: Σε αυτούς δεν θα βρω εγώ τη λύση.
0: Μα εκεί λοιπόν...
1: Η λύση δική μου που λέω είναι στα εύκολα. Η λύση δική μου είναι στα εύκολα. Είναι εκείνα που δεν γνωρίζουμε εμείς, που τα βλέπουμε μετά όταν συμβιώσουμε, ενώ ένας ψυχολόγος έχει εξετάσει τα πράγματα, έχει μελετήσει τις ζωές των ανθρώπων, έχει διαβάσει βιβλία επάνω στο θέμα και ξέρει να πει 5 πράγματα να είναι εις γνώση των ανθρώπων
0: να καταλάβω,
1: που πάνε να παντρευτούν.
0: Να καταλάβω, μισό λεπτό, δύο άνθρωποι λοιπόν που ερωτεύονται, θα πάνε σε ψυχολόγο για να τους πει αν ταιριάζουνε?
1: Δεν θα τους πει ψυχολόγος τι θα κάνουνε.
0: Αλλά τι?
1: Θα τους πει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, αν έχετε εσείς αυτό το θέμα, ίσως να εξελιχθεί κάπως έτσι. Δεν θα τους πει χωρίστε ή σμίξτε. Θα τους πει ποια πράγματα είναι βασικά που πρέπει να υπάρχουν για να συμβιώσουν σωστά και τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν μεταξύ τους και με τα παιδιά τους. Γνώσεις. Κατάλαβες? Γνώσεις θα τους δώσει.
0: Ναι.
1: Γνώσεις. Λοιπόν, κάτι ακόμα που νομίζω ότι θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα βιβλίο να δημοσίευε και να, κάθε εβδομάδα να υπήρχε ένα βιβλιαράκι για τους νέους πώς ζούσαμε εμείς το 50, το 60. Γνώσεις, Μανώλη.
0: Δηλαδή τι να λέει?
1: Πώς περνούσαμε, πώς ντυνόμασταν, πώς γλεντούσαμε, πώς υπήρχαμε, τι μαθήματα κάναμε.
0: Συγγνώμη,
1: πώς
0: το 50 πέσαμε, και το, πώς... το 50 και το 60 δεν υπήρχαν πράγματα που υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία των ανθρώπων. Το να διαβάσει ένα παιδί σήμερα ότι το 50 και το 60, ας πούμε, δεν μπορούσε το παιδί να βγει από το σπίτι ή δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να ολοκληρώσει μία ερωτική, μία σεξουαλική σχέση, μία κοπέλα αν δεν παντρευόταν ή αν δεν έκλεινε, δεν ενηλικιωνόταν, τι θα του προσφέρει? Στην εποχή που η πληροφορία τρέχει μέσα από το διαδίκτυο σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
1: Ας το αφήσουμε να τρέξει.
0: Όχι, συζητάμε.
1: Αφήσουμε να τρέξει, τι να πω.
0: Να το κόψουμε δηλαδή αυτό.
1: Τίποτα.
0: Μα συζητάμε.
1: Δεν μιλάω για τη σχέση απευθείας. Μιλάω η ζωή πώς ήταν. Πώς ζούσαμε, ιστορίες μέσα από τη ζωή. Πώς ζούσε ο κόσμος τον καιρό εκείνο.
0: Ναι.
1: Είναι μια ψυχική ανάπαυση. Το να μάθει κάποιος πώς ζούσαμε εμείς είναι ψυχική ανάπαυση για το σημερινό
0: άνθρωπο.
1: Γιατί
0: ήταν μόνο καλή η ζωή το 50 και το 60.
1: Ήταν απαλή. Ήταν όμορφη. Ήταν ανθρώπινη.
0: Για εσάς.
1: Ω Θεέ μου.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν περνάγανε καλά. Δεν ήταν όμορφα, ούτε απαλά, ούτε ανθρώπινα.
1: Πάντα εγώ όσους έχω ακούσει και μέσα από το πρόγραμμά σου να μιλάνε για το παρελθόν, για τη ζωή που κάναμε εμείς όταν ήμασταν νέοι, με τον ίδιο τρόπο μιλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το σχολείο να έχουν ντυμένα τα κορίτσια τους, να υπάρχει ψυχολόγος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους ή με την οικογένειά τους. Ένα βιβλίο που θα έδινε χαρά στα παιδιά από μαθήματα, δηλαδή πώς να χειροτεχνήματα, διαβάσματα, πράγματα, ας πούμε, της ηλικίας τους. Είπαμε, να ντυθούν τα παιδιά και να έχουν ψυχολόγο, μάθημα ψυχολογίας και να γυρίσουν τα θρησκευτικά στο σχολείο. Όπως οι παπάδες μπορούν να γίνουν δάσκαλοι.
0: Έχει θρησκευτικά στο σχολείο. Όχι, όχι. Οι παπάδες δεν έχουν καμία δουλειά να γίνουν δάσκαλοι. Πώς θα γίνουν οι παπάδες δάσκαλοι? Πού μάθανε να εκπαιδεύουν?
1: Εμείς δεν μάθαμε να εκπαιδεύουμε. Όταν έγινα εγώ, πώς το λένε, κατηχήτρια, δεν εκπαιδεύτηκα πουθενά.
0: Κακώς.
1: Από το Ευαγγέλιο έπαιρνα.
0: Κακώς.
1: Και από τα μαθήματα που έκανα με τον Πατηράγγελο.
0: Οι εκπαιδευτικοί το έχουν σπουδάσει. Οι παπάδες θα γίνουν εκπαιδευτικοί από πού και ως πού.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας.
1: Χάρηκα που σε άκουσα και επιτυχίες σου εύχομαι.
0: Υγεία.
1: Ο Θεός το καλό και τη φώτιση.
0: Ναι. Γεια σας. Ντυθείτε, κάνει κρύο. Κύριος Βασίλης από τα Πλαταμόνα.
2: Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Λέω, Μανώλη, αν η κυρία Λίτσα θεωρεί τις συνθήκες που ζούσαμε το 50 και το 60 όμορφες και ανάλαφρες, ας κάνει μπάνιο στη σκάφη με το κατσαρόλι, ρε.
0: Όχι, μπορεί να ήταν για την κυρία Λίτσα.
2: Έτσι, για να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί για κάποιους,
2: ανθρώπους
0: το 50 και το 60 να ήταν ευχάριστες οι εμπειρίες.
2: Ναι, μα την άκουσα να λέει ότι πρέπει να βγάλουμε, λέει, βιβλία, να το διαβάζουν οι νέοι, ναι, για το πώς ζούσαμε εμείς,
0: ναι,
2: τότε.
0: Τι θα προσφέρει στο νέο αυτό, τίποτα.
2: Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει τσίσα η κυρία Λίτσα για να το ευχαριστηθεί, πρέπει να διανύσει γύρω στα 200 μέτρα, γιατί οι τουαλέτες τότε ήταν στην απέναντι γειτονιά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ας πάει τότε απέναντι για να το ευχαριστηθεί και ας κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα, ρε, στις κάβει και στην καταρρά.
0: Έχω προλάβει εξωτερική τουαλέτα και μπάνιο στη Νέα Ερυθρέα.
2: Έτσι, μπράβο, δηλαδή πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Βγαίναμε από το σπίτι.
2: Δεν είχες γόνατα, ρε, Μανώλη.
0: Βγαίναμε από το σπίτι για να πάμε τουαλέτα.
2: Έτσι, με την ομπρέλα.
0: Ναι.
2: Ναι, και σηκώντας σηκωνόσουνα, επειδή οι λεκάνες δεν υπήρχαν, υπήρχε μια τρούπα,
0: τουρκική, ναι.
2: Ναι, σηκωνόσουνα και δεν είχες γόνατα. Δηλαδή αυτά, δηλαδή, να κυκλοφόρησαν σε βιβλία. Κυρία Λίτσα, πολύ την αγάπη. Άλλο η άποψη, άλλο η διαταγή. Μανώλη, όλη η κοινωνία σήμερα είναι συγκλονισμένη και ταυτόχρονα προβληματισμένη από τη βουθιά θανάτου των 2-17χρονων κοριτσιών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Μανώλη, δύο παιδιά, ρε φίλε, που αποδράσανε από τη ζωή θεωρώντας το κενό πιο εύστοχη επιλογή από τις διαδρομές της κοινωνικής απόλυτης διαγραφής, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, ρε φίλε. Το ένα το κορίτσι, από ό,τι άκουσα, άφησε πίσω του μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Το άλλο βέβαια είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μακάρι ο να βάλει το χέρι του να γίνει καλά. Μανώλη, πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, να τα δώσουμε εμείς να καταλάβουν ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι ακριβώς και η ομορφιά της. Χωρίς δυσκολίες, φίλε Μανώλη, καμιά διαδρομή δεν είναι όμορφη. Φαντάσου την τελειότερη autobank κατασκευαστικά, χωρίς στροφές. Δεν θα είχε καμιά διαδρομή, καμιά αξία, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω, ναι.
2: Τελικά, ρε φίλε Μανώλη, πόσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας. Πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή όταν κοιτώντας προς το μέλλον αντικρίζουν το παρελθόν.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Ορίστε.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό εμείς μπορούμε να το ψηλιαστούμε και να κάνουμε τους Μπόρτιγκαλτ. Πόσο μπορεί δηλαδή να πιέζονται καθημερινά τα παιδιά και να αντέχουν από παντού. Από το σχολείο, από την κοινωνία, από τα social media που λένε, τις απαιτήσεις, το άγχος στο μέλλον. Μανώλη, ίσως κάποιες φορές τα ίδια μας τα παιδιά να πιέζονται υπέρμετρα και από τους γονείς, χωρίς οι γονείς να το καταλαβαίνουν. Πάντως είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν ενδιαφέρον και κίνητρο, φίλε, για τη ζωή. Να μην βλέπουν φως στο αύριο. Είναι τραγικό, ρε Μανώλη. Να νιώθουν πως είναι εγκλωβισμένα, παρότι έχουν μπροστά τους μια απέραντη διαδρομή με χιλιάδες διεξόδους, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Μανώλη, άραγε πόσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πλησιάζουν καθημερινώς τα παιδιά τους. Να τα παρατηρούν διακριτικά κάθε μέρα. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή, φίλε Μανώλη, στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού,
0: ναι,
2: αναζήτησης βοήθειας. Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως.
2: Και σε εσάς, ρε παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή σου και νέα παιδιά, και εμείς κάναμε παιδιά, μεγαλώσαμε. Και σε εσάς, ρε παιδιά, μην φοβάστε να μιλήσετε, ρε, για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονάει. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα, γεμάτη ένταση, φίλε Μανώλη, σύγχυση και απογοητεύσεις. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Όμως έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε λύσεις για τα πάντα. Μανώλη, η ζωή των παιδιών είναι γεμάτη με ανθρώπους που τους αγαπάνε. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν τα παιδιά. Και γεμάτη με στιγμές που ακόμα δεν έχουν ζήσει. Γεμάτη με όνειρα που αξίζουν να παλέψουν για αυτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, γιατί η ζωή είναι μοναδική, δεν έχει άλλη πίστα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι μία, τέλος.
2: Και απευθυνόμενος πάντα στα νέα παιδιά της εκπομπής σου, τους ακροατές δηλαδή, θέλω να τους πω ότι καμία δυσκολία, ρε παιδιά, δεν είναι ικανή να σας εκτροχιάσει από την ομορφιά της ζωής σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Και το κυριότερο, Μανώλη, είναι το εξής. Εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά, γιατί μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, γιατί υπήρξαμε παιδιά, χωρίς να έχουμε την απέτηση από τα παιδιά μας να προσεγγίζουν εμάς σκεφτόμενα σαν μεγάλοι, γιατί δεν υπήρξανε μεγάλοι, ρε φίλε. Δίνοντας τα, φίλε Μανώλη, να καταλάβουν ότι κάθε πραγματική κοινωνία είναι μια ιεραρχία, ρε φίλε. Ο νικητής πρέπει να σέβεται τους ηττημένους και να προσπαθεί να μάθει κάτι από αυτούς. Ο χαμένος, φίλε Μανώλη, νησικακεί αυτούς που είναι ανώτεροι του και προσπαθεί πάντα να τους βρει ψεγάδια. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Ο νικητής, ρε παιδιά, δεν φοβάται τόσο πολύ την ήττα, όσο ενδόμηχα φοβάται ο χαμένος να κερδίσει. Είναι μια πραγματικότητα. Μανώλη, η αλλαγή και η μεταμόρφωση προς την νίκη χρειάζεται θετική σκέψη και συνειδητή πράξη. Ας μην ξεχνάμε, φίλε Μανώλη, ότι εμείς είμαστε η δύναμη και η εξουσία στον κόσμο των παιδιών μας. Εμείς τον δημιουργούμε με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Εμείς, φίλε Μανώλη, δημιουργούμε τον κόσμο τους, τις αλυσίδες και τις φυλακές που τα κρατάνε προβληματισμένα ή τα φτερά που τους τα φοράμε για να πετάξουν προς τη νίκη κερδίζοντας τη ζωή. Ρε παιδιά, επειδή αγαπάω την νεολαία, εγώ μεγάλωσα τρία, επειδή αγαπάω την νεολαία, ρε παιδιά, ζω μάγκες και μαγκίτισες. Ζω, θα πει, αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής, ρε μάγκες. Η αμφιβολία είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Έτσι δεν είναι, ρε Μανώλη?
0: Έτσι είναι.
2: Είναι σαν να μην έζησαν, ρε Μανώλη, όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού και της, και της αποτυχίας. Η αμφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση του μυαλού, αλλά η απόλυτη υποχρέωση για επιτυχία, φίλε Μανώλη, είναι μια γελιότατη κατάσταση για το μυαλό. Παιδιά, η ζωή είναι πανέμορφη, ρε μάγκες και μαγκίτισες. Ρουφίξτε την, ρε, γιατί δεν θα ξαναγίνετε ποτέ νέοι. Μανώλη, καλή εκπομπή, ρε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Υπάρχει ένας όρος τον οποίο έχει βάλει ειδικός επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Ένας όρος που δεν έχει ξανακουστεί στην Ελλάδα και είναι συνεργατική αυτοκτονία. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στη χώρα φαινόμενο συνεργατικής απόπειρας αυτοκτονίας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του και έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει. Όρος που δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά υπάρχει επιστημονικά, εγώ δεν το ήξερα και εγώ απόψε το διάβασα και το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είμαι επιστήμονας και δεν γνωρίζω. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, ελάτε κύριε Μιχάλη.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, εντός 5 λεπτών έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις και δύο διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Ναι.
3: Καλές και οι δύο απόψεις, καλά και αυτά που είπε ο τελευταίος για τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχουν ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
3: Η κυρία είπε για το παρελθόν και είχε απόλυτο δίκιο.
0: Ότι
3: μόνη διαφορά την πήρατε και οι δύο από τα μούτρα. Το αν ήταν καλό ήταν γιατί πρώτον υπήρχε το 24ωρο 3-8 ώρα.
0: Ναι.
3: Τότε σαν παιδιά εμείς μπορούσαμε να παίξουμε έτσι, να πέσουμε, να χτυπήσουμε, να κάνουμε παρέες και τα λοιπά, να δούμε αν ο χαρακτήρας μας ταιριάζει να κάνουμε παρέα, να έχουμε γητική τάση ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι.
3: Μπορείτε να πείτε φέτος πόσα παιδιά παίζουν ή έχουν την ευκαιρία να παίξουν.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλή. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δυνατότητα που υπήρχε τότε τα παιδιά να παίζουν τώρα δεν υπάρχει. Αυτό πώς το επαναφέρεις?
3: Αυτό πώς το επαναφέρεις?
0: Ναι.
3: Επαναφέρεις το να κάνεις, όχι τις γειτονίες να κάνεις.
0: Αλλά τι?
3: Οι δύο γονείς αυτή τη στιγμή για να ζήσουν δουλεύουν και οι δύο.
0: Ναι.
3: Άρα μεταξύ μας ποια είναι το δευτερόλεπτο που έχουν για τα παιδιά?
0: Μπράβο. Άρα το ένα λοιπόν είναι αυτό που δεν υπήρχε τότε.
3: Γι' αυτό λέω, η κυρία είπε το, όπως το είπε για το παρελθόν, αλλά την πήρα από τα μούτρα.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν την πήρα από τα μούτρα.
3: Δεν την πήρα, μισό λεπτάκι.
0: Κάνουμε διάλογο.
3: Όχι, δεν πιάσαμε το νόημα. Είχε κάποιο νόημα αυτό που.
0: Ναι, κάνουμε διάλογο.
3: Το καλό,
0: να,
3: το
0: μισό λεπτό,
3: όπως,
0: μισό λεπτό.
3: Έτσι.
0: Να ντυθούν τα κορίτσια.
3: Έχει ένα νόημα και αυτό.
0: Ωραία, θα σας πω λοιπόν κάτι. Είμαστε στο δίκτυο. Να σας πω κάτι, κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό κουβέντα κάνουμε. Δεν σας διακόπτω. Δεν σας διακόπτω. Γιατί και εγώ έχω αγόρι βέβαια στην εφηβεία. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, προφανώς βιώνω την εφηβεία ενός αγοριού. Η εφηβεία ενός κοριτσιού είναι διαφορετική. Και η εφηβεία κάθε παιδιού είναι διαφορετική.
3: Ωραία,
0: είμαστε στο 2026.
3: Ναι.
0: Με το που ξεκινάει λοιπόν η σχολική χρονιά, έρχεται ένα μήνυμα από το σχολείο ότι παρακαλούνται τα παιδιά να, προς τους γονείς είναι το μήνυμα, να έρχονται ευπρεπώς ενδεδειμένα, να μην έχουν ακάλυπτα μέρη του σώματός τους κτλ. Απαγόρευση δεν μπορεί να βγάλει.
3: Όχι, όχι, δεν είπα να βγάλει απαγόρευση. Θα πάω λίγο πιο μακριά. Είναι θέμα παιδεία.
0: Ναι, απαγόρευση λοιπόν δεν μπορεί να βγάλει. Το mail αυτό όχι, το βλέπουν όλοι οι γονείς.
3: Σύμφωνοι. Όταν έχεις ένα παιδί, δεν ξέρεις ότι από το σπίτι σου, ότι δεν μπορεί το κοριτσάκι των 15 ετών να δίνεται προκλητικά εντός αγωγικών.
0: Εγώ δεν δέχομαι τον όρο προκλητικά.
3: Το παίρνω πίσω.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Γιατί ξέρετε, ο όρος προκλητικά είναι η δικαιολογία του βιαστή.
3: Ξέρετε τι.

0: δίνει τότε και τώρα.
1: Γιατί το δεχόμαστε, δηλαδή ό,τι έρχεται, το δεχόμαστε απλόχερα, δηλαδή σε προειδοποιούν κιόλας. Βλέπεις παιχνίδι για αυτό που θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Και στο τέλος θα δέχεσαι ότι είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Οι ταινίες μας προετοιμάζουν.
1: Το 24ωρο που έχετε εσείς και εγώ, έτσι, που το ένα 8ωρο είναι να δουλεύεις, το άλλο 8ωρο είναι για σένα και το άλλο 8ωρο είναι για ύπνο.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: 14ωρο δουλειά που δεν είναι, γιατί θες κι άλλες 3 ώρες να πας στη δουλειά σου.
0: Ναι, δεν υπάρχουν 8ωρα πλέον.
1: Έτσι, έχει γίνει 20ωρο, οπότε λέω συγγνώμη ρε παιδιά, τι με ρομποτάκι. Το κοριτσάκι που είπε το ότι ξέρετε κάτι, στα 18 μου δεν βλέπω τίποτα πλέον μέλλον, έτσι, να σπουδάσω, να κάνω τι και με τι αμοιβή.
0: Εντάξει, αυτό είναι απόγνωση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
1: Ορθέ.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αν ένα παιδί 17 χρονών τα παρατάει,
1: Μισό λεπτάκι, δεν έφτασα στη λέξη παρατάει. Είπα ότι εγώ το να σπουδάσω, έτσι, ό,τι σπουδάσω, να πάρω μία αμοιβή η οποία δεν μου φτάνει ούτε για τον νίκη.
0: Μα είναι αυτό όμως, είναι μία πρόβλεψη για τη ζωή που έρχεται, που δεν μπορεί να την κάνει κανένας.
1: Εκεί πάμε στην αδυναμία χαρακτήρα.
0: Γιατί το λέω αυτό. Αν λειτουργούσε έτσι η κοινωνία, τώρα δεν θα μιλούσαμε, γιατί εγώ θα ήμουν σπίτι μου και θα κλαίγα τη μοίρα μου και εσείς ενδεχομένως στο δικό σας και θα κλαίγατε τη δική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: όλοι ξέρετε, δίνουμε έναν αγώνα για το καλύτερο και το ότι εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως επικοινωνούμε. Δηλαδή πέρα του ότι είναι η δουλειά μου, είναι χρηστικό και για μένα.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, άρα μαθαίνω κι εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Όσο μεγαλώνω μαθαίνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι μπορείς να το δεις ψυχρά σαν δουλειά και να σας άφηνα να μιλάγατε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Τίποτα δεν θα έπαιρνα και εγώ, δεν έχει να κάνει.
0: Έτσι,
1: τίποτα.
0: Λοιπόν, ανταλλάσσουμε όμως απόψεις, μαθαίνω και ενδεχομένως και κάποιος μπορεί να πάρει κάτι από αυτά που λέω εγώ. Μπορεί κάτι να είναι σωστό.
1: Εγώ πήρα γιατί κάποτε που έπαιρνα σε κάποια νυχτερινή εκπομπή στο δικό σα ραδιόφωνο, είπατε ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με την
0: το πιστεύω.
1: Το ότι όποιος έχει, αυτή για να ακούσει, είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι καλός ακροατής.
0: Ακροατής, βέβαια.
1: Ανεξάρτητα αν έχει σπουδάσει τι έχει σπουδάσει ή όχι. Όσο μεγαλώνει, μαθαίνει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αν λοιπόν, έχει θέληση, έτσι.
0: Αυτό λοιπόν που λέτε για δυναμία χαρακτήρα, αν ένα παιδί 17 χρονών έχει προαποφασίσει ότι ό,τι και να πετύχει στη ζωή του δεν πρόκειται να αμυφθεί γι' αυτό, ξεκινάει πρώτον από λάθος βάση και δεύτερον, η ζωή έχει τόσες ανατροπές.
1: Το είπα γιατί είναι 17 ετών, πάνω να πει ότι έχουν προηγηθεί 17 χρόνια και η παιδεία η οποία έχει πάρει ή το ερέθισμα ή που είπε ο αγαπητός προηγούμενος ότι αγαπώ την νεολαία και τα παιδιά του και το ένα και το άλλο. Σύμφωνοι. Από το σχολείο όμως, γιατί τα πρώτα 5 χρόνια που πρέπει να πάρεις τα πρώτα δυνατές βάσεις από το σπίτι σου, έτσι, και απλώς από την υπόλοιπη ζωή σου, απλώς τη χτίζεις και τη βάζεις ανάλογα με τα σχολεία κτλ. Έτσι. Γιατί και η παιδεία δικιά μας πλέον δεν σε έχει μάθει να κάνει 10 πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, σου στέλνει ένας δάσκαλος από που είναι στην Ιαπωνία ένα βίντεο και σου λέει πώς λειτουργεί το σχολείο εκεί. Και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ με χαζούς και με μαθαίνω. Πώς λειτουργούν αυτοί εκεί. Γιατί δεν παίρνουμε τα καλά πράγματα από όλους και παίρνουμε τα κακά.
0: Αυτό είναι δική μου απορία.
1: Πας σε ξένες χώρες και ακούς και έχουν μουσική τη δικιά του. Δόξα τω Θεώ, ρε παιδιά. Έχουμε τέτοια ελληνική μουσική και δεν την ακούμε. Εγώ αν ήμουν υπουργός πολιτισμού θα έλεγα αποχρεωτικά σε όλα τα πόρμανα. Ξαρχάκο, Χατζηδάκη και τέτοιο θα το παίζει τη μονή μου βάσο. Απαγορεύεται να ξανά σε πόρμαν. Οι άλλοι ήρθαν εδώ πέρα και παίξαν και ξεκινήσαν με Ζορμπά. Δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος καλά κάνει και ακούει ό,τι ακούει. Αλλά από μόνη της μουσική, μόλις περπατάς και ακούς αυτούς τους ήχους, σου έρχεται μόνος του, έτσι πάει. Πάει να παχωρέψει. Καλός ή κακός. Τυχαίνει και σε ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το οποίο σου έχει δώσει ένα καλό. Έχεις τόσο μεγάλο μυαλό και μπορείς να γράψεις τις λέξεις απεριόριστα. Γιάννη! Μόλις πας στη Γερμανία, παγορεύεται να λέω Γιάννη. Γιατί κάνεις κρύο και αρχίζει και κόβεις φωνή. Ναι. Και αντί να εκτιμήσουμε το ότι είμαστε σε ένα παράδεισο, έχετε δει πολλούς να κάθονται να συζητάνε?
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά σας, τα παιδιά.

0: στέλνω, δεν παίζει ρόλο, να κάνεις να συζητήσεις. Να αλλάξεις απόψη. Να είσαι πως μεγαλώνει ορίζοντας. Τι λέτε, φίλε, το
1: έχω τώρα...
0: ένα παράδεισο.
1: Εγώ, που μιλάω με τον γιο μου, καμιά φορά του λέω ότι κοίτα να δεις και πρόσεχε και με... Μην πεις και τίποτα και δεν ξέρεις πια και τι γίνεται. Δηλαδή, ανταλλάσσουν και απόψεις. Μπορεί κάπου να πεις και καμιά κουβέντα και να είσαι και σε κάνα χώρο και να βγάλει κανείς και καμιά πεταλούδα και να βρεθεί το παιδί σου μαχαιρωμένο, έτσι.
0: Εντάξει, shit. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Αυτά δεν υπήρχαν κάποτε.
0: Το ξέρω δεν υπήρχε. Σύμφωνο. Αλλά, δηλαδή, ξεκινάμε με το που μου λέει τώρα, δεν μπορεί και να βγει από το σπίτι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω συναντήσει και κλείνω τα 70, δεν έχει να κάνει τίποτα. Εντάξει, δουλεύω στην τηλεόραση από τα 17 μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Γνωρίζω κόσμο και τα λοιπά. Έχω μάθει όμως να συζητάω, να αλλάζω απόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα μάθω. Κάτι θα μάθει κι άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
0: Αλλά και ήθελα να ξέρω κάτι άλλο. Τα μέσα τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πόσες φορές εκπομπές έχει κανένα που να έχει μία εκπομπή να σου μάθει 10 πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τη γλώσσα, οτιδήποτε, μουσική.
1: Δεν υπάρχει εκπαιδευτική τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
0: Το κανένα δεν υπήρχε ποτέ.
1: Όχι, εκπαιδευτική τηλεόραση στα νιάτα μου υπήρχε.
0: Μισό λεπτάκι. Στα νιάτα σας υπήρχε η ΕΡΤ, η οποία δόξα τω
1: Θεώ. Είχε εκπομπές εκπαιδευτικές.
0: Αξιόλογους ανθρώπους, ναι. Έτσι. Δηλαδή, το πρόγραμμα της δορυφορικής της ΕΡΤ δεν υπήρχε εδώ.
1: Όχι, αλλά υπήρχε και εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Έτσι. Υπήρχε όμως τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Και λέει, φίλε, δεν νοιάζει τι υποστηρίζεις την κόμμα. Γεια σου. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Έλα. Στο Real υπάρχουν 10 άτομα, ο καθένας υποστηρίζει και πιστεύει ότι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι. Δηλαδή έχουμε καταδείξει μια χώρα μας που πρώτα ρωτάμε τι κόμμα είσαι και μετά πάμε για καφέ.
1: Αυτό είναι η αντίληψη που έχουν ορισμένοι άνθρωποι και που κατατάσσουν το κοινωνικό τους περίγυρο με βάση τα πολιτικά τους, πιστεύω. Τι να σας πω τώρα. Εκεί πια...
0: Μην μου πείτε τίποτα.
1: Σε φεύγει της λογικής αυτό.
0: Αλλά λες ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας την καλύτερη χώρα. Μας έχουν κάνει τον τουρισμό που λέμε ότι μας φέρνουν λεφτά και έχουμε γεμίσει τα ωραία μας τα νησιά και όλα αυτά τεράστια ξενοδοχεία, κτίρια. Η Αθήνα γεμίζει σκυλιά. Και λες, όχι ρε φίλε, απαγορεύεται το χτίσιμο. Γιατί η Αθήνα είναι για 10 άτομα, δεν είναι για 15. Πού θα πάει το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό, που θα πάει το νερό, που θα πάει το αποχετευτικό, που θα πάει οι στάθμες.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είναι αυτά, αλλά άπλωσε την Αθήνα παρακάτω. Πόσα πανεπιστήμια πρέπει να έχεις βγάλει για να το κάνεις αυτό.
1: Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
0: Λοιπόν, καλό
1: εγώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κυρία Δέσποινα.
2: Καλησπέρα.
1: Κυρία Δέσποινα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάω στον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς να πούμε ότι ο Ακύλας προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
3: Ναι, ελάτε, προκρίθηκε ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Ναι.
3: Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία είναι οι 10 χώρες που προκρίθηκαν απόψε. Έμειναν εκτός Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος. Όταν βγήκε το Ισραήλ είχαμε κάποια γιούχα και φώναξαν Free Palestine. Έχουν περάσει από το Big Four από σήμερα. Πέρασαν η Γερμανία και η Ιταλία. Να το τσεκάρω. Έχουν περάσει η Γερμανία και η Ιταλία. Σήμερα περνάνε χωρίς απευθείας, επειδή είναι στο Big Four. Εντάξει, φώναζαν όταν βγήκε το Ισραήλ, σταματήστε τη γενοκτονία τη στιγμή που εκπρόσωπος της χώρας βρίσκονταν πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βιέννη, πέρνασε το Σάββατο, ο τελικός είναι από τα φαβορί, νομίζω, μαζί με τη Φιλανδία.
1: Είναι.
3: Ναι, είναι. Εντάξει, εσένα δεν σου κάνει αίσθηση, γιατί έχεις δει την... Μαρίτα Κόχ, σωστά, Μαρίζα Κόχ. Εγώ έχω προλάβει την.
1: Έχω δει και μάθημα σολφές.
3: Έχουμε δει μάθημα σολφές, έχουμε δει την. Την Βόσου, σωστά.
1: Ω, Άνοιξη, βέβαια.
3: Ποιο ήταν τη Βόσου,
1: Άνοιξη.
3: την Άνοιξη. Έχουμε δει μετά, εντάξει, και Παπαρίζου να το σηκώνει και Ρουβά και Άννα Βύση. Και...
1: Εμένα δεν μου άρεσε η Βύση, συγγνώμη.
3: Εντάξει, ναι. Εντάξει, σαν οντότητα λέμε. Έχω προλάβει, έχω δει εγώ ως μεγαλύτερος και τη μεγάλη Μαρινέλα. Ωραία. Έχουμε δει τέτοια. Και έχουμε κάπου εκεί τις αναμνήσεις μας, έχουμε μείνει λίγο εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι αυτό το show που γίνεται και ότι ο Ακύλας είναι στα φαβορί μαζί με τη Φιλανδία. Να δούμε τι θα κάνει το βράδυ του Σαββάτου που είναι ο τελικός
1: του. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν τα άκουσα, το έβλεπα.
3: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η σκηνική παρουσία.
3: Εντάξει, είχε.
1: Που λέγανε ότι είναι εντυπωσιακή. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε.
3: Είχε κάποιους συμβολισμούς. Πάντως η ειδική από για την...
1: Εμένα τώρα, αυτό ναι. Είναι θέμα γούστου ρε παιδί.
3: Εντάξει, είναι
1: εμένα,
3: θέμα γούστου, και... σε πληροφορώ. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Βγήκε τέταρτο στη σκηνή, καταχειροκροτήθηκε. Και φουλ για τον τελικό.
1: Εντάξει,
3: επί σκηνής ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό παραμύθι. Ένα βίντεο game που απέδωσε τα μηνύματα του Φέρτο για τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ τον Ακύλα συνόδευαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Εντάξει, το τραγούδι αυτό έχει κάποια νοήματα, έχει κάποια μηνύματα, εντάξει. Που για τη σύγχρονη κοινωνία και όλα αυτά. Εντάξει, καλή επιτυχία. Ελλάδα είναι αυτό που θα πάει.
1: Εντάξει, το Σάββατο τελικώς θα κάτσει ο κόσμος, πίτσες, μπύρες και τέτοια.
3: Ναι. Βέβαια, η Βίκη Λέανδρος, που εκπροσώπησε στο Λουξεμβούργο το 1967, παρακαλώ, ήταν, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision, το La Muga est bleu, ήταν που εκτέλεσε και αποθεώθηκε. Ήταν η μόνη χώρα, το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη φορά που πήρε την πρωτιά με την Βίκη Λέανδρος, με αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Λοιπόν, νίκη Χρυσάφη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό σήμερα στην Τρίπολη. Στο 59 ο Μακέντα, από το 18 έπαιζαν ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής με κόκκινη του Μαγκό. Μεγάλη νίκη του Αστέρα που είναι στους 32 πόντους πλέον. Πανετολικός Λάρισα 1-1, καταδικαστέο αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Σφραγίζει παραμονή ο Πανετολικός. Ο Τουμπά στο 58 προηγήθηκε για τη Λάρισα και ισοφάρισε ο Πανετολικός στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκαρσία. Πρέπει η Λάρισα να κάνει το 2-2 στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν. Εύκολα ο Ατρόμητος 3-0 στη Λεωφόρο έγινε το μάτς, εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Μανσούρ στο 35 και ο Μπακού στο 55 και στο 64. Τώρα, Ατρόμητος 43 έχει μείνει στην κατηγορία.
1: Ναι.
3: Κηφισιά 37 έχει εξασφαλίσει παραμονή. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 35 τέλος είναι στην κατηγορία. Δωδέκατος ο Αστέρας με 32.
1: Ναι.
3: 13ος ο Πανσεραϊκός με 28, 14ος η Λάρισα με 27. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε πιο χειρότερη θέση είναι η ΑΕΛ. Και σου είπα ότι πρέπει να κερδίσει δύο παιχνίδια. Διότι τώρα πάνε η επόμενη αγωνιστική, η ένατη αγωνιστική έχει Αστέρας Κηφισιά, αδιάφορο, όχι αδιάφορο, εντάξει, Λάρισα Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και η τελευταία έχει Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σήμερα play-off για τις 4-4, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη 7.30 ώρα, πάω ΚΑΕ και 7.30 ώρα στην Τούμπα. Αποθεώθηκε η αποστολή Τσάικ μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους ομάδας από τις γύρω περιοχές. Είναι η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική. Η μάχη πλέον γίνεται, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, μάχη γίνεται για το αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Mm-hmm. Αδιάφορα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης στις 5 και Λεβαδιακός Όφη επίσης στις 5. Με τον Ολυμπιακό εκτός οριστικά ο Ποντένσε τραυματίας. Τσιριβέγια επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει και ο τιμωρημένος ο Ερνάντεθ. Έχει ακόμα 8 απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ο Γιακουμάκης θα είναι διαθέσιμος από το Λουτσέσκου για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Μπασκετικά, ώρα 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός, 2-2 νίκες. Όποιος κερδίσει, Final Four, έρχεται στην Αθήνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μου να βγάλουν αυτοπεποίθηση, είπε ο κύριος Αταμάν. Για τους διαιτητές που ορίστηκαν ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν της διοργάνωσης και δεν έχει θέμα. Θα παίξουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι διαιτητές. Δεν στέκεται στο θέμα της διαιτησίας. Και να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει τώρα ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος.
1: Τι ερωτηματικό, αφού η Βαλένθια αρνήθηκε να
3: μιλήσει. Ναι, αλλά αυτό είναι στη Βαρκελόνη, στην Βαλένθια. Πρέπει να πω ότι έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Θα εκτίσει απόψε την Τρίτη, ώστε μετά στο Final Four μπορεί να είναι κανονικά, αν περάσει η ομάδα του.
1: Ναι.
3: Η Βαλένθια λέει ότι δεν θα το επιτρέψει την είσοδο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί πριν την έναρξη του αγώνα. Τάβαρες και Λεν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τάβαρες οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται για το Final Four. Θυμίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα παίξει με Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Για τον Άλεξ Λεν είναι αμφίβολη η παρουσία του στην Αθήνα. Mm. Στο NBA είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Μπράτον Κλάρκ,
1: 29 χρονών,
3: από το Memphis Grizzlies, βρέθηκε νεκρός, δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς, τι. Επίσης, 7.30 ώρα σήμερα στη Χαλκίδα, Εθνική Ελλάδος, στο handball των ανδρών, παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι των play-off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ΕΡΤ 2. Πρέπει η ελληνική ομάδα να κερδίσει σήμερα για να πάει το Σάββατο στην Ολλανδία και να πάρει την πρόκριση. Όποιος εδώ προκριθεί, περνάει απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο handball των ανδρών. Και δυστυχώς, Μανώλη, ένας φεύγει από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας και γενικά της δημοσιογραφίας. Σήμερα χάσαμε και τον Ηρακλή Κοτζιά, στη ηλικία 88 ετών.
1: Πλήρης ημερών,
3: ήταν, ναι, ήταν, είχε δουλέψει στην Απογευματινή. Όταν η Απογευματινή πουλούσε στην Αθήνα 150.000 φύλλα και 200,
1: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Ναι, είχε δουλέψει στο Φως των Σπορ, στο Δικέφαλο. Ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν ήταν δύο τα ραδιόφωνα, ήταν η ΕΝΕΔ των ενόπλων, η ΕΝΕΔ και της ΕΡΤ, του ΕΙΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα. Μετά, μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα Μότση, ήταν από τους προτεργάτες που ιδρύθηκε η ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Λοιπόν, καμιά ερωτησούλα δεν έχεις?
1: Όχι.
3: Αύριο, σήμερα.
1: Όχι, αίμα και άμμος.
3: Σήμερα τα σπουδαία, αίμα και άμμος, και να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα προκριθεί.
1: Μάλιστα.
3: Χαίρομαι που δεν έχεις καμία ερώτηση.
1: Τι ερώτηση?
3: Είπε ο κύριος που βγήκε νωρίτερα για την εκπαιδευτική τηλεόραση.
1: Είχαμε εκπαιδευτική τηλεόραση.
3: Υπήρχε εκπαιδευτική τηλεόραση. Όπως πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά και με τον αθλητισμό στα σχολεία και με την οδική παιδεία. Βλέπουμε τώρα ότι σε ηλικία 16-15 χρονών και μετά τα παιδιά ταπίζουν στα μαθήματα. Ακόμα και καλοί αθλητές σε ομάδες, σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, πνίγονται τα παιδιά λόγω των σχολείων, ειδικά αυτά που είναι Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου. Αν δει κάποιος στις κατηγορίες εφήβων ανίδων, δηλαδή το Under 18, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, μετά οι ομάδες όταν μειώνονται, γιατί όταν μια ομάδα έχει παιδιά που είναι τρίτης ηλικίου, είδε κατεβαίνει ή κατεβαίνει μόνο για τη συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την πίεση. Θεωρώ ότι η ιστορία αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολύ πίσω. Είμαστε το 2026, πρέπει να βρουν ένα άλλο σύστημα. Ας μιμηθούν λίγο άλλες χώρες.
1: Γιατί καλά, τώρα το έχουμε κάνει ακόμα πιο σύνθετο.
3: Ποιο? Τώρα είναι πιο σύνθετο.
1: Γιατί θα γίνεται, πρέπει να αθροίζονται οι επιδόσεις και των τριών ετών.
3: Ναι, εντάξει, γίνεται πάρα πολύ σύνθετο.
1: Αυτό είναι άστοτο.
3: Εγώ ξέρω ότι όταν ήθελα πριν κάποια χρόνια ένα υδραυλικό να μου φτιάξει κάτι εκεί στις Βρύσες. Εντάξει.
1: Γιατί τώρα βρίσκεις.
3: Τι?
1: Τώρα βρίσκεις.
3: Τώρα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε.
1: Α, όχι, γιατί άμα έχεις και βρεις, πες μου και εμένα.
3: Ήρθε ο άρχοντας, έκανε. Ευτυχώς τον βρήκα και ήρθε αμέσως. Ωραία, έκανε τη δουλίτσα. Κοίταμε.
1: Ναι, τι.
3: Πήρε την πενταρούμπα. Εντάξει, και αντίο ζωή.
1: Τώρα.
3: Πριν κάποια χρόνια πολλά. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Ωραία.
1: Θέλω να αλλάξω.
3: Ναι. Όχι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει λίγο να δούμε και τα άλλα.
1: Θέλω να αλλάξω δύο κλειδαριές.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι. Αυτό είναι ένα 150 μέσα στο νερό.
1: Περίμενε. Τι κλειδαριές έχουν το κόστος που έχουν.
3: Ας τις είναι.
1: Ναι. Μου χρεώνει διπλά.
3: Τα εργατικά.
1: Διπλά εργατικά.
3: Γιατί?
1: Γιατί είναι δύο οι κλειδαριές. Συγγνώμη, λέω.
3: Αφού μία φορά θα έρθει.
1: Ναι, 30 για τη μία, 30 για την άλλη εργατικά. Αμέ.
3: Λοιπόν,
1: αμέ.
3: Άκου να δεις. Έχουν βγει νέα επαγγελματά.
1: Ψέματα. Στη για τη 1.35 για τις 2.60.
3: Πολύ καλά τα λες αυτά, ε.
1: Εγώ.
3: Λοιπόν, ωραία τα λες. Πάντως έχουν βγει νέα επαγγελματά. Λίγο πρέπει ο κόσμος και οι γονείς. Οι γονείς πιέζουν τα παιδιά αφόρητα. Εδώ τα πιέζουν στα γήπεδα που πάμε. Δεν τα πιέζουν για τα μαθήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να ισιώσουμε. Γιατί είναι τραγικό αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη, είναι τραγικό.
1: Όχι, δεν είναι τραγικό, είναι απερίγραπτο.
3: Απερίγραπτο. Και πώς αυτοί οι γονείς θέλουν να μου πεις τώρα πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
1: Τι να σου πω, δεν έχω να σου πω κάτι.
3: Λοιπόν...
1: αυτές έχουν κλείσει σπίτια τώρα.
3: Ξαναλέω ότι πρέπει λίγο και το Υπουργείο Παιδείας να έρθει στη σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Το Υπουργείο Παιδείας τα είχαν πιο δύσκολα, το ξαναλέω.
3: Εντάξει, είμαστε 2026.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, για συνέχεια να ακούσουμε, ενδιαφέρον σας.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας κύριε Δημήτρη. Ελάτε κυρία Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μανώλη μου. Άκουσα τους συνοκράτες και προβληματίστηκα. Mm. Εντάξει, κυρία Λίτσα, και λόγω ηλικίας. Θυμάται τα παλιά, θυμάται... Το
1: μα
2: στενό,
1: δεν είναι,
2: πιο πολύ.
1: Την κυρία Λίτσα.
2: Όχι, θα ήθελα να πω 5 πράγματα. Τον κύκλο της ήταν αλλιώς η Αθήνα. Υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε το σχολείο που για τα δεδομένα εκείνα είχε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή προάβλια, υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες τότε και μπορούσαν, δεν υπήρχε ο φόβος, ήταν λίγοι οι κάτοικοι στην Αθήνα, μπορούσαν να προσφέρουν και ο καθηγητής μπορούσε να δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει. Σήμερα είναι δύσκολη κατάσταση και από οικονομικής πλευράς ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αποδώσει όσο θα έπρεπε. Τα σχολεία δεν γίνονται πια σχολεία, είναι ακατάλληλα για τον πληθυσμό των παιδιών. Δεν τους δίνονται οι δυνατότητες να έχουν δραστηριότητες στο σχολείο, ακόμη και τα αγγλικά τα μαθαίνουν εκτός σχολείου. Είναι δηλαδή, δεν, όποιος
1: γιατί
2: έχει...
1: Γιατί κάνουν αθλήματα στο σχολείο πια, όχι βέβαια.
2: Τίποτα. Πού είναι οι γυμναστικές επιδείξεις που κάναμε εμείς στην επαρχία, που υπήρχαν ύστερα... του νομού, συνδέονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά, ήταν διαφορετικές.
1: Εγώ δεν λέω καν τις επιδείξεις. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο. Είχαμε ομάδα βόλεϊ. Σε δημόσιο, έτσι.
2: Βεβαίως και μπάσκετ υπήρχε και όλα. Δημόσιο σχολείο. Τα δημόσια ήταν πολύ. Αλλά δυστυχώς.
1: Τώρα ούτε σου ειδικοί δεν κάνουν. Τους δίνουν μια μπάλα.
2: Τίποτα. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων έχει καταργηθεί. Τώρα εναπόκειται σε ποιον δήμαρχο θα πέσεις και αν θα έχει την ευαισθητοποίηση να συντηρήσει τα παλιά σχολεία. Δεν ξαναγίνανε. Ύστερα δεν αφήσανε χιλιοστό ούτε πεζοδρόμιο για να γίνουν πια σχολεία. Ναι, να γκρεμιστούν, να βρεθούν τέτοιοι φωτισμένοι άνθρωποι και να γκρεμιστούν. Ή να δημιουργηθεί μια δεύτερη πρωτεύουσα με υπηρεσίες που να πάνε κάπου. Ή η Πάτρα. Η Πάτρα. Να αναπτυχθεί η Πάτρα. Να αναπτυχθούν τα Γιάννενα. Αυτό το χάλι της Αθήνας, 3 ώρες να πάνε στη δουλειά τους, ποιοι γονείς να ανταποκριθούν στα παιδιά ύστερα. Τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα το μεσημέρι που θα καθίσει η γιαγιά ή ένα παιδί να χαζέψει λίγο, να δει παιδικά, να δει κάτι. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα.
1: Δεν υπάρχουν παιδικά πλέον.
2: Ναι, υπήρχε και παλιά στην Ελλάδα ο Παραμυθάς. Εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε.
1: Και η Θεία Ελένα υπήρχε. Βεβαίως.
2: Εντάξει, και μετά μεγαλώσανε με αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Τώρα έχουμε τα μεσημεριανά, αναλύουν τι έγινε, ξεχυλώνουν όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ασχοληθεί με τηλεόραση. Η κατάλληλη μουσική δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω ή κεραμαίος, που είναι και μικρομαμάδες και αυτό. Δεν έχουν, δεν ξέρω, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν όραμα για αυτόν τον τόπο. Τους ενδιαφέρει μόνο το φαίνεσθε ή να έχουν μια, ή το αξίωμα, δεν ξέρω. Τα δικά μας τα παιδιά ψάχνονται σε πολλά θέματα, mm-hmm. αντιδρούν. Εμείς δεν τους λέμε τίποτα άλλο, να αντιγράψουνε. Τις χώρες, να πάνε Φιλανδία, Νορβηγία, άλλες χώρες. Η Γερμανία έχει τα παιδιά που από το Θεό είναι χαρισματικά, τους αλλάζουν τάξη, τα έχουν κάπου. Δεν είναι και καλό και αυτό, αλλά και να τα ισοπεδώνεις και όλα και αυτά και να μην τους δίνεις ερεθίσματα εφόσον είναι τόσο πρικισμένα. Εμένα μου έλεγε συγγενικό πρόσωπο στη Δανία, δεν έδωσα ένα ευρώ από το νηπιαγωγείο μέχρι που το παιδί μου τελείωσε πανεπιστήμιο, ένα ευρώ.
1: Όπως και εδώ δηλαδή.
2: Εδώ έτσι και δεν κάνω φροντιστήρια, δεν μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνεις χωρίς φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο. Είναι εξαιρέσεις.
1: Μη σας πω ότι χωρίς φροντιστήριο μπορεί να μην περάσει και την τάξη.
2: Εντάξει, εγώ δεν τα είχα αυτά, αλλά τώρα
1: και
2: παρακολουθώ,
1: που
2: ναι,
1: δυσκολεύονται.
2: Όχι, μα εγώ έβλεπα τα παιδιά μου σαν φοιτητές που κάνανε εργασίες παιδιών γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, δεν είχαν την ικανότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής πια του Αθηναίου, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ είδα τα πόθεν έσχισε αυτόν τον άνθρωπο. Από πότε πρόλαβε και ο Ανδρουλάκης και έφτιαξε 17 σπίτια.
1: Όχι, μισό λεπτό, ήταν ευρωβουλευτής.
2: Και τι σημασία.
1: Πολύ μεγάλη αποζημίωση.
2: Πολύ μεγάλη αποζημίωση, αλλά βρε παιδιά, καθόλου αλληλεγγύη δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Καθόλου.
1: Αλληλεγγύη.
2: Ναι, δεν τι ξέρω, δεν ξέρω. Όλα στην άκρη και όλα. Τέλος πάντων, είμαστε. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι που αξίζουν δεν ανακατεύονται με τα κοινά.
1: Περιμένετε ένα λεπτό να βάλουμε την ώρα. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: 5η και τελευταία ώρα, ένα λεπτό μετά τη μία. Ελάτε, κυρία Δεσποινά.
2: Ναι. Όσο για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με 4 χρόνια δεν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τη βοήθεια που πρέπει και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου και στα παιδιά. Χρειάζεται πολλή δουλειά και στο θέμα αυτό. Είμαστε στα σπάργανα.
1: Αρχικώς πρέπει να βρεθούν οι ψυχολόγοι.
2: Πρέπει θέλοντας και μη. Έχει φτάσει, αλλά η ποιότητα ζωής. Στα σχολεία, έβλεπα, σας λέω, το έχω επαναλάβει, τα σχολεία, πρόγραμμα για τα σχολεία της Ιταλίας. Είχαν σχέση τα παιδιά με τις μαγείρισες, υπήρχε η κουζίνα η τεράστια, η τραπεζαρία, το σχολείο έξω αυλές, γυμναστήριο. Τι πράγματα, εδώ νοικιάζουν μια παλιά μονοκατοικία και την κάνουν νηπιαγωγείο και δεν υπάρχει, και υπάρχει αυλή 2x2. Τι συζητάμε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραμα. Είδατε τι έγινε με τον ΟΕΔ για να μπουν να κλείσουν. Και έβγαινε η κυρία αυτή που ήταν υπεύθυνη να μας ηρεμήσει. Σαν και να είμαστε δηλαδή προ Χριστού. Νομίζει η κυρία αυτή ότι είναι πάνω από πολύ κόσμο και ότι μπορεί να μας κατευθύνει. Μου έλεγε ένα γνωστό άτομο. Έφυγε από τη δουλειά του και είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
2: Και επειδή ήταν ένα στις αρχές του Γενάρη, με χαμηλό, δηλαδή με αυτό που είναι το 500 σαν άνεργος, μετά από ένα μήνα έγινε να έχει τώρα 70% του μισθού σου. Και δεν το αναζήτησε και λέει, μπήκε στο πρόγραμμα των 500, δεν δικαιούσε. Δεν μπορούν να κάνουν τη μετάβαση, είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Οι εφαρμογές που κάνουν είναι λάθος. Αυτό το πράγμα. Ανίκανοι οι άνθρωποι μας διοικούν, μας κυβερνάνε, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μην μπορεί να βοηθιέται ο γονέας για πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Είναι λάθος. Και ειδικά με τη συγκοινωνία η Αθήνα θα πεθάνει έτσι που αν δεν βρεθούν άνθρωποι να γίνουν κάποιες αλλαγές ή να φύγουν άνθρωποι από την Αθήνα θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα δεν τους ενδιαφέρει ένα γυροκομείο, στο εξωτερικό είναι λυμένα εδώ και 100 χρόνια αυτά. Σέβονται το γέρο. Παίρνει τη σύνταξή του και πηγαίνει και κάθεται στο γυροκομείο. Βεβαίως, θέλω να πω, έτσι είναι και τα παιδιά. Είναι επιβαρημένοι γονείς, δεν έχουν την κατάλληλη προσοχή που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει και γίνονται αυτά τα χάσματα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπως είχαμε χθες. Είναι, αν δεν βρεθούν άνθρωποι που αναλαμβάνουν, ένας Μπέης που έκανε τα στρατόπεδα νηπιαγωγεία κάτω στο...
1: Καλά, λύσεις μπορούν να βρεθούν αν υπάρχει, αν θέλουν. Το θέμα είναι να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά.
2: Όχι. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν τα προσόντα και βγαίνουν, δυστυχώς. Οι Μπέηδες μένουν πίσω τώρα πια.
1: Μάλιστα.
2: Τότε υπήρχαν ευκαιρίες, δεν ξέρω. Ίσως ήταν και καλύτερο και το πολιτικό προσωπικό. Πράγματι ήταν καλύτερο.
1: Καλά, το πολιτικό προσωπικό, όσο περνάνε τα χρόνια, η ποιότητά του υποβαθμίζεται.
2: Είναι άσχημη η κατάσταση και πρέπει όμως και ο πολίτης να είναι πιο απαιτητικός, να ενδιαφέρεται για τα κοινά, όσο μπορεί και όσο... Και να μην κάνει και πίσω. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Αυτά τα δίθεν που βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και συζητάει για τις εξετάσεις ή για να δίνει ευχές για τα παιδιά, για τις πανελλήνιες.
1: Αυτά είναι
2: κοροϊδίες. Δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ευχαριστώ, και κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας. Συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Για να μην πάω στους υπόλοιπους ακροάτες και περίμενε ο άνθρωπος και... και με το δίκαιο του. Τώρα θα μας πει. Τόση ώρα περίμενα. Λοιπόν, Σιρομερίτη, σε βλέπω, είσαι στη σειρά. Τι είναι αυτό? Το ιεράδος που μου έχει στείλει, Σιρομερίτη, τι είναι? Πρέπει να το δω, δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έχει την τάση να εξειδανικεύει το παρελθόν. Αυτό οφείλεται στο φόβο του θανάτου, μέλλον ίσον θάνατος, παρελθόν ίσον... εντάξει, μπορεί. Καλά, λέει, κάνουν οι πλούσιοι και σπέρνουν τα παιδιά τους απευθείας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να δώσουν πανελλήνιες. Ξέρω παιδιά πλουσίων που έχουν δώσει πανελλήνιες και έχουν πετύχει μια χαρά. Ξέρω και παιδιά πλουσίων που έδωσαν, απέτυχαν και πήγαν στο εξωτερικό. Τώρα να πήγαν και έτσι θα έχουν πάει σίγουρα. Γεια σας, κύριε Φάνη. Από το Πόρτο Ράφτη, πλοίαρχος, σε αναποστρατεία. Γιάννη, μην το γελάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει 14 ώρα και 16 ώρα και 18 ώρα. Γιατί? Γεια σου, αλιγάτορα. Γεια σας, κυρία Ελένη, από την Αθήνα. Κι αν υπήρχε κυριάκι ψυχολόγος στο σχολείο των παιδιών, αύριο θα έχει σίγουρα. Θα το κάνω αύριο. Γεια σας, κυρία, και από το Αμβουργό. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο? Όχι. Ξηρομερίτης.
0: Γεια σου, ρε φίλε Μανώλη.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
0: Σου στείλα τη φωτογραφία αυτή.
1: Είναι, ναι, από την είδα.
0: Ένα ντοκιμαντέρ είναι.
1: Ναι. Το είδα το ντοκιμαντέρ, αλλά τι είναι?
0: Ιεράδος 21.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι πραγματεύεται?
0: Εντάξει, δείχνει τη σημερινή την άτακτη κατάσταση.
1: Α, το έχεις δει?
0: Το έχω δει, ναι, το έχω δει.
1: Αν δηλαδή μπω στο YouTube και το αναζητήσω, το έχει να το δω ή πρέπει να πάω κάπου?
0: Κοίτα, τώρα παίζεται στην ταινιοθήκη, στη Λαΐς.
1: Εσύ που το είδες?
0: Στη Λαΐς.
1: Α, πήγες εκεί, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, πήγα εκεί.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να το αναζητήσω ή να πάω ή να το αναζητήσω με άλλο τρόπο, εντάξει.
0: Ναι, το, εκεί τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα, ρε παιδί μου, στο YouTube.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Δίνει μια αναφορά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και είναι 21, γιατί ξέρεις, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Λευσίνα είναι 21 χιλιόμετρα.
1: 21 χιλιόμετρα, ναι.
0: Ναι, είναι ένας από τους πιο αρχαίους δρόμους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προς τα Λευσίνια μυστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Προς το σπόρο της μαμάς Γης. Το σπόρο, τα παιδιά μας, την κουβέντα δεν έχεις?
1: Ναι, αυτό σύστημα.
0: Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα και γιατί ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα. 11 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα και 5,5 είναι εδώ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και 1,5 Θεσσαλονίκη και 7. Βάλε τώρα Λάρισα, Πάτρα, Βόλο. Όλη η περιφέρεια είναι ίδια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χώρο στο μου. Υπάρχει χώρο στην Αθήνα να είμαστε ο ένας απάνω στον άλλον.
1: Εννοείται.
0: Πες μου εσύ τώρα, εγώ όσους έχω ρωτήσει, ναι, γιατί εσύ μιλάς με ακροατές και εγώ με στο αυτοκίνητο μιλάω με αρκετούς ανθρώπους και σε πληροφορώ ότι μπαίνουν διάφοροι, ναι, από διάφορες κοινωνικές τάξεις.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Γεωργίας στην πλατεία Βάθης? Παράγει κάτι η Αθήνα και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι, πού ήθελες να είναι?
0: Προβέντα παράγει Θεσσαλία.
1: Πού θες να το στείλω?
0: Στη Λάρισα. Αύριο κιόλας. Τόσο απλό.
1: Και τι ο Υπουργός τι θα κάνει? Θα είναι στη Λάρισα?
0: Γιατί πρέπει να είναι στο Κολωνάκι?
1: Πού πρέπει να είναι?
0: Γιατί τι είναι?
1: Άμα γίνει υπουργικό, πώς θα προλάβει? Άμα γίνει κάτι, πού θα.
0: Δεν θα προλάβει να
1: έρθει. Άσε μα, ξέρω μέχρι να πάει. Εδώ,
0: μακριά,
1: εδώ.
0: Εγώ με το ταξί, σε τρεις
1: εδώ,
0: ώρες.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ο Υπουργός Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, πες μου μια φορά που ήταν στο.
0: Θα ακούσεις την πρότασή μου. Γιατί
1: είχαμε το Υπουργείο Αιγαίου. Ήταν. Το θυμάσαι ότι ήταν. Στη Μυτιλίνη.
0: Θες να σου πω εγώ τώρα και αν θες, είναι μια πρόταση.
1: Όταν ήμουν φαντάρος ήταν στη Μυτιλίνη, Υπουργείο Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά.
0: Άκουμε λίγο τώρα. Είναι μια πρόταση ενός ακροατή μέσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλα τα υπουργεία έξω. Μόνο το οικονομίας, δημόσιας διοίκησης και το εθνικής άμυνας εδώ. Όλα έξω.
1: Να αποκεντρώσει τα υπουργεία. Άντε και τα αποκέντρω. Να συγγνώμη να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έφυγε το παιδείας και ήρθε στο Μαρούσι.
0: Δεν σου μιλάω, ρε φίλε, να πάει στο Μαρούσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, που είναι ο μεγαλύτερο κάμπο.
1: Άλλο σου λέω εγώ ότι
0: θεωρήθηκε. Να πάει το ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
0: Να πάει το εμπορίο στην Πάτρα.
1: Εδώ,
0: να πάει
1: συγγνώμη.
0: Στα
1: εδώ.
0: Γιάννα, να πάει το τουρισμού στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Τόσες αξιόλογες ελληνικές πόλεις. Η Ελλάδα είναι τόσες πόλεις αξιόλογες.
1: Να σου πω και το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Κατά μία έννοια, ναι.
1: Ναι.
0: Κατά μία έννοια. Εσύ πιστεύεις ότι το λοκαροπαίδιο της Αττικής χωράει 5,5 εκατομμύρια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία, βάλε και τα τράνσφερ τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον κόσμο που έρχεται, από τις επαρχίες εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βάλε και τους τουρίστες. Πνιγόμαστε, ρε φίλε. Θέλω να πούμε, εγώ αν φύγω από εδώ να πάω στην Πάτρα, σε 2 ώρες είμαι στην Πάτρα. Και αν φύγω από το Σύνταγμα να πάω στην Κηφισιά, έχω κάνει και 1,5 ώρα. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Για, δηλαδή... για να καταλάβεις κάτι, για να καταλάβεις πόσο ζώα είμαστε. Τώρα δεν θέλω. Θα...
0: Μην προσβάλλεις.
1: Τα ζώα, έχεις δίκιο. Για να καταλάβεις, όπως λέει ο, πώς το, όπως το λέει ο κύριος Κώστας, ποιος είναι. Πόσο καρούμπαλα είμαστε.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε καρούμπαλα.
1: Άκου τώρα. Κάποτε είχαμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε ακόμα.
0: Κάποιοι. Ναι, okay,
1: και... ναι. Ναι, το ξέρεις ότι δεν έχουμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, εγώ το ξέρω ότι δεν έχουμε.
1: Α, έχουμε Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Okay,
1: και όπου,
0: ναι.
1: Το γραφείο, όπου το γραφείο είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος είναι Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, κυβερνητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποτε ήταν αυτόνομο Υπουργείο, αυτό σου λέω, χαρτοφυλάκιο.
0: Τέλος πάντων, αυτό που λέω εγώ θέλει πολλά φράγκα και θέλει και, εντάξει, θέλει και πολύ μεγάλα μπαλάκια για να γίνει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Αύριο θα ανοίξω ένα μαγαζιά, πάνω να αγοράσω 2 μπαλάκια. 3.
0: Θα παίζεις τα κατάκα,
1: Το θυμάσαι το τακατάκα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το τακατάκα, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το ξύλινο που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά, αν σου ξέφευγε και σε χτύπαγε, σε διέλυε.
0: Το είχα πάθει εγώ που είχε φύγει και είχα φάει.
1: Μπράβο, λοιπόν. Και επίσης, από το πολύ παίξιμο, δεν θα ακουστεί καλά αυτό, έφευγε το χρώμα. Εκεί που χτύπαγαν τα ξύλα μεταξύ τους, έφευγε το χρώμα.
0: Είχε βγει και ατάκα. Το πολύ το τάκα-τάκα κάνει.
1: Μπράβο. Για άλλο είχε βγει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Προχώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Ναι. Μιλάμε για τα παιδιά. Έτσι. Και μιλάμε για την παιδεία. Υπάρχει μία ρίση στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Τέκνα παιδεύει. Το τέκνο, τέκνο, όχι παιδί, το τέκνο.
1: Ναι.
0: Σου λέω. Το παιδεύεις. Το παιδεύεις γιατί το παιδεύεις. Για να μάθει κάποια πράγματα. Το εκπαιδεύεις κατά μία έννοια.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα.
0: Ξεκινάει από την οικογένεια. Τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα του λόγια, οι πρώτες του αναζητήσεις. Πάει στο σχολείο. Έτσι. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα επαρκή παιδαγωγικό σύστημα.
1: Ξαναλέω, υπάρχουν...
0: Πρέπει να υπάρχουν δασκάλοι. Εκεί πρέπει να υπάρχει, θυμάσαι που σου είπα για τη σκυνταλοδρομία. Ναι. Εμείς την παίζαμε.
1: Ξαναλέω, ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας στήρος ανταγωνισμός.
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως όρια.
0: Πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός.
1: Ναι, πρέπει, και πρέπει να υπάρχουν όρια.
0: Τι εννοείς όρια?
1: Ξαφνικά.
0: Κανόνες δηλαδή.
1: Όρια, όρια, όχι. Ένα όριο, ένα σημείο που αφήνει το παιδί από όλα αυτά του παιδεύει ή εκπαιδεύει, να έχει και τον ελεύθερο χρόνο του.
0: Μα μέσα σε αυτό τον παιδεμό, φίλε, θα τον έχει τον ελεύθερο.
1: Όχι, όχι, και έξω, έξω από τον παιδεμό. Τον ελεύθερο χρόνο το δικό του, ξηρομερίτη. Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω κάποια ηλικία και εσύ κάποια άλλη. Ακόμα μαθαίνω, ακόμα παιδεύομαι. Και λένε κάποιοι, δεν το έχω γιατί πεθαίνω, για ό,τι ζω μαθαίνω. Δεν είμαι πολυμαθής. Και θα σου πω και κάτι. Μπορεί να ανοίξω, να κατεβάσω όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και να πάρω όλες τις πληροφορίες. Ναι. Αυτό δεν είναι απόλυτη γνώση. Η γνώση έχει και εμπειρική διαδρομή μέσα. Είναι και εμπειρία. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω αλλιώς. Πες ότι, γιατί και εγώ τέλειωσα μια σχολή και εσύ τέλειωσες, έτσι. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή κάνω το ταξιτζί, αύριο μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή, όταν τελειώσεις μια σχολή, αν δεν έχεις πρακτική εξάσεις, αν δεν τριφτείς πάνω στην πράξη, θα θεωρείται γνώση αυτό που έχεις αποκομίσει.
1: Και ποιος να σου πω, για να τριφτείς όμως, κάποιος πρέπει να σου δώσει τη δυνατότητα.
0: Ποιος να σου δώσει τη δυνατότητα, μωρέ, μόνος σου, γιατί δεν μπορείς μόνος σου. Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί, άκου, εγώ θα σου πω κάτι, τι έκανα με τα παιδιά μου.
1: Περίμενε. Περίμενε, πώς θα τριφτείς μόνος όταν έχεις πάρει μια παιδεία και μία μόρφωση από μία σχολή, έχεις τελειώσει κάτι,
0: ναι,
1: που πρέπει κάποιος να σε απασχολεί. Δηλαδή, άμα τελειώσει κάποιος τουριστικά επαγγέλματα, μόνος του να κάνει. Σερβίρ τον πατέρα του και τη μάνα του.
0: Να πάει να βρει δουλειά.
1: Αυτό σου λέω, κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία να δουλέψεις.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εμείς γιατί βρήκαμε δουλειά?
1: Γιατί ήταν άλλα τα χρόνια, ξηρομερίτη μου.
0: Ναι, δεν ήταν. Μανολή, δεν ήταν άλλα χρόνια.
1: Πώς δεν ήταν άλλα χρόνια?
0: Τα εστιατόρια υπήρχαν και τότε όπως υπάρχουν και σήμερα.
1: Σου φέρα ένα παράδειγμα.
0: Εμείς όταν μπαίναμε στη σάλα τότε, η ερώτηση ήταν, γνωρίζεις είσαι επαγγελματίας? Ναι, ωραία, πες μέσα να σε δούμε, να μας δεις, να γνωριστούμε. Και έμπαινες μέσα και δούλευες. Δεν απαιτούσες πριν να δουλέψεις. Και πληρωνώσουνε. Και στην εποχή τη δικιά μου πληρώνονταν με ποσοστά. Όχι με μεροκάματα της πείνας. Εμένα δηλαδή, αν κάποιος μου πει τώρα έλα να κάνεις το σερβιτόρο και να σου δώσω 30 και 40 ευρώ, θα του πω φίλε δούλεψε μόνος. Και αν δουλέψω σαν σερβιτόρος και ακουμπήσει τα μπουρμποάρ μου ή μου πει δεν θα πάρεις μεροκάματο επειδή έβγαλες μπουρμποάρ, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο μαγαζί. Δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει. Είναι κάτι που δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν εργάζεται πρέπει να αμείβεται, αλλά και αυτό πρέπει να το διεκδικεί ο ίδιος.
1: Καλά, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνεις τι θα γίνει που μου λες. Πρώτον, δεν το έχουν όλοι, και δεύτερον, μπορεί να σου πει και ο εργοδότης, καταλαβαίνεις τι θα γίνει άμα το διεκδικήσεις.
0: Ωραία, ναι, σαφώς.
1: Έτσι.
0: Ναι, σαφώς, δεν αντιλέγω. Ναι. Δεν αντιλέγω. Άκου, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Με έχει και τον έχω ανάγκη. Δεν μου χαρίζεται, ούτε του χαρίζομαι. Δουλεύω και απαιτώ να πληρωθώ.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
0: Τον με πληρώνεις. Okay, βρες κάποιο άλλο κορόιδο.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, αν
1: θα βρει.
0: Σημείο, ας βρει με, γιατί και με χαρά του. Και εγώ θα βρω όμως κάποιον άλλον εργοδότη, ο οποίος θα τιμάει τη δουλειά μου.
1: Δεν το ίδιο εύκολο.
0: Θα με αμείβει έτσι όπως μου αναλογεί. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Ούτε τα παιδιά μου τα έβαλα σε αυτή τη λογική. Θες να σου πω κάτι. Με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή. Mm. Έτσι, μιλάγαμε. Προβληματίστηκε. Τι να κάνω, ρε πατέρα? Γιατί ρώτα σε μένα, του λέω. Με κοιτάει, μου λέει, ποιον να ρωτήσω, ρε πατέρα, μου λέει, το γείτονα. Όχι, του λέω να ρωτήσω τον εαυτό σου.
1: Καλά, κουβέντα ήθελε.
0: Όχι, ναι, ήθελε κουβέντα, του την έκανα την κουβέντα, αλλά μέχρι εκεί που έπρεπε να την κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το ερώτημα ήταν, αν ήσουν μόνο σου και ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα, και συνέβαινε να ερωτάρει, τι θα φώναζε, μπαμπά, τι να κάνω?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Θα
1: αν με κυνηγάει το λιοντάρι, ναι, θα βρω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν θέλω να ρωτήσω κάποιον, ας πούμε, για να ζήσω πατέρα, το ρώταγα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν λέω να με ρωτήσει, θα του πω. Αλλά όταν εκείνος μπορεί να ανακαλύψει, κοίταξε Μανώλη, ό,τι και αν πω εγώ στο παιδί μου, θα το έχω πει εγώ. Ό,τι και αν πει ο
1: Μάρκο, θα
0: το έχει πει κάποιο άλλο. Το ανακαλύψει.
1: Έτσι ξεκινάει η κουβέντα, ξηρομερίτη.
0: Αν είναι δικό του, φίλε, άλλο να ανακαλύψει κάτι που είναι δικό σου και να το δεις να σου γίνει βίωμα, το δουλεύεις τελείως διαφορετικά. Δηλαδή θα σου πω και εμπειρίες με μαστόρους που έχουν τελειώσει πανεπιστήρια εδώ, που τρίβουν τα μούτρα τους απάνω στη μηχανή. Απάνω στη μηχανή. Και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και με τα ηλεκτρικά που βγαίνουν έξω πληροφορίες, τέλος πάντων, τεχνικών ανθρώπων οι οποίοι κάνουν θαύματα. Και σου λέει, κοίτα να δεις ρε φίλε, κοίτα να δεις. Αυτό που ανακάλυψα τώρα δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Ωραία, κάντε σε μια τέτοιο, γράψε σε ένα βιβλίο. Είναι η ζωή τέτοια, ρε φίλε. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι η ζωή και η τριβή πάνω στη ζωή. Και υπάρχουν και νέα παιδιά αυτή τη στιγμή. Εγώ σου λέω, έχω συναντήσει πάει και αυτή την κουβέντα είχαμε προχθές με ένα παλικαράκι. Ο οποίος είναι αητός. Όταν λέμε αητός, αητός. Πέρα από τη σχολή που έχει τελειώσει, στρίβει το μυαλό του, ρε φίλε. Κάθεται, δουλεύει.
1: Και.
0: Εμένα και. Εντάξει, μπορεί να πούμε να πατήσει. Τώρα, αυτό που έγινε με το κοριτσάκι. Τι να πω ρε φίλε, είναι συνταρακτικό, είναι δηλαδή, δεν μπορεί να υποθυμε λόγια, τι είναι, ό,τι και να πει.
1: Συνομερίτη, είναι πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία.
0: Είναι έχουμε λίγο ένα παιδί, δύο παιδιά, 16 χρονών.
1: Δύο παιδιά μαζί, χέρι-χέρι, πηδάνε από την ταράτσα του σπιτιού τους.
0: Ναι. Για να πεθάνουν, να τελειώσουν.
1: Το ένα ακαρία και το άλλο χαροπαλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι... θέμα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία, τους πολίτες, τους πολιτικούς, τους πάντες, γιατί είναι πρωτοφανές. Και δεν με νοιάζει αν στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί, δεν ξέρω πώς
0: ούτε
1: και αν.
0: Ούτε να με νοιάζει ρε φίλε, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Είναι πρωτοφανές.
0: Εγώ τα ακούω βερεσέ, όταν ο άλλος έρχεται και μου λέει, μα ξέρεις την Γερμανία. Μα ξέρεις...
1: Όχι, σου λέω, τράστο αυτό, εντάξει, δεν είναι το
0: όχι,
1: σύστημα.
0: Όχι, φίλε, να σου πω κάτι πραγματικά. Και έχω αρκετούς και συγγενείς και φίλους που είναι στο εξωτερικό. Έτσι, και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω. Αλλά όταν έρχεται και μου λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Ποτέ μες... πραγματικά, πίστεψέ με. Και έχουν μπει και ξένοι μέσα στο αυτοκίνητο και μου λένε το εξής. Θαυμάζουν τους Έλληνες. Γιατί αρχίζουν εκεί που σταματούν οι άλλοι. Όταν οι άλλοι λένε δεν γίνεται, οι Έλληνες λένε ότι γίνεται. Και μου το έχουν πει και ομογενείς αυτό και ξένοι, έτσι. Και έχουν χύσει πολλές φορές τα αυτιά μου I don't believe in the Greeks. Δηλαδή που υπάρχει Άρα. Κάτι που δεν γίνεται.
1: Πες του να έρθει να δουλέψει εδώ πέρα ένα μήνα με το μισθό του Έλληνα.
0: Πού?
1: Αυτός που στο λέει.
0: Ναι, αυτός δεν θα υπήρχε φίλε αν δούλευε. Κι όμως ο Έλληνας, ο καημένος, έτσι, αυτός που τον κοροϊδεύουν όλοι και που τον ευρίζουν και εδώ οι δικοί μας, αυτός καταφέρνει να ζήσει με 8 κατοστάρικα και με ένα χιλιάρικο. Αν αυτό δεν είναι μαγιά ρε φίλε, τι είναι, για
1: ναι,
0: πες μου.
1: Καταφέρνει να ζήσει με 8
0: χιλιάρικο, με ένα χιλιάρικο και να είχε αυτή την αξιοπρέπεια γιατί ξέρω
1: μάλλον.
0: Ειλικρινά στο λέω, γιατί φρικά, που με ένα χιλιάρικο και ζούνε και στερούνται, μπορεί να τρώνε και ψωμί και ελιά, μπορεί να τρώνε και παξιμάδι.
1: Εντάξει, επειδή θα πάει αλλού η κουβέντα και περιμένουν και άλλοι ακροατές,
0: ναι.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Μπούμερα και θα σου πω μόνο κάτι και θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω και περιμένουν και άλλοι, γι' αυτό στο λέω.
0: Καταλαβαίνω, είναι λίγος ο χρόνος.
1: Ναι, άκου λίγο, άκου. Αυτός όμως που ζει με, όπως λες, με τα 8 κατοστάρικα, μπορεί το παιδί του να βλέπει. Τι αίμα αυτή είναι για να ζήσει με τα 8 κατοστάρικα.
0: Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται το παιδί.
1: Α, καλά, καλά.
0: Το παιδί επηρεάζεται από μια κοινωνία που βρίσκεται σε συνεχή υπερδιέγερση και σε αυτοproβολή.
1: Από όλα επηρεάζεται
0: από
1: το παιδί, ξηρομερίτη.
0: Αυτό.
1: Αν
0: το
1: βλέπει τους γονείς του
0: ναι,
1: να μοχθούν όλη μέρα.
0: Όχι, Μανώλη.
1: Και να είναι όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Και εμείς τους βλέπαμε τους γονείς μας. Δεν
1: όχι,
0: νομίζω
1: όχι.
0: Ένα παιδί να έχει τόσο χαμηλή νοημοσύνη όταν βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται.
1: Δεν είναι θέμα νοημοσύνης.
0: Θέμα νοημοσύνης είναι. Όταν βλέπει το παιδί, τον πατέρα του να δυσκολεύεται να βιοποριστεί.
1: Να σου πω τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες.
0: Δεν τα παρατάει. Δεν πάει για αυτό το λόγο να αυτοκτονήσει.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πώς λειτουργεί στον ψυχισμό ενός παιδιού όταν, βλέπει όταν βλέπει τον πατέρα του ή τη μάνα του να είναι δυστυχισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρέχουν και να μην βγαίνουν πέρα. Δεν είναι όπως το λες.
0: Όχι, εγώ θα σου πω, θες να κάνουμε μια βόλτα να πούμε το Σάββατο το βράδυ στη νυχτερινή Αθήνα να δεις
1: τι γίνεται. Και τι σημαίνει αυτό.
0: Και τι χρήμα κυκλοφοράει και τι χρήματα.
1: Και άμα κυκλοφοράει χρήμα.
0: Το παιδί από εκεί επηρεάζεται. Από εκεί επηρεάζεται.
1: Γιατί το παιδί είναι το Σάββατο το βράδυ έξω.
0: Από το φτωχό το μεροκαματιάρι του πατέρα του. Μην πάμε εκεί, μην ρίχνουμε την ευθύνη σε όλη την κοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μου το έπεσε εσύ, ρε Μανώλη.
1: Το παιδί βλέπει. Καλά. Το παιδί βλέπει.
0: Ναι.
1: Και παίρνει κάποιες παραστάσεις και δεν ξέρεις πώς τις αναλύει μες στο μυαλό του.
0: Ναι, αυτές οι παραστάσεις, σίγουρα ρε αδερφέ,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Αυτές οι παραστάσεις όμως δεν είναι μόνο από τους γονείς οι οποίοι, να πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, ποιο είναι το πιο άμεσο περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς του δεν είναι.
0: Ναι, γιατί, να σου πω, 100 ώρες ζει μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι, να πούμε, πάει κοιμάται το βράδυ. Έτσι, μιλάει με τους γονείς του, το μεσημέρι μπορεί να φάει οτιδήποτε, τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω.
1: Καλά.
0: Τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω. Πάει, καταργεί το δικό μου. Φεύγει 8 η ώρα στο σχολείο. Μέχρι το μεσημέρι στο σχολείο. Θα έρθει στο σπίτι να φάει, θα βγει μια βόλτα, θα πάει, μετά πάλι το βράδυ. Θα κάσουμε, θα κουβεντιάσουμε. Okay, εγώ θα το κάνω. Πέντε άλλοι γονείς. Αλλά δεν είναι. Η κοινωνία, ρε φίλε, άμα δεις την κοινωνία αυτή τη στιγμή, είναι σε μια τρελή υπερδιέγερση. Σε μια αυτοπροβολή. Κοίτα τα αυτοκίνητα, τα λεφτά. Πώς μετράγαμε πριν μια δεκαετία τον άνθρωπο. Έχει λεφτά, είναι μάγκας.
1: Γιατί τώρα δεν τον μετράνε έτσι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, πόσα λεφτά βγάζεις λένε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα. Κυριαρχή, να πούμε. Και αυτό επηρεάζεται το παιδί και χάνει το νόημα, χάνει το νόημα της ζωής. Η ζωή όμως δεν μετριέται με χρήμα, ρε φίλε. Δεν μετριέται με χρήμα. Δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη ρημάδα τη ζωή με χρήμα. Σήμερα μιλάμε ρε Μανολιό, έτσι αύριο μπορεί να μιλάμε ρε φίλε, μπορεί να πεθάνω.
1: Καλά, αυτό ισχύει και για μένα και για όλους μας. Λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Αλλά γεννήθηκα με τίποτε πετσετάκια, τίποτε
1: πετσοκύλαρο. Να σου πω, δεν μέτραμε τη ζωή με χρήμα, αλλά δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Άσε με ρε ξηρομερίτη.
0: Να πληρώνουμε λογαριασμούς, αλλά...
1: Άρα με τι μετράμε τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει, πόσα, για πες μου. Πόσα εκατομμύρια κάνει η ζωή σου, για με τις έτοιμες.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Εγώ θα κοστολογήσω τη ζωή και βέβαια
0: τη δική μου. Άμα μπορείς, ή βρες μου έναν του Χάρβαρντ, για να μην πω του Χάρβαρντ.
1: Δεν βάζω κοστολόγια εγώ στις ζωές τώρα, δε. Η ζωή είναι ανεκτίμητη.
0: Α, μπράβο παλικάρά μου, τώρα μ' αρέσεις. Τώρα, αυτό, η ζωή είναι ανεκτίμητη.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μετριέται το χρήμα, δεν είναι ζωή. Όταν, τέλος πάντων, τι να πω, εντάξει.
1: Εντάξει, αύριο λοιπόν μπορεί να μην κάνω εκπομπή και όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσω λογαριασμούς θα τους πω το χρήμα δεν είναι ζωή και θα σου πω εγώ τι θα πάρω.
0: Δεν μπορεί να κερδίσω τώρα το τζόκερ, να πάρω να πούμε.
1: Καλά, καλά.
0: Με κορόιδε.
1: Έλα, φιλιά, φιλιά. Ναι, μακάρι ναι, να το κερδίσεις.
0: Έλα, γεια. Θα κορπίσω, ρε, θα πάω πάνω στο λιγάρι.
1: Κάντε ό,τι κέρδισε ή και κάντε ό,τι θες.
0: Θα μαζέψω όλο τον κόσμο να πούμε.
1: Μια γουρνοπούλα βάλε να φάμε και κάνω ό,τι θες μετά. Έλα, γεια.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Γεια.
0: Και προβατή να μαζέψω ό,τι θες.
1: Γεια. Ο κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη, ελάτε.
3: Καλά είσαι.
1: Έτσι λέω. Με αυτά που γίνονται δεν είμαι.
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Με αυτά που γίνονται δεν είμαι καλά. Από υγεία εννοώ καλά. Με αυτά που γίνονται, όχι, δεν είμαι καλά. Σήμερα είμαι πολύ σφιγμένος με αυτά που έχουν γίνει.
3: Αγαπητέ μου, πρώτα απ' όλα, σ' ακούω πάρα πολύ καλύτερα και από χθες και από προχθές.
1: Εντάξει,
3: και από
1: χθες. Κάθε μέρα είναι καλύτερη.
3: Λοιπόν, για το φίλο που μίλαγε πριν, θα ήθελα να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα, για άλλο θέμα. Για οδηγική συμπεριφορά.
1: Ναι. Ακούω.
3: Γιατί έχουμε μία χαζομάρα και πρώτα απ' όλα περιλαμβάνει τον εαυτό μου τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα περιλαμβάνω τον ίδιο με τον εαυτό.
1: Ναι.
3: Κάνουμε την κίνηση.
1: Ναι.
3: Πώς οδηγάμε στο αυτοκίνητο.
1: Για πείτε μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, θέλετε να πείτε.
3: Οδηγάμε στο αυτοκίνητο και περνάει μια κυρία, μια γιαγιά με το παιδάκι της, μια γυναίκα με το παιδάκι.
1: Ναι.
3: Και κάνουμε την ευγενή κίνηση.
1: Ναι.
3: Πώς μπορώ να σου το μεταφέρω.
1: Να σταματήσουμε για να
3: παρακαλώ,
1: περάσουμε.
3: Περάστε.
1: Ναι.
3: Με το χέρι μας.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Ναι.
3: Αν το μετέφερα.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Εγώ αυτό το
0: καταλάβω.
1: Ναι, εγώ αυτό το κάνω.
0: Πίσω...
1: Εγώ αυτό το κάνω μόνο όταν είναι χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.
0: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι κανίβαλοι, επειδή είμαι και εγώ κανίβαλος, επειδή είμαι driver, μηχανάκιας, απλά είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, κοταλιδάτη και δεν τρέχω.
1: Okay.
0: Δεν τρέχω.
1: Καλή, γέννω... Ναι, εντάξει.
0: Λαου-λαου.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι όποιος δεν τρέχει είναι κότα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με εκφράσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν τρέχω.
1: Ωραία.
0: Είμαι, θέλω να... Επειδή το δίπλωμά μου, το θέλω στα χέρια μου.
1: Ωραία. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αυτονόητο.
0: Λοιπόν, όταν κάνουμε, επειδή είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε λάθος κουλτούρα, δίνουμε, κάνουμε την κίνηση, πώς να στο...
1: Κάνουμε την κίνηση, μια... σταματάμε για να περάσει κάποιος, ναι.
0: Όχι, όχι, δίνουμε,
1: όχι, δεν κάνουμε,
0: κάνουμε και το χέρι, ναι. Παρακαλώ περάστε.
1: Ωραία, αυτό είπα κι εγώ.
0: Και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
0: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω δεξιά-αριστερά...
1: Αυτό δεν είπα πριν.
0: ...τους καθρέφτες σας...
1: Ναι.
0: Παρακαλώ μην το κάνετε.
1: Ναι.
0: Σταματήστε και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Μην δίνετε... σαν να τους δίνετε προτεραιότητα, παρακαλώ περάστε.

0: Διαλάτε. Κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μάν.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Νυχτοφύλακας εδώ.
0: Καλή βάρδια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό κουράγιο.
1: Ναι, εγώ και εγώ στις διαβάσεις σταματάω.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ για να μην περάσουν τα μηχανάκια, ανοίγω τις πόρτες.
0: Καλά, δεν είναι λύση και αυτή τώρα.
1: Εγώ ανοίγω τις πόρτες.
0: Ναι, μα δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το μηχανάκι. Μπορεί να έρχεται αυτοκίνητο.
1: Εγώ ανοίγω τις πόρτες να πέσουν να πάνε.
0: Ναι, και άμα, και άμα σταματήσετε και είναι από δεξιά, πώς θα την ανοίξετε την πόρτα.
1: Το πεζό μόνο αφήνω να περάσει εγώ.
0: Εντάξει.
1: Οι άλλοι να πέσουν να πάνε τις πόρτες. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω.
0: Ναι, όχι, δε, το θέμα είναι ότι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ έχει τύχει να με βρει ο άλλος που έχω σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Αυτό δεν μπορώ. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι.
0: Όχι. Τη λογική, εντάξει, αφού ζούμε στην Ελλάδα, τι περιμένεις. Αυτό δεν το.
1: Δεν αλλάζει, κύριε Μανώ. Δεν αλλάζει. Τελείωσε. Τα ζήσαμε όλα.
0: Δεν μπορεί να τα ζήσαμε όλα.
1: Κάτι ξέρω για να το λέω. Τα ζήσαμε όλα. Και κοιτάξτε τα τηλέφωνά σας, κοιτάξτε το. Όλοι τα ξέρουμε όλα, όλοι νοιαζόμαστε για όλα. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν πέρα από τον πισινό μας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά.
1: Άποψή μου είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: υγείο ή όχι, υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά δεν εκφράζει. Δεν μας εκφράζει όλους.
1: Όχι, βέβαια, αλλά. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Τι είμαστε, παρτάκι δεν είμαστε, αλλά δεν εκφράζει όλους.
1: Και εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω και τίποτα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, να μιλήσουμε για ποιον. Να μιλήσουμε για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Υπουργός είναι, δεν μπορούμε να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο, έναν αγώνα κάνει. Κάθε μέρα δεν ξέρει τι λέει.
0: Κοιτάξτε, αν έχουμε να πούμε κάτι για κάποιον, να το πούμε.
1: Να το πούμε, το βλέπουμε όμως καθημερινά. Το βλέπουμε. Δεν επιτρέπεται αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι. Σας ακούω.
0: Αναφερθήκατε τώρα σε έναν συγκεκριμένο, αλλά αυτό αφορά. Αυτό αφορά όμως όλους τους πολιτικούς και όλους όσοι έχουν μια θέση.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ μιλάω για τους συγκεκριμένους.
0: Εσείς λοιπόν βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως τον βλέπω και εγώ ή οποιονδήποτε. Το Δένδια ή ξέρω εγώ. Τον Κυρανάκη, δεν ξέρω εγώ ποιον. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν τους βλέπει. Τους βλέπει. Μισό λεπτό. Αν δεν ενοχλεί τον Πρωθυπουργό.
1: Και τι είναι ο αυτοκράτορ, είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι, αλλά είναι αυτός που τους έχει βάλει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοκράτορ. Ναι, ναι, αλλά εκείνος ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν εσείς και εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητα του ένας υπουργός και αυτό αποκτά μια μαζικότητα στον κόσμο γιατί δεν είναι όλα, δεν απασχολούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα με τον ίδιο τρόπο και ο πρωθυπουργός που είναι υπεύθυνος δεν τον ενδιαφέρει και σου λέει όχι μια χαρά είναι. Το πρόβλημα ποιος το έχει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι ή εκείνος που τον έχει τοποθετήσει σε αυτή τη θέση.
1: Εγώ το έχω το πρόβλημα.
0: Α, εντάξει.
1: Το πρόβλημα το έχω εγώ γιατί μου έχουν διαλύσει τη ζωή. Ο Πρωθυπουργός τη δουλειά του κάνει. Εγώ εκάστοτε, εγώ ο συγκεκριμένος, εντάξει, ξέρουμε από που κρατάει και... Α, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω γιατί θα με μαζέψουν. Μα, να υπάρχει περιπτώσει. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Ανεβάζει την πίεση σε ανθρώπους, παθαίνουμε καρδιακά κάθε μέρα. Εγώ είμαι έτοιμος, δηλαδή έχω κλείσει τη τηλεόραση για να μην τον βλέπω.
0: Σύμφωνα όμως με τον Πρωθυπουργό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ίσα που είναι και πλεονέκτημα για την κυβέρνηση.
1: Βεβαίως, είναι γιατί σου κάνει τη δουλειά. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι τώρα να περάσει ο πεζός και...

0: Εντάξει, τώρα έβαλε ένα θέμα. Ο προηγούμενος ακροατής δεν ξέρω.
1: Αν μοιάζουμε με την Ευρώπη ή αν δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη. Εντάξει. Όποιος θέλει να μοιάζει στην Ευρώπη, να τα. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ανήκουμε στη Δύση.
0: Το να ανήκουμε στη Δύση δεν είναι κακό.
1: Όχι, βέβαια. Στη Δύση την κανονική όμως, όχι στη Δύση αυτή.
0: Επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Έχει ματώσει όλη τη γη και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Σε τι μοιάζουμε με την Ευρώπη?
1: Εννοείται οικονομικά και ως...
0: σε διάφορες λειτουργίες του κράτους. Σε τι μοιάζουμε?
1: Πουθενά. Σε αυτά πουθενά. Ούτε ως παροχές που δίνει στον πολίτη της, ξέρω εγώ, η Γαλλία. Εγώ δεν έχω πάει στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα. Από αυτά που βλέπω και ακούω, όχι, δεν μοιάζουμε πουθενά. Σε παροχές. Ούτε από την Ανατολή.
0: Σε πολλά πράγματα δεν μοιάζουμε και σε...
1: Όχι μόνο από τη Δύση, ούτε από την Ανατολή.
0: Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η κουβέντα.
1: Δεν έχει νόημα, απλά επειδή υπόθηκε πριν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο. Βγαίνει ένας κύριος, γι' αυτό πήρα από την αρχή, απλά μπλέξαμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένας κύριος από το Βόλο. Ο οποίος είναι δήμαρχος, λέει, Βόλου.
0: Όχι, πρώην τραπεζίτης. Πρώην τραπεζικός υπάλληλος.
1: Όχι, στην εκπομπή. Όχι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για τον δήμαρχο Βόλου λέω. Για τον Μπέο μιλάω.
0: Ωραία, και.
1: Λοιπόν, βγαίνει αυτός ο κύριος κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω πώς είναι δημότης Βόλου, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν, όχι, δήμαρχος είναι.
1: Ναι, πώς είναι δημότης Βόλου.
0: Γιατί μπορεί να είναι εκεί, να έχει σπίτι.
1: Εγώ τον θυμάμαι στην Αθήνα ότι ήταν.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μα, Βολιώτης. Πάντως θέλω να σας πω ότι στο Βόλο πίνουν νερό στο όνομά του.
1: Ναι,
0: και τσίπουρο.
1: Ναι, μπράβο και στους Βολιώτες.
0: Και ο Βόλος γενικώς είναι πολύ όμορφη πόλη και πολύ, πολύ οργανωμένη.
1: Βεβαίως και. Όχι τώρα, ήταν.
0: Παραμένει όμως.
1: Ναι.
0: Την προσέχει ο Μπέος.
1: Αυτό ο Μπέος.
0: Του το αναγνωρίζουν οι δημότες, να ξέρετε.
1: Ο Μπέος να προσέχει και το στόμα του όμως.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είναι άλλο θέμα.
0: Άλλο θέμα είναι.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει και να προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο να μιλάει για συγγενείς νεκρών ανεξάρτητα.
0: Κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι, κύριε Δημήτρη.
1: Από ποιον?
0: Από όλους μας. Αλλά η τοπική κοινωνία τον υποστηρίζει.
1: Συγχαρητήρια, να είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Να πάνε να καθαρίσουν, και τη θάλασσα.
0: Δεν βάζει για βουλευτής, για δήμαρχος βάζει. Εφόσον το ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ωραία, και τι. Εφόσον βάζει για δήμαρχος, τι δουλειά έχει να βγαίνει και να μιλάει ως πρωθυπουργός? Ως πρωθυπουργός μιλάει. Και τα κανάλια τον βγάζουν. Συνεχώς.
0: Η ελευθερία εκφύσης.
1: Ένα φασίστα.
0: Η ελευθερία.
1: Εγώ παίρνω.
0: Η ελευθερία εκφύσης του χαρακτηρισμού.
1: Έχω πάρει επενελειμμένο στο γραφείο του.
0: Ναι. Η ελευθερία.
1: Και έχω πει αυτά που λέω εγώ.
0: Ναι, η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει αιώνες τώρα.
1: Ποιο πράγμα έχουμε.
0: Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει την άποψή του.
1: Καλά, εντάξει, καλά κρασά.
0: Τι καλά κρασά.
1: Ναι. Πού.
0: Τι πού. Τι εννοείται.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Τώρα τι κάνετε, δεν μιλάτε δημόσια? Δεν μιλάτε ελεύθερα?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ. Παίρνω στο γραφείο του. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ.
0: Αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Μα δεν είπα εγώ να κάνετε εσείς, κύριε Μάνο, κάτι.
0: Ναι, θέλω να σας πω όμως ότι το να κάνει δηλώσεις κάποιος ή το να μιλάει κάποιος δημόσια...
1: Προσβάλλοντας.
0: Και εσείς τώρα τον είπατε φασίστα. Αυτό δεν προσβολεί?
1: Αυτός είπε τον άνθρωπο τον άλλον Καραγκιόζη. Αυτός δηλαδή έχει το ακατολόγιστο.
0: Όχι, και σας λέω. Έστω λοιπόν ότι εκείνος προσβάλλει τον άνθρωπο που προσβάλλει.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένος αυτός.
0: Εσείς λοιπόν γιατί πέφτετε σε αυτό το επίπεδο?
1: Είναι τον άνθρωπο που έκανε απεργία πείνας. Για κάποιους λόγους έκανε απεργία πείνας. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού Και πόσους άλλους. Έναν τραγουδιστή που είχε πάει μια φορά εκεί πάνω, δεν ήξερε τι έλεγε. Πάντα τα ξεχάσαμε αυτά. Αυτός να λέει, εγώ να μιλάω.
0: Είπα. Όχι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε.
1: Γιατί με το δικαιολογήσατε, κύριε Μάνο, ότι έχει κάνει έργο.
0: Σας είπα, μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνόμαστε. Σας είπα ότι απολαμβάνει την αναγνώριση από την κοινωνία του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι...
0: Απολαμβάνει επίσης την αναγνώριση των επισκεπτών του Βόλου.
1: Βεβαίως, και μου είπατε ότι η πόλη του Βόλου, η οποία πέρυσι πνίγηκε, είναι μια χαρά, δεν είναι
0: κόσμημα. Άρα που τον δικαιολογώ. Σας λέω κάτι που διαπιστώνω. Τώρα, και εγώ δεν συμφωνώ με τις τοποθετήσεις του, αλλά εφόσον η τοπική κοινωνία...
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον η τοπική κοινωνία δεν έχει πρόβλημα μαζί του, εμένα μου περισσεύει, τι να κάνω.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι όμως.
1: Αυτό που μου είπατε τώρα είναι άλλο. Αυτό που μου είπατε πριν ήταν πολύ άλλο.
0: Όχι. Αυτό σας είπα και πριν, μάλλον δεν το είπα καλά.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Όχι, μπορεί να μην το απαγώ καλά, σας λέω.
1: Συγγνώμη. Εγώ
0: δεν είμαι ούτε Βολιώτης, ούτε ψηφοφόρος του Βόλου.
1: Ήταν και είναι και παραμένει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Αυτό μου είπατε πριν.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Να τσακωθούμε γιατί. Μα χωρίσουμε λοιπόν.
1: Για μένα ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πολιτική ζωή, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, γενικότερα στη ζωή.
0: Για σας βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπάρχει, αυτό σας λέω.
1: Και
0: ψηφίζετε. Και αφού ψηφίζετε, εμάς μας περισσεύει. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Ωραία, και ο Ντόν Κορλεόνε ανέβαζε για πρόεδρος της Αμερικής, θα ψηφισότανε. Δεν έβαλε γιατί δεν τον ένιωσε. Τέτοιο στοιχείο είναι και ο Μπέος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε.
0: Άμα σας κάνει μήνυση ο Μπέος, θα μου πείτε γιατί έκανε μήνυση.
1: Να μου κάνει μήνυση.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Σιγά μην ασχοληθούμε.
1: Εγώ παίρνω στο γραφείο του κάθε μέρα με τα στοιχεία μου. Διαμαντής Δημήτριος, Δερβενάκια Κορινθίας. Να μου κάνει μήνυση. Και τον λέω ότι είναι απατεώνας.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη. Αν θέλετε, πείτε τα στο γραφείο του, έχει στην εκπομπή.
1: Τα λέω.
0: Ναι, στο γραφείο του όμως, έχει στην εκπομπή.
1: Δεν κολλώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Α μου κάνει.
0: Μισό λεπτό. Στον αέρα. Όχι, γιατί θα έχει πρόβλημα η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω στο γραφείο του.
1: Μα δεν είπα να συμφωνήσετε. Δεν συμφωνήσατε καν.
0: Μα προφανώς δεν θα συμφωνήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Με τέτοιους ανθρώπους.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό ξημέρο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
2: Ναι. Καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Είστε και από την επίμαχη περιοχή.
2: Επίμαχη. Τι να πω, πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω που...
0: Δεν πιάνω τα από πουθενά.
2: Συνακροατές μου, ο καθένας έχει και κάτι να πει και... Και τι να πω, δηλαδή, να ξεκινήσω αλλιώς θέλω και αλλιώς τα άλλα θα πω. 20 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να μην μιλάμε γερμανικά. Και μιλάνε γερμανικά. Στα σχολεία, στα παιδιά, τα έχουν τρελάνει. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και στο τέλος τα ελληνικά. Εμένα ο εγγονός μου που πάει πρώτη ηλικίου και δεν τρέπομαι να το πω, είναι ένα χρυσό παιδί, το πρώτο παιδί της κόρης μου. Η κόρη μου είναι φιλόλογος, αδιόριστη, φυσικά, κλασικά, αριστούχος του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και το παιδί από την πίεση έχει και μία δυσλεξία, δηλαδή, και το φροντίζει με καθηγητή. Το έχει ψάξει πολύ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή το παιδί έχει μία ελαφρά δυσλεξία, είναι στα μαθηματικά άριστος και πέταξε το τετράδιο στην καθηγήτρια των γερμανικών. Της το πέταξε, κύριε Παρδάλη. Και δεν ντρέπομαι να το πω και δεν θα το επιπλήξω.
0: Γιατί να το
2: για να κάνει, να οδηγηθεί.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Τι του έκανε η καθηγήτρια?
2: Το πιέζει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Μα δεν μπορώ.
0: Μισό λεπτό.
2: Εδώ μπορώ. Και πέρυσι του έβαλε χαμηλή βαθμολογία, ας πούμε. Ναι. Στο τέλος, καλά, δεν μας πειράζει, ενώ στα άλλα μαθήματα. Έχει πάρα πολύ καλή.
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε?
2: Ναι. Βεβαίως.
0: Το ότι πιέζει το παιδί, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Όχι, εσείς το ξέρετε, εγώ προφανώς και ακούω αυτό. Προφανώς και ακούω αυτό που μου λέτε. Μισό λεπτό όμως. Και καταλαβαίνω και το πρόβλημα της δυσλεξίας που μου λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Από εκεί μέχρι του να πετάξει το παιδί ένα τετράδιο στον...
2: Δεν το πέταξε την καθηγήτρια. Το πέταξε κάτω.
0: Α, άλλο αυτό.
2: Ναι, όχι, δεν το πέταξε.
0: Εντάξει, διότι εκεί ξεπερνάμε το όριο.
2: Όχι, όχι.
0: Το να αντιδράσει, που ακόμα και αυτό είναι μια αντίδραση, αλλά μπορώ να την καταλάβω.
2: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι για το γονιό που θα του πει το παιδί ότι κοίτα να δεις, έχω πρόβλημα με ένα καθηγητή και θα έχει μια βάση αυτό.
2: Εντάξει.
0: Που θα του πει να πάει να τον συναντήσει και να του πει κοίτα να δεις κάτι.
2: Το συνάντησε, το είπε. Είναι ορισμένοι καθηγητές
0: που είναι. Ισχύει.
2: Για να πάρω, κύριε Παρδάλη μου, κατά το παρελθόν.
0: Είναι, σας λέω. Είμαι και εγώ γονιός και ξέρω, είναι.
2: Βεβαίως, να το χαίρετε το παιδί σας. Και εγώ βλέπω τον αγώνα της κόρης μου με τα παιδιά. Που, και με τα παιδιά της. Τρία παιδιά. Τώρα ο μικρός είναι δεύτερα γυμνασίου. Και σήμερα τον πήρε μαζί της. Πήγαινε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα. Και το πήρε μαζί γιατί τέριαζε η ηλικία για να κάνει μάθημα. Και στον άλλον που πάει Δευτέρα Γυμνασίου, που έχει τεστ, και ακούω μια φωνή από μέσα, του λέγε, έλα πάμε. Έρχεται ο πατέρας, τους κάνουν σκάδα βάρδια, η κόρη μου με τον γαμπρό μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έλα πάμε. Και του κάνει ξαφνικά, όχι δεν θα έρθει. Δηλαδή ρώταγε αν θα πάω εγώ. Και με πόνεσε η καρδιά μου. Τόσο πολύ θα με θεωρήσει την υπερβολική. Τα έχω μεγαλώσει. Πηγαίνω Ηλιούπολη Ζωγράφου 15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σήμερα λόγω σπόνης.
0: Ότι δεν θα έρθει η γιαγιά δηλαδή.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και της λέω δώσ' μου γρήγορα. Ενώ την υπεραγαπούν τη μητέρα τους και πάρα πολύ.
0: Ξέρετε όμως ότι ο παππούς και η γιαγιά είναι το αποκούμπι όταν υπάρχει ζήτημα.
2: Με πόνεσε η καρδιά μου. Και λέω Νίκο, του λέω και θα έρθω και αύριο και θα έρθω και την Πέμπτη που έχει τα γενέθλιά σου, γόρι μου. Δηλαδή, τι να σας πω, και λέει. Ο γαμπρός σου καμιά φορά μου λένε να κάνει και δεύτερη δουλειά. Συγγνώμη κύριε Παρδάλη, η μικρή είναι 10 χρονών. Να κάνει και δεύτερη, που το απόγευμα τα πηγαίνει. Ποδόσφαιρο, μπαλέτο, δραστηριότητες οι οποίες δεν παρέχονται στην ελληνική παιδεία και πληρώνουνε και εγώ μαζί και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Mm. Λοιπόν, πώς εγώ πέστω και είχα πεθάνει μέχρι 7 χρονών. Δούλεψα 35 χρόνια. Πώς με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς αυτό το κράτος έχει. Τι παιδεία, παρά παιδεία. Ο μεγάλος δε για να πάει φροντιστήριο. 3,60 το μήνα. Πώς κύριε Παρδάλη θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τρία παιδιά. Ξέρετε, έχασα τον αδερφό μου πριν 4 μήνες. Διότι επήρε σύνταξη 69 χρονών. Ένας δυνατός άνθρωπος. Ένας φωτισμένος ψυχή και μυαλό. Ήξερε τα πάντα από γεωγραφία, από ιστορία. Είχε πάει 15 φορές στο Άγιο Όρος στα νιάτα του. Ένας άνθρωπος που τον είχε φοβηθεί η δουλειά. Συνέχισε να δουλεύει και από το άγχος και από την κούραση, γιατί έκανε κοπιαστική εργασία. Έφυγε από έμφραγμα. Δεν μπορώ, προσπαθώ στο κεφάλι μου να το οριοθετήσω, γιατί θα τολμήσω να πω, νιώθω ακόμα ότι είμαι χρήσιμη. Είναι η μικρή του 17, το άλλο είναι 20 και το φανταράκι 24.
0: Ναι.
2: Η νύφη μου εργαζόμενη ούτε 60 χρονών. Αυτά τα παιδιά, τι τους παρέχει το κράτος? Πέστε μου που πρέπει η μικρή να σπουδάσει και η νύφη μου είναι εργαζόμενη, υπάλληλος είναι σε μια εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να ψάξουν, καλύτερα να μην το ψάξουν, γιατί έφυγε ο πατέρας τους, ενώ θα έπρεπε να αναπαύεται και να υποαπασχολείται και να είναι κοντά στα παιδιά του. Τακ, τακ, ρίσαν ακοπές στο ασθενοφόρο. Λοιπόν, μη μου λέει κανείς ότι τα παλαιά χρόνια, κύριε Παρδάλη, ήταν άριστα. Ήταν αντιπαιδαγωγικά, από το δημοτικό.
0: Εξαρτάται πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, κυρία Μαύρο.
2: Όχι, στο σχολείο εννοώ. Στο
0: ναι, εξαρτάται σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει ο καθένας.
2: Το περιβάλλον, κύριε Παρδάλη, οι γονείς μας ήταν άριστοι, με αγάπη, αλλά στο σχολείο.
0: Όχι, το περιβάλλον εννοώ και το σχολικό. Υπάρχουν παιδιά που εκεί τη δεκαετία.
2: Εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι, ένα ήσυχο, όμορφο παιδάκι. Με υπεραγαπούσανε, αλλά τα αγοράκια τους οι μαθητές μου τους ρίχνανε με τη βέργα στα χεράκια, τους τραβάγανε τα μαλάκια. Πάμε στο γυμνάσιο, στη Χούντα. Λοιπόν, ήμασταν με τις ποδιές, Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, δεν τολμούσαμε με το πουλί στον τοίχο το Φίνικα, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε.
0: Καλά, τώρα μου λέτε για τη Χούντα.
2: Βεβαίως αυτά τα χρόνια, ήταν δεκαετία 60, 70, 80. Μετά περάσαμε στο άλλο αντίθετον άκρο, το οποίο, συγγνώμη θα το πω, αλλά με το σόρτς πάμε στην παραλία. Δεν πάμε στην εκκλησία, στο νοσοκομείο να δούμε ασθενή.
0: Εννοείται ότι χάσαμε το μέτρο μετά.
2: Χάσαμε το μέτρο, ούτε όμως στο σχολείο. Σήμερα πήγα να πάρω κάτι σε ένα κατάστημα εδώ της εγγονής μου και ήταν ένα κοριτσάκι πανέμορφο 8-9 χρονών και έλεγε «Θέλω μπουστάκι, μαμά, να φαίνεται και ο αφαλός μου θέλω». Και είπε η μαμά αγανακτισμένη «Κοιτάτε να δείτε τι μου λέει το παιδί μου». Χάσαμε το μέτρο. Αν μέτρον άριστο, και βέβαια θέλω να πω για τον κύριο Δημήτρη που έλεγε διάφορα, εκεί γελούσα, μηδιούσα πικρά και έλεγα ναι, και έλεγα μετά δυστυχώς ναι, αλλά έκαστος το είδος του. Δεν μπορεί, κύριε Παρδάλη, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο εγώ εργάστηκα από τα 35 χρόνια τα 30, να έχουμε στη διοίκηση, λέω μία περίοδο από τα 30 χρόνια, έναν διοικητή στρατονόμο που ήταν στο στρατό. Δεν είναι το νοσοκομείο στρατός.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Έπρεπε να είναι ο εκάστοτε υπουργός.
0: Κάποιος σχετικός εννοείται, ναι.
2: Όχι κάποιος σχετικός.
0: Management κάνουν τώρα, να ξέρετε.
2: Ναι, όμως έπρεπε να είναι γιατρός. Ο υπουργός, ο παιδείας, υπουργός παιδείας.
0: Είπαμε, κάνουν management.
2: Το είδος της. Λοιπόν, 20 εκατομμύρια θυσιάστηκαν για να μην μιλάμε γερμανικά, δεν μας αποζημίωσε η Γερμανία και χρωστάμε τις Μιχαλούς. Χρωστάμε. Η ζωή δεν αγοράζεται με λεφτά. Κύριε Παρδάλη, είναι σωστό. Λοιπόν, ας καταβάλουν όμως τα χρήματα αυτά που φτωχύνανε την πατρίδα, μας φτωχύνανε. Δεν είμαστε φτωχοί, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, ας μας αποζημιώσουν έστω με λεφτά, που οι ζωές δεν αποζημιώνονται με λεφτά, και σε καμία χώρα της Ευρώπης, της άγριας Δύσης, δεν υπάρχει θεσμός φροντιστήριο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο πατέρας μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πήγε ένα φροντιστήριο. Και εγώ
0: στην άγρια Δύση δεν έχει, στην Ήμερη Δύση έχει. Εδώ είναι η Ήμερη.
2: Είναι η Ήμερη.
0: Εμείς.
2: Η Φιλανδία έχει το καλύτερο παιδαγωγικό σύστημα. Έβλεπα σχολεία μια μέρα σε εκπομπή και τρελάθηκα και μένα στα ηλίσια της εγγονής μου το σχολείο. Το ένα κτίριο είναι ακατάλληλο για να μπαίνουν παιδιά 2 χρόνια. Είναι ακατάλληλο.
0: Κυρία Μαύρα, παρά 2 πρέπει να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, παρά 2. Και θέλω να.
0: Όχι, δεν κλείνουμε ακριβώς, τώρα κλείνουμε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Θέλω να πω ότι οι γονείς και τα παιδιά, ας πούμε, αυτά που βλέπουν γύρω και η τηλεόραση, είναι όλα στο μυαλό τους, υπάρχει μια σύγχυση. Και θέλω να πω και αυτό, είδα απόψε τα τραγούδια της Eurovision, είδα τη Σερβία συγκεκριμένα που έχει παράδοση στη μουσική και σε όλα, είδα άγριο τραγούδι, δεν είδα κάποια τραγούδια που να είναι.
0: Δεν έχω δει, δεν ξέρω. Αρνούμε. Είπα σήμερα δεν θα ασχοληθώ με την Eurovision.
2: Που είδα το αγόρι της Τσεχίας, μια φωνή, τέλεια φωνή.
0: Ναι, μη μου λέτε γιατί η Eurovision πρέπει να κλείσουμε.
2: Και το Survivor εκπομπή. Το παιδί έχασε το πόδι.
0: Εντάξει, αυτό όμως έχει γίνει εκτός παιχνιδιού, οπότε.
2: Ναι, φοβερά πράγματα.
3: Εντάξει, αυτά είναι δυστυχώς ατυχήματα που συμβαίνουν.
2: Ναι, πρέπει να κατευθύνονται.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση, κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει.

τρίτη από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το Πασόκ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του Πασόκ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα
δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολύ τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία. Η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη.

Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι. Και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα, ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο. Αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμειναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο αυτό.
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις.
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: 33 ετών. Και,
0: ναι. Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το τους κύκλο ξέρανε, ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της του εξοκοινοβουλευτικού. Πολιτικό χώρο. Κανένας όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, και πού βαδίζουμε. Αν, για παράδειγμα, σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να
0: είναι. Ναι, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει 1-2 μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ, ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
0: δυσκολίες. Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, εννοώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πλήττεται από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω. Και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη. Μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα, δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω, ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους, είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν. Είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Την πρόκριση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη δίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40 και Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ο ο Αστέρας με 29, 13ο ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Linz 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.